0: Real FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, που δεν ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: Για κάθε ηλικία και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: ενημερώσεις από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: άδειο ρελόγ.
1: Real FM.
2: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermo.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας, την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι, μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Μα σκεφτόμουν να είμαι πολύ προς τα εκεί, γιατί, αλλά εντάξει, είναι το χωροταξικό, δεν... εντάξει, αυτοπαρκαρίστηκα. Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά εκεί έξω? Δύσκολη μέρα η χθεσινή, δύσκολη προμηνύεται και η σημερινή, τουλάχιστον έτσι όπως ερχόμουν πρέπει να σας πω ότι ο αέρας πήγαινε το αυτοκίνητο δεξιά και αριστερά. Έχει πάρα πολύ έντονους ανέμους, χρειάζεται λοιπόν υπερβολικά, μα υπερβολικά μεγάλη προσοχή. Να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είδατε τα λεπόρια εκεί στην Χαλκιδική. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Πέρασε ένα δύσκολο, επαναλαμβάνω, 24ωρο. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε πολύ, πολύ πραγματάκι, πάρα πολύ πραγματάκι. Αρχίζει να επικρατεί και ανησυχία όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Κάποιοι λένε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα τώρα. Τι είχες, Γιάννη, τι είχες πάντα. Ναι. Έχει κάτι παραπάνω ο Γιάννης σε αυτή την χρονική στιγμή. Θα τα συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Απέναντί μου έχω τον κύριο Τάκη Μαυράκη, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, έλα το είπα. Θα πορευτούμε μαζί και θα πορευτούμε μέχρι τις 11. Από τις 8 η ώρα και μετά θα είναι κοντά μας και η Αμαλία Ικάτζου. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε ασφαλώς να ακουστεί στον αέρα. Και στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας. Για τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιείτε το mail αυτό. Εάν θέλετε να βγει κάτι στον αέρα χωρίς να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, θέλετε, ξέρετε, μου λοχτά, το mail στο studio papakirialfm.gr. Εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Θα ασχοληθούμε με πολλά θεματάκια. Ασφαλώς δεν ξεχνάμε το ότι είμαστε παραμονή της γιορτής της Παναγίας, αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής του Αυγούστου. Το μικρό Πάσχα, όπως το καλοκαιρινό Πάσχα, όπως συνηθίζουμε να λέμε στα χωριά μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, διότι οι σημερινές γωνιές ούτως ή άλλως έχουν και πάρα πολλές, έτσι, μας ξυπνάνε κάποιες, μας ξυπνάνε μνήμες. Μνήμες, όχι καλές. Και ξέρετε, επειδή πολλές φορές κάνει κάποιους περίεργους κύκλους αυτή η ιστορία, που πρέπει να μαθαίνουμε από την ιστορία, κάπου λέμε ότι, σώνει, όπα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Σήμερα είναι Παρασκευή σε κάθε περίπτωση. 14 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 38 πρώτα λεπτά. Τώρα είμαστε 7 και 7 παρακαλώ. Είδατε που έπεσε το μάτι μου στο ρολόι. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 226η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat η χώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, το επαναλαμβάνω. Έχω μπροστά μου και νέα, από αυτό θα ξεκινήσω. Θα σας... πώς να το πω. Θα σας ζαλίσω το μυαλό, τα αυτιά, όσο περισσότερο γίνεται με αυτό το θέμα σήμερα. Διότι βρίσκεται σε κόκκινη, όχι απλά κόκκινη, κατακόκκινη η περιοχή του νομού Αττικής και όχι μόνο. Ακούστε λοιπόν τώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Εύβοια και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής, της υπόλοιπης πυρωτικής βεβαίως και νησιωτικής χώρας, σε επιφυλακή υπηρεσίες όλων των δήμων, των περιφερειών, ασφαλώς είναι σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και σήμερα, κλειστός και ο Λόφος Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή. Όχι barbecue, εγώ θα το ξαναπώ, περιμένω και τα μηνυματάκια σας. Όχι θερμές εργασίες. Όχι οι μπαρουτοκαπνισμένοι να πετάτε το τσιγαράκι σας έξω από το παράθυρο. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ δυσάρεστη εικόνα και ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα, όπως αυτά τα οποία είδαμε στη Χαλκιδική. Θα σας ενημερώσουμε ασφαλώς και για τη Χαλκιδική. Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Blue Star Paros από Πειραιά, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα σας δώσουμε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πριν ξεκινήσετε για να ταξιδέψετε, να πάρετε ένα τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, την εταιρεία με την οποία έχετε κλείσει τα εισιτήρια για να ταξιδέψετε, και βεβαίως και το λιμενικό, τα κατατόπους λιμεναρχεία στα λιμάνια. Είτε πρόκειται για τη Ραφίνα, είτε για τον Πειραιά. Θα συνεχίσουμε, έχω την εντύπωση, ναι, μετά από αυτό. Α, δώστε να τα ακούσουμε, είναι ωραίο, είναι από το Ηρώδιο. Η Βερχόγεμ, ο οποίος έχει δώσει δύο καταπληκτικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Ναι, ναι, τα ουρλιαχτά που ακούγατε ήταν ελληνικά ουρλιαχτά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Σαν σήμερα, το 1996, ο Σολωμός Σολωμού, κάνοντας μία ακόμη πορεία, είχε χαθεί ο Τάσος Ισαάκ μερικά 24 ώρα πριν, όπου τον είχαν στην κυριολεξία, είχε εγκλωβιστεί εκεί σε αυτά τα σειρματόπλεγμα τα οποία είχαν βάλει οι Τούρκοι και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου. Ο Σολωμός Σολωμού λοιπόν, ο ξάδερφός του, δεν μασάει πραγματικά, βγαίνει από τα μπλόκα, καταφέρνει και ξεφεύγει και ο ξάδερφός του δεν μασάει πραγματικά, βγαίνει από τα μπλόκα, καταφέρνει και ξεφεύγει και αρχίζει να σκαρφαλώνει στον ιστό που βρίσκεται

Στις 14 Αυγούστου λοιπόν του 1996 γίνεται η κηδεία του Τάσου Ισακ. Είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από τους Τουρκοκυπρίους και από τους Γκρίζους Λύκους που βρίσκονταν εκεί. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε γίνει αυτό στην νεκρή ζώνη κοντά στη Δερίνια. Κατά τη διάρκεια της αντικατοχικής διαδήλωσης των Κυπρίων μοτοσυκλετιστών. Αμέσως μετά την κηδεία, αρκετοί από τους παριστάμενους συγκρότησαν διαδήλωση και ξαναμπήκαν στην νεκρή ζώνη από το ίδιο σημείο για να ποτίσουν φόρο τιμής στον Ισακ. Καταθέτουν στεφάνια, λουλούδια, στον τόπο της δολοφονίας του. Ανάμεσα στους διαδηλωτές, ο ξάδερφός του, ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού, δεύτερος ξάδερφος του Ισακ, ήταν πρόσφυγας από την Αμόχωστο, ζούσε στο παραλίμνη. Γύρω στις 2:20 μετά το μεσημέρι, ο Σολωμού ξεστράτησε από τους συγκεντρωμένους, κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο και, όπως σας είπα, με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας με πρόθεση να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχομένων. Ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός, είχε δεχθεί τρεις σφαίρες, μία στο στόμα, μία στο λαιμό και μία στο στομάχι. Αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Νομίζω εκεί ψηλά δικό του αυτό.

Σε μια χρονική στιγμή που οι Τούρκοι εξακολουθούν να είναι προκλητικοί, σε μια χρονική στιγμή που έχουν ανεβάσει το πεδίο της έντασης, το επίπεδο της έντασης απέναντι στη χώρα μας, σε μια χρονική στιγμή που φαίνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρχίζει να κλιμακώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, προκειμένου να υπηρετήσει το δικό του σενάριο. Και ποιο είναι το σενάριο αυτό? Να μπορέσει να πάει σε πρόωρες εκλογές του χρόνου, το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη του 2027. Πρόωρες εκλογές για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Και για να το πετύχει αυτό ο Ερντογάν δεν υπολογίζει το παραμικρό. Σας έχουμε όλα τα στοιχεία και ασφαλώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν ακολουθεί το δόγμα Νιχάντ Ερίμ. Τι είναι αυτό? Είδατε, θα τα πούμε όλα αμέσως μετά. Ακούτε το άσμα. Ξεκινήσαμε απότομα, δεν φταίω εγώ, οι καταστάσεις βλέπετε. Το άσμα μας οδηγεί στο αρχαίο μας γνωμικό. Σας είχα υποσχεθεί από χθες και το είχατε έτσι, σας άρεσε. Θα ασχοληθούμε με τον Αριστοτέλη. Της παιδείας ερίζες πικρέ, καρπός δε ογλικής. Αυτό το γνωστό αρχαίο ρητό του Αριστοτέλη σημαίνει ότι η μάθηση και η μόρφωση θέλουν κόπο και δυσκολεύουν στην αρχή, αλλά δίνουν πολύτιμα και γλυκά αποτελέσματα στη ζωή. Ακολουθούμε βεβαίως και συνεχίζουμε και το κοινωνικό μας πείραμα, για να δούμε αυτό το ρημαδιασμένο, το AI, πώς συμπεριφέρεται στους αρχαίους Έλληνες. Προς το παρόν βλέπω καλά τα πάει. Σας έχω κι άλλο. Πάντες άνθρωποι του ιδένε ορέγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν από τη φύση τους να μαθαίνουν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι στη σύγχρονη Ελλάδα έχω γνωρίσει αρκετούς που τα ξέρουν όλα. Εδώ ο Ελληνάρας τα ξέρει πλέον όλα, τάγκη μου. Δεν μασάει ο Ελληνάρας καθόλου. Τι να του πούνε και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι αρχαίοι Έλληνες εισακούγονται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ όμως ο σύγχρονος Έλληνας τα ξέρει όλα. Η φασί τη φιλίαν ισότητα. Η φιλία είναι ισότητα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μια φιλία πρέπει τα πράγματα να είναι επί ίσης όρης. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Σας έχω και μπόνους. Επειδή έχει γίνει στην πολιτική ζωή του τόπου πολλής λόγος το τελευταίο διάστημα για τους νόμους, για τη δικαιοσύνη, ο δε ανεύθυνος εστί νόμος νους

ανεφορέξεως. Ο νόμος είναι λογική, χωρίς πάθος είναι η ελεύθερη μετάφραση. Νομίζω ότι με αυτή την τροφή για μπόλικη σκέψη, έλα ρε Παπαδάκη, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Έχει κι άλλα ενδιαφέροντα, έχει κι άλλες ενδιαφέρουσες γωνίτσες η σημερινή, το σημερινό μας ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα, το 1974, εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας. Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή, μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης, πάντα έτσι κάνουν οι Τούρκοι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Μετά επανήλθαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε θεματάκια. Επίσης, σαν σήμερα το 2005, το θυμάστε κύριε Μαυράκη, το Ήλιος το θυμάστε? Το αεροσκάφος Boeing 737-400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Έχω μόλις φτάσει, πρέπει να σου πω, στο χωριουδάκι μου, στους Μολάους. Παραμονή της Παναγίας, με περίμενε εκεί η μανούλα μου, γενικότερα όλο το σόι. Είχα κανονίσει κιόλας, ξέρετε, να περάσουμε ωραία τις ημέρες της Παναγίας. Με το που παρκάρω το αυτοκίνητο μπροστά στο σπίτι, εκεί στη δημοσιά που λέμε στο χωριό, ανοίγω το πορπαγκάζ, κρατάω δύο σακ βουαγιάζ. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα χτυπάει επίμονα το κινητό. Πολύ επίμονα όμως. Αφήνω τα σακουαγιάς κάτω, σηκώνω το τηλέφωνο, βλέπω ήτανε και το νούμερο, ήτανε το urgent. Λέω, αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Είπαμε ένα Σαββατοκύριακο, πού είσαι? Λέω, μόλις έφτασα στους Μολάους. Όπως έφτασες, μου λέει, γύρνα πίσω. Λέω, τι έγινε? Το και το, λέει. Ήτανε ο χρόνος τέτοιος που υπήρχε η πληροφορία ότι μπαίνει στο FIR Αθηνών ένα κυβέρνητο αεροσκάφος. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Αφήνω το ένα σακβουαγιάζ, βάζω το άλλο μέσα στο πορπαγκάζ, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Περιττό να σου πω ότι όλη τη διαδρομή από τους Μολάους μέχρι την Αθήνα την έκανα στα τηλέφωνα. Για να μην νομίζετε οι πονηρίδιδες, το αυτοκίνητο τότε, παρόλο που ήταν 2005, είχε Bluetooth. Εντάξει, μέσα στο αυτοκίνητο μιλούσα. Δεν κρατούσα το κινητό στο χέρι. Και φτάσαμε ασφαλώς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου απευθείας. Γι' αυτό πάντα ο δημοσιογράφος έχει ένα πουκάμισο και μια γραβάτα και ένα σακάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Έφτασα λοιπόν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεκινήσαμε τα ζωντανά για όλη την κατάσταση, διότι ασφαλώς και ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και οι υπόλοιποι αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονταν εκεί, ο αρμόδιος υπουργός, στο κέντρο επιχειρήσεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. True story, παρακαλώ.

0: Πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ναι, θυμάστε κι εσείς που ήσασταν όταν έπεσε το ήλιος. Εγώ σας την είπα την ιστορία. Ταλαιπώρια, μεγάλη ταλαιπώρια. Είχαμε πει μετά το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, λέγαμε το εξής. Επειδή μας είχε πάει λίγο, καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να. Και λέγαμε, άντε παιδιά, το 2004 να φύγει. Ούτως ή άλλως, τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε, δεν θα πάμε πουθενά και μετά. Του χρόνου θα κάνουμε διακοπάρες. Έχω την εντύπωση ότι πήγαμε διακοπές μετά το 2012. Ναι, Αύγουστο, για να κάνουμε διακοπές. Καταλαβαίνετε, τρένο η ιστορία. Είπα και λάθος λέξη. Θεοδόσης πάνω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη λόγω των αερίδων. Η μισή Ελλάδα βρίσκεται σε red coat, ανάμεσα στις περιοχές και ο νομός Αττικής βεβαίως και η μισή στερεά Ελλάδα. Εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις. Είδατε τι έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Βέβαια εκεί ο λόγος είναι άλλος, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις, Θεοδόση μου, διότι δεν ξέρω, η χαζομάρα έχει πιάσει ταβάνι πλέον. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Και να ξεκινήσουμε με τη χάβαρη του νομού Ηλίας, όπου η φωτιά έχει οριοθετηθεί και πώς ξέσπασε από έναν αγρότη που βρίσκονταν στο χωράφι του και την ώρα που κάπνισε το αποτσίγαρο το πέταξε σε ένα σημείο που υπήρχαν μάλλον ξερόχορτα, με αποτέλεσμα εκεί να φουντώσει άμεσα η φωτιά, η πρώτη εστία, διότι μετά είχαμε και μια δεύτερη. Ένα δεύτερο μέτωπο, άγνωστη αιτία που ξέσπασε το συγκεκριμένο μέτωπο, επίσης στην Χάβαρη, γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα. Θεωρείται κάπως ύποπτη αυτή η φωτιά και θα διερευνηθεί βεβαίως καταλλήλως από τους ειδικούς του πυροσβεστικού σώματος. Το καλό είναι ότι αυτή την ώρα δεν μιλούμε για ενεργό μέτωπο στην περιοχή, η οποία είναι κατάφυτη όπως γνωρίζεις και ιδιαίτερως επικίνδυνη όσον αφορά στην φωτιά. Πολύ μικρές εστίες μέσα στα καμένα, οι οποίες αντιμετωπίζονται, καθώς όπως είπες και εσύ στον πρόλογο του ρεπορτάζ, από τη μία άκρη στην άλλη της χώρας θα δυσαρώνουν ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν ακόμα και τα 7 και 8 μποφόρ και ρηπές ανέμου που είναι δυνατόν να αναπτύξουν ταχύτητα μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, δυστυχώς δεν σταματά αυτή η ιστορία με την αμέλεια. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Με χαρακτηριστική περίπτωση μία 70χρονη, μία 73χρονη στον Εύρο, η οποία θεώρησε καλό με τόσο πολύ αέρα που είχε στην περιοχή να βγει στην Ήπεθρο έξω από το σπίτι της και να ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει, για να φτιάξει ένα καλό φαγητό. Μόνο που ξέφυγε βέβαια η φωτιά, ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Και εδώ στην Αττική είχαμε μία σύλληψη ενός 65χρονου, ο οποίος έκανε θερμές εργασίες με τροχό κοντά σε περιαστικό δάσος. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε φωτιά, γιατί τον πήραν πάρα πολύ γρήγορα χαμπάρι και τώρα βεβαίως θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει το πρόστιμο των 3.600 ευρώ. Δεν σταματά αυτή η ιστορία. Και το δείχνουν και οι αριθμοί, διότι από ναι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Αυγούστου μέχρι τώρα έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την επικράτεια περίπου 500 πυρκαγιές. Και από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου οι φωτιές που ξέσπασαν είναι πάνω από 2.500. Το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα που έχει διερευνηθεί σε αυτές τις φωτιές, γιατί αρκετές παραμένει άγνωστη η αιτία τους. Η πρώτη είναι αυτό που είπαμε, η αμέλεια, και αμέσως μετά είναι το δίκτυο παροχής ρεύματος, το οποίο σε πολλά σημεία περνά από δασόδεις περιοχές. Είναι η αμέσως επόμενη κατηγορία. Τώρα, όσον αφορά στα μέτρα, καθώς και σήμερα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Είμαστε στο 4 και είναι δυνατόν να πάει και στο 5. Το 5 σημαίνει ακραίες καιρικές συνθήκες όσον αφορά στην έναρξη της φωτιάς. Τα περιαστικά δάση στην Αττική είναι όλα κλειστά. Λυκαβητός, το δάσος Συγκρού και όπου ο Ημιτός, απαγορεύεται η κυκλοφορία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για λίγες ημέρες οι κάτοικοι δεν θα μπορούν εκεί να κάνουν τον περιπατό τους σε αυτό το ωραίο τοπίο, αλλά λόγω της ανάγκης καλό θα είναι να κάνουμε λίγο υπομονή. Τώρα, όσον αφορά στους
0: ακροατές, γιατί αν τα αφήσουμε ανοιχτά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε ρε παιδιά, εγώ δεν καπνίζω, είμαι προσεκτικός, είμαι κάνω ράνο από εδώ από εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτά τα σημεία της πρωτεύουσας στο έλεος του Θεού και στην καλή θέληση, γιατί βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει καλή θέληση. Υπάρχει τρομερή αμέλεια, τρομερή ανευθυνότητα.
1: Βέβαια. Και επίσης και για τους ακροατές να πω ότι είναι δυνατόν να βλέπουν στον ουρανό της Αττικής αεροσκάφια αλλά και ελικόπτερα και να πιστεύουν ότι έχει ξεσπάσει φωτιά. Είναι οι λεγόμενες εναέριες περιπολίες οπλισμένων ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Και όταν λέμε οπλισμένων εννοούμε με τις δεξαμενές γεμάτες νερό ώστε στην πρώτη έναρξη της φωτιάς άμεσα να ρίχνεται αυτό που λένε οι πυροσβέστες το πρώτο νερό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι όταν ξεσπάει η φωτιά, έλεγε μια παλιά παροιμία, μπορείς να τη σβήσεις με ένα ποτήρι νερό. Αν όμως δεν την προλάβεις στην αρχή της, τότε θα χρειαστείς τη μισή θάλασσα για να την σβήσεις. Οπότε θα έχουμε και τις περιπολίες εκτός από την επιτήρηση βεβαίως με τα ντρόν, με τις θερμικές κάμερες που είναι δυνατόν να εντοπίζουν τις εστίες και κυρίως μην ξεχνούμε και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι εθελοντικές ομάδες στα δάση της Αττικής που έχουν στήσει παρατηρητήρια και έτσι η πυροσβεστική μπορεί να έχει και έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη της φωτιάς.
0: Θεοδόσιμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια.

0: Τώρα, η φωτιά στη Σίβερη Χαλκιδικής είναι χωρίς ενιαίο μέτωπο. Εξακολουθούν ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από την πλευρά της παραλίας. Λοιπόν, είναι σαφώς καλύτερη η εικόνα, αλλά χρειάζεται ακόμα προσοχή από τη στιγμή που υπάρχουν και αυτοί οι άνεμοι που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να δημιουργήσουν δυσάρεστες καταστάσεις. Είχαν αναπτυχθεί στο πεδίο, πρέπει να σας πω, πάνω από 220 πυροσβέστες, 227 για την ακρίβεια, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις υπήρχαν και 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Βρίσκονται στην Ελλάδα και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Ασφαλώς υπήρχε και η συνδρομή των υδροφόρων και των μηχανημάτων των τοπικών δήμων, του Δήμου Κασάνδρας, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, με το που είδαμε αυτή τη φωτιά και στο συγκεκριμένο σημείο, έχετε πάει, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω, αλλά αυτό που μου έχει μείνει στη μνήμη, στα μάτια μου μπροστά, ήταν αυτό το υπέροχο δάσος. Αυτό το υπέροχο, το πευκόφυτο δάσος, το οποίο πραγματικά χαιρόσουν και να περπατάς. Μπας περιπτώσει, δεν έχουμε αφήσει τίποτα που να πάρει ευχή. Και τώρα λέει η συγκεκριμένη φωτιά από κολόνα, όπου τα καλώδια, λέει, εκεί της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έπεσε μία κολόνα από τους ανέμους. Δηλαδή, έχουμε την αμέλεια, έχουμε την ανευθυνότητα, έχουμε τη βλακεία, αλλά έχουμε και την ανευθυνότητα αυτών που πρέπει να ελέγχουν κάθε φορά το δίκτυο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ναι, θα βγάλουν πάλι ανακοίνωση για την υπογειοποίηση, για όλα τα. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τίτλους ειδήσεων. Σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρυνθήκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλπιούσα στην Λία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του οδηγός φυτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κάπως έτσι συνεχίζουμε δυναμικά. Τα έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε πολύ δυναμικά. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, είναι παραμονές της Παναγίας μας, παραμονές μιας πάρα πολύ μεγάλης γιορτής. Γιορτάζει το κάθε σπιτικό, γιορτάζει και το δικό μας. Εσείς κύριε Μαυράκη τι θα κάνετε? Όλο και κάτι. Το Τάκης από το Παναγιωτάκης Τάκης, Παναγιώτης Παναγιωτάκης Τάκης. Μην ξεχνιόμαστε. Λέμε τώρα, επειδή αύριο εμείς θα έχουμε εκπομπούλα, θα έρθετε καμιά βόλτα από εδώ? Δεν θα έρθετε, δεν προβλέπετε, ναι. Θα έρθετε την Κυριακή ούτε? Πάλι μάλιστα, όχι, είμαστε πιο αργά. Μήπως αυτό, καταλάβατε τώρα? Προσπαθώ να εξασφαλίσω τα γλυκά και τα αλμυρά του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν βλέπω. Δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω σε καμία των περιπτώσεων φως. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο κύριος Τάκης Μαυράκης. Είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας, παρακαλώ. Εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας, γίνεται ένας πανικός και εκεί θα πάω αμέσως τώρα. Α, Σπύρος Παπαδάκης, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, το μικρόφωνο δεν χρειάζεται. Εσείς έχετε μία ταμπέλα και έτσι πρέπει να είναι. Real FM 97,8. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Καλημέρα μας, καλή Παναγιά και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε η ελπίδα. Ελπίδα μου να είσαι καλά. Πάντα να είσαι καλά και να περάσετε πανέμορφα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει και ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάστε και είσαστε δίπλα μας, όλες αυτές τις μέρες. Σπυράκο, καλημέρα, στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω? Όλα καλά? Ή να βάλω τις φωνές? Συνήθως βάζω τις φωνές. Γενικότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα την ώρα που είσαι στον δρόμο να μην υπάρξει και ένα περιστατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα λοιπόν, Αττική Οδό. Παιδιά, στην Αττική Οδό πραγματικά είναι ένας από τους ασφαλέστερους δρόμους της Ευρώπης. Ενδεχομένως να είναι και ο ασφαλέστερος. Καλά, μην είμαι υπερβολικός, γιατί υπάρχουν και στην Autobahn κάτι. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μπροστά αυτός ο δρόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν εγώ έχω πάει αριστερά για να κάνω προσπέραση, διότι στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχουν και δύο ημιφορτηγά. Πηγαίνω κανονικότατα με το όριο ταχύτητας. Εκείνη την ώρα ήταν στα 120. Μπροστά μου υπήρχε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο και αυτό έκανε την προσπέραση με την ίδια ταχύτητα. Τελείως ξαφνικά βλέπω πίσω μου ένα SUV, ξέρεις, από αυτά τα μεγάλα. Έρχεται, κολλάει και αρχίζει να αναβουσβήνει τα φώτα. Δεν μπορώ να πάω ούτε αριστερά, διάζωμα, ναι. Δεν έχει άλλο, μάνα μου. Είμαι τέρμα αριστερά. Πιο αριστερά δεν έχει, μάνα μου. Και δεξιά υπάρχουν οχήματα. Αυτός από πίσω μου και αναβοσβήνει τα φώτα. Και μάλιστα τι κάνει? Σε περίπτωση, σου λέει, που ο μπροστινός μου είναι βλαμμένος και δεν το έχει καταλάβει, ανάβει και το φλας το αριστερό, ότι θέλει να κάνει προσπέραση. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό τον τύπο τι κάνεις? Τι του λες? Βεβαίως δεν μπορείς να του πεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι έκανε λοιπόν? Ανάμεσα στα δύο ημιφορτηγάκια που υπήρχε ένα μικρό κενό και προφανώς ήθελε κάποιος να χωρέσει εκεί, τι έκανε ο τύπος? Μπήκε ανάμεσα, πήγε τέρμα δεξιά, προσπέρασε από τα δεξιά για να μπει μπροστά. Βρίσταστε σοβαροί? Και μετά θα λέγαμε, μα πώς έγινε αυτό το ατύχημα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν πω πώς. Α, ναι. Ναι, για δώσε, ο Ρίπερ. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι εκεί έξω, να προσέχετε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλοι οι ταξιτζίδες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γεια σου ρε Στράτο. Να σε καλά, αριστερά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω, παρά είναι καλό για μένα για να το διαβάσω. Κάνουμε απλά τη δουλίτσα μας, όσο καλύτερα μπορούμε. Όσο καλύτερα μπορούμε. Και όταν έχουμε και το ρεπορτάζ στα χέρια μας, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Διότι όπως και εσείς, αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και τα μοιράζεστε μαζί μας, το ίδιο κάνουμε και εμείς
με εσάς. Αυτή είναι η δουλίτσα μας. Να πούμε ότι έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το... Μπήκε φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω, λέει, νομικών προβλημάτων. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις. Υπήρξε μια αντίδραση, μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία αναφέρεται στους μαθητές, στους φοιτητές, ότι δεν πρόκειται να χάσουν γενικότερα ούτε τα δικαιώματά τους, ούτε το παραμικρό. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνέχεια. Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό το καμπανάκι από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους, εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα, ασφαλώς και έχουν το δικαίωμα, έχουν αίτηση, το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας τα συγκεκριμένα παραρτήματα για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικότατα. Το παρακολουθούμε, να ξέρετε, το θεματάκι. Δεν είναι θεματάκι, είναι θεματάρα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων. Ναι, το βλέπουμε ότι κορυφώνεται, ότι έχει κορυφωθεί και από διάφορες εικόνες. Προσοχή, επαναλαμβάνω, λόγω των καιρικών συνδικών. Είδατε, παραμονές τώρα της, της γιορτής της Παναγίας, 14 Αυγούστου σήμερα, και αυτοί οι οποίοι είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη μέρα να ταξιδέψουν και να πάνε μάλιστα σε προορισμούς, να ανάψουν και το κεράκι τους εκεί στην Τίνο, στην Πάρο. Έχει πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Σε όλη την υπόλοιπη Αττική είναι τα πάντα κατά πράσινα, ενώ στους δρόμους δεν έχει καθόλου κίνηση, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Πρώτον, να ενημερωθείτε, να πάρετε τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, και φαντάζομαι ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν τα αντανακλαστικά για να απαντούν στους χιλιάδες ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένους, για να τους εξυπηρετήσουν και να τους ενημερώσουν για το αν φεύγει το καράβι ή όχι. Λόγω, επαναλαμβάνω, των θυελωδών ανέμων που επικρατεί στο λεκανοπέδιο, που επικρατούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτο, καλημέρα Σπύρο και καλή Παναγιά, γράφει στο μήνυμά του. Αντεύχομαι.

0: Κωστή μου, τα έχουμε πει. Την καλημέρα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Σε κάθε περίπτωση, το ότι κάθεσαι είναι πραγματικά προνόμιο για εμάς και πολύ καλό, το πολύ θετικό, το ότι κάθεσαι, αναλώνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο χρόνο σου βάζεις και μέσα στο πρόγραμμά σου και να στείλεις μήνυμα. Είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε, που συνήθως διαφωνούμε και αυτά τα οποία γράφεις ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά την καλημέρα μου, την αγάπη μου και να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Α, να ξέρεις, θα είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο και αύριο, την ημέρα της Παναγίας, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπή με την Ελένη την Κατσαμπέκη, οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Σε περιμένουμε στην παρέα μας, έτσι, για να μας ασκήσεις κριτική. Για να δούμε τι θα βρεις για αύριο, γιατί θα έχουμε αρκετά πραγματάκια. Καλημέρα κύριε Σπύρο μου, γράφει ο Γιώργος. Αυτό το κύριε είναι μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις, γροθιά στο στομάχι. Πολύ ωραία και διδακτικά τα ρητά που μας λέτε κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς τα ρητά των νεολήνων έχουν κερδίσει την καθημερινότητα. Όπως είναι, λέει, ο θάνατός σου η ζωή μου. Έλα μωρέ, εντάξει, το ότι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει γενικότερα, ναι, ξέρετε τώρα. Μην τα λέμε πρωί-πρωί, το ξέρετε το. Δυστυχώς αυτά μας έχουν κερδίσει προς το παρόν. Μήπως όμως είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε? Μήπως είναι στο χέρι μας να κυκλοφορούμε με μια διαφορετική νοοτροπία? Μήπως είναι στο χέρι μας να δείξουμε και το παράδειγμα στις νεότερες γενιές που έρχονται ότι δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά, εάν ο κάθε ένας από εμάς, ξέρετε, επικρατεί η φράση, έλα μωρέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα σώσω τον πλανήτη, εγώ θα σώσω το οτιδήποτε. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν να σώζουμε. Για να ξεκινήσουμε να δείχνουμε το δρόμο πρώτα απ' όλα στο σπίτι μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στη γειτονιά μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στο χωριουδάκι μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην πόλη μας, γενικότερα στην καθημερινότητά μας, στο χώρο εργασίας μας. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και μπούμε σε μια τέτοια νοοτροπία, σε μια τέτοια διάθεση, μήπως παρασύρουμε με θετικό πάντα πρόσημο και τους άλλους? Μήπως θέλει δουλίτσα, θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία για να πάνε όλα καλά, ασφαλώς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ίσως τελικά ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να φέρει και να κάνει τη διαφορά. Το θέμα είναι το εξής: να βρεθούν ευήκοα ότα. Και αυτά τα ευήκοα ότα όχι μόνο να ακούσουν, όχι μόνο να κουνήσουν θετικά το κεφάλι ότι συμφωνούν, αλλά να το κάνουν και πράξη. Λέω εγώ τώρα, ιδέες ρίχνω πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε τώρα, στις 7 και 44 πρώτα λεπτά, μας έχει πιάσει το βαθιστόχαστο του πράγματος. Έχουμε διαφημισούλες, θα πάμε σε διαφημισούλες, θα επιστρέψουμε. Δρυμύτερη παρακαλώ.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι για το επόμενο 48ωρο θα είναι πολύ δυνατά τα μελτέμια. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Με ρηπές οι οποίες τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Να ξέρετε επίσης ότι σήμερα το πρωί έχει υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Έτσι, σημειώστε το αυτό. Σας είπαμε νωρίτερα ότι δεν πραγματοποιήθηκε από τον Πειραιά πλέον το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία να χωρούν φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού, όπως αναφέρει το λιμενικό σώμα, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Ένα είναι το Κουφονήσι, δεν είναι πολλά. Κουφονήσια, αλλά σε ένα από τα Κουφονήσια πιάνει, Δεν ξέρω ρε παιδιά, είμαι, εντάξει, μην νομίζετε. Η εικόνα αυτή αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Εγώ θα σας έλεγα σε κάθε περίπτωση να καλείτε κιόλας, θα σας ενημερώνουμε ασφαλώς εμείς, αλλά να καλείτε και την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση και το οποιοδήποτε προβληματάκι. Καλή σου μέρα, Αθανάση. Λέει, εξ αφορμής αυτό που περιέγραψα, που είπα το πρωί γενικότερα για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί κυκλοφορούν όντως πάρα πολύ περίεργοι. Το είδα το βίντεο, νομίζω το είδαμε όλοι το βίντεο, συγκλονιστήκαμε με το βιτιοφόρο, με αυτή τη δολοφονική προσπέραση του βιτιοφόρου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα λέει, να πούμε λέει και μια κουβέντα για αυτές και αυτούς τους εξωγήινους συμπατριώτες μας που πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα σε τέτοιους δρόμους. Είμαι κάθε μέρα σε τέτοιους δρόμους και αναγκάζομαι να προσπεράσω πάρα πολλούς, γιατί θα πάω στον τριπλάσιο χρόνο στη δουλειά μου. Κοιτάω να τους περνάω σε ευθείες με ορατότητα και όλοι το έχουμε κάνει. Δεν μπορεί σε ένα δρόμο χάος με μήκος 10-12 χιλιόμετρα να κάθεσαι πίσω από έναν εξωγήινο με 40 χιλιόμετρα. Άκουσα να δεις. Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινος αυτός ο οποίος πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το δρόμο πρώτα απ' όλα το όριο ταχύτητας ποιο μπορεί να είναι. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου οδηγού μπορεί ενδεχομένως να μην το επέτρεπαν να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το θέμα είναι το εξής. Εσύ που είσαι επαγγελματίας, εσύ που οδηγείς ένα τόσο βαρύ όχημα, επικίνδυνο όχημα, κάνεις μια τέτοια προσπέραση σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα. Δηλαδή, άντε να το δεχτώ αυτό το οποίο λες. Ναι, και εμείς πάρα πολλές φορές εκνευριζόμαστε σε τέτοιους επαρχιακούς δρόμους όταν ο άλλος πηγαίνει πάρα πολύ σιγά, πολύ αργά. Τι κάνεις όμως? Κάνεις την προσπέραση σε ένα σημείο το οποίο είναι ακίνδυνο. Και αν χρειάζεται να περιμένεις, ναι, θα περιμένεις. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο σημείο το αυτονόητο να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Ναι, το ξέρω, σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου. Είναι τελικά αυτή η τέχνη πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή του αυτονόητου. Δηλαδή, τι θα ήταν καλύτερα? Πρώτα απ' όλα, στη θέση της μηχανής, αν υπήρχε αυτοκίνητο, τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε. Θα ήταν διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι εικόνες. Άρα λοιπόν, να μην λέμε τα αυτονόητα και ασφαλώς να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως λογική. Ναι, περιμένουμε. Μπορεί να είναι ο άλλος πιο αργός και από την καθυστέρηση και από το replay που λέγαμε πιο παλιά. Ναι, είσαι υποχρεωμένος να μείνεις πίσω του και να κάνεις την προσπέραση όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Όχι να βγεις στο αντίθετο ρεύμα με σκοπό να κάνεις τι? Να τον προσπεράσεις και στο διάβασο να πάρεις και 2-3. Λοιπόν, αυτά. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και αμέσως μετά θα έχουμε στο στούντιο και την Αμαλία Κάτζου. την Αμαλία μας, που έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Καλημέρα μου λέει Σπύρο. Ο Νίκος ο Ρογκάκος, το συζητάμε μου λέει κιόλας. Άδικο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Πού έχουμε φτάσει να το συζητάμε? Ότι ο άλλος επειδή πηγαίνει αργά, εάν πρέπει να του κάνουμε την προσπέραση σε σημείο που δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι έρχεται. Εντάξει. Εμείς ούτως ή άλλως πηγαίνουμε χαλαρά κάτω στη Λακωνία. Όταν είναι. Έτσι δεν είναι, Ρενικό? Λοιπόν. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, γραφείο συνονόματος ο Σπύρος. Η φωτιά στη Χαλκιδική από τι έπιασε? Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μία κολόνα του δικτύου έπεσε και δημιούργησε την, τη φωτιά. Κάτι τέτοιο, μπας περιπτώσει. Περιμένουμε τη ΔΑΕ να σας πω κάτι. Αυτά τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες στη ΔΑΕ, κάνουν εκπληκτική δουλειά. Θα έχουμε την πλήρη ανακοίνωση. Αναλυτικότατα. Θα έχουν εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα περιθώρια, για όλα τα υπόλοιπα σενάρια, για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Κωστή μου, όσο και να το κάνεις copy-paste στο συγκεκριμένο μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν συνεισφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή να το ακούσουν οι υπόλοιποι, οι συνακροατές σου, και να βγάλουν άκρη πάνω σε τι. Είναι τελείως μα τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Απλά επειδή το έχεις κάνει τρεις φορές copy-paste το μήνυμα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ο Παράσχος, καλημέρα όλη μέρα και καλή Παναγιά. Μας στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και τις φωτογραφίες. Από την ΚΟ, ο αγρότης μας εκεί, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες και με τα τσαμπιά, τα σταφύλια, αμέ, τα φτιάχνει για να τα δώσει, γίτσες, τα φτιάχνει για να τα δώσει, εκεί να δώσει την πραμάτια του, και όλοι όσοι βρίσκονται στο νησί να πάνε από τα σημεία πώλησης να τα αγοράσουν. Και σίκα βλέπω πίσω, πανικός γίνεται, τι λες τώρα, βασιλικά σίκα, αμέ. Όλα τα καλούδια. Να είσαι καλά, φίλε. Εκεί, όλοι οι αγρότες που μέσα στο λιοπύρι φαίνεται τα καλούδια που βγάζει αυτή η Άγια, η ελληνική γη. Γεια σου Χριστό, καλημέρα Σπύρο και σε όλη την παρέα. Βρίσκομαι τις τελευταίες μέρες μεταξύ Αρκαδίας και Ηλίας και η λέξη ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί στην επαρχία το αντιλαμβανόμαστε. Μ' αρέσει κιόλας όταν είτε φιλοξενούμαστε είτε είμαστε στο χωριό. Εμείς έχουμε τη συνήθεια πλέον δύο σακούλες απορριμμάτων. Στη μία τα οργανικά και στην άλλη τα της ανακύκλωσης. Και μετά βγαίνεις έξω και αρχίζεις το σαφάρι για να βρεις κάδο ανακύκλωσης. Και δεν υπάρχει πουθενά. Πες μας, μην τρέπεσαι, πες μας τα χωριά. Πες μας εκεί ποιος είναι ο αρμόδιος δήμος. Μήπως αρχίζουν να συνετίζονται. Εμείς τα λέμε στον αέρα κανονικότατα, να ξέρετε. Διότι δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 οι τοπικοί άρχοντες να μην έχουν μεριμνήσει. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Σπιτάκια ανακύκλωσης έχετε εκεί? Ρωτάω ρε παιδάκι μου, να μην κάνω την ερώτηση. Ο Γιώργος μου λέει: Σπυράκο, φίλε μου, καλή σου μέρα, καλή Παναγιά. Μόνο θλίψη όσα ακούμε και διαβάζουμε και για το τελευταίο 24ωρο, αλλά και όλα όσα λες για τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Τη δολοφονία του Σολομού το 1996, την πτώση του αεροπλάνου το 2005. Εγώ θα ευχηθώ από ψυχής καλύτερες ειδήσεις, όχι άλλη θλίψη. Ο Γιώργος από το Τόκιο. Μας ακούει στο Τόκιο ο Γιώργος. Την αγάπη μας. Βολτίτσα προς τα δόθε, ή θα κάνετε 15 Αύγουστο στο Τόκιο, Πες μας και από πού είναι η καταγωγή σου, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Να τα δύσκολα. Ο Βασίλης από το Ντουισμπουργκ. Το είπα καλά, Ντουισμπουργκ. Πολύ καλημέρα και από μένα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Ο Μανώλης, καλημέρα από την Αλβανία. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να περνάς καλά και υπέροχα με την οικογένειά σου. Να ξέρεις, μου λέει Κωνσταντίνε, κάναμε αμάν και πώς να τον διώξουμε. Δεν άλλαξα, λέει, συχνότητα για να ακολουθήσω κανέναν και παρέμεινα στο Real για να ακούω εσένα. Καλημέρα. Να σε καλά, ρε Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα παιδιά, όλους τους συναδέλφους εδώ στο Real FM, όπου οι αληθινές ειδήσεις βγαίνουν από εδώ και τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτό να έχετε πάντα μα πάντα στο μυαλό σας. Σπύρο, καλημέρα από την πληγωμένη Χαλκιδική. Ακούμε ξανά για σχεδιασμούς, ετοιμότητα και πρόληψη, και την ίδια ώρα βλέπουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο έργο. Δάση να χάνονται και κατοίκους και επισκέπτες. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ κόβεται το μήνυμά σου. Και επισκέπτες να κοιτούν τον ουρανό περιμένοντας αεροπλάνα. Και το επόμενο λέει 112, μάλιστα. Θα το αφήσω εδώ. Θα το αφήσω εδώ. Πρέπει να πάμε πρώτα απ' όλα σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων. Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας, με ρεπορτάζ, μαζί με την Αμαλία μας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά να συζητήσουμε, πολλά να αποκαλύψουμε. Κύριε Μαυράκη, δικό σας.
1: Real FM. Να ογκούστα τα ροδάκια στα κρέμα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας, την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι, μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
5: Μερούλα μου, εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες! Τα πάντα έχουν ασύτιμες, δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, νάκι προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις! Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: θυμάται. Επειδή πάρα πολλά χρόνια δίνοντας το ρεπορτάζ, επειδή μου και στον Αντένα και στην ΕΡΤ, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Και πάρα πολλοί τώρα πλέον δεν με θυμούνται. Εντάξει, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Είχα μουσάκι και ήμουνα.
1: Ναι,
0: ήμουνα ρε παιδί μου.
1: Εγώ σου είπα τι φωτογραφίε κάποια που.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι, φαίνεται. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Καλά,
0: όχι,
1: εγώ ξέρω πόσα κιλά ήμουνα το 2006. Τώρα στο εδώ στον τάκι. 101 κιλά. Μην φαντάζεσαι εμένα 101 κιλά. Δηλαδή.
0: Όχι.
1: Κανεί μπορεί να φανταστεί. Ναι, ναι. Έχω κρατήσει μόνο την ταυτότητά μου. Φαίνεται. Φαίνεται το μαγουλάκι μου έτσι που είμαι. Τροφαντούλα. Αλλά τέλο πάντων τι να κάνουμε.
0: Θα βρω φωτογραφία έτσι για να την ανεβάσω στο πριν και το μετά.
1: Ωραίο να το κάνω. Το φαγητό είναι απόλαυση, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, είτε προσέχετε. Όχι, είναι μία απόλαυση το φαγητό. Τέλο.
0: Αλλά αυτό ρε παιδί μου που λένε δεν το είχα σκεφτεί τότε. Δηλαδή μου λέγανε α πούμε, ρε σε Σπύρο, γιατί.
1: Γιατί
0: παίζει
1: πάλι και εμένα και εμένα.
0: Γιατί τρώω.
1: Μου λέει ο Τάκη εδώ που βράξει. Είχε κατάθλιψη. Ποια κατάθλιψη, έτρωγα.
0: Ναι, αυτό.
1: Καμία κατάθλιψη δεν είχα.
0: Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα την ώρα που σε ρωτούσαν.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε παιδί μου τόσο πολύ.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Παιδιά, είμαι σε κατάθλιψη.
1: Ναι, και εγώ δεν το είχα σκεφτεί τότε.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Τότε έτσι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, να έπαιρνα στη διαδικασία. Δεν έχω καμία ελπίδα και απλά. Η μοναδική μου ελπίδα είναι το φαγητό. Όχι, παιδιά, απλά μ' άρεσε να τρώω.
1: Και δεν, απλά. Και μ' άρεσε ακόμα πρόσωπο. Το έχω βάλει σε ένταξη. Ναι. Καλούπι. Λοιπόν, τάσο το γυμναστήριο και ο φίλο μου, συναντιόμαστε και με τον Τασούλη. Λέει πολύ καλημέρα σα. Μπε στην κάψουλα με Αμαλία να σε στείλω στην Ηλία. Καλέ διακοπέ. Να σε καλά, Τασούλη. Γιατί ο Καλαμαράκη ναι. Ήθελε να με βάλει σε μια κάψουλα διαστημική και να με στείλει κατευθείαν στο χωριό μου, στο Βελανίδη Ηλίας και να με ξαναγυρίσω. Και το θυμάται ο Τάσος και το στέλνει, κατάλαβες.
0: Δεν μου λες την κάψουλα αυτή γενικότερα.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Εντάξει, το αφήνω.
1: Έλα, πες, δεν πειράζει. Έλα. Αφού ξέρεις ότι πειραζόμαστε πρωί-πρωί.
0: Έχει.
1: Όχι,
0: ρε παιδί, μάλλον. Έχει καψουλοδρόμιο.
1: Στο Βελανίδη.
0: Στο Βελανίδη.
1: Βεβαίως.
0: Έχει καψουλοδρόμιο. Στο Σαρακίνικο έχει υλικοδρόμιο
1: έτσι,
0: πλέον. Ναι,
1: να κάνουμε και εμείς ένα καψουλοδρόμιο.
0: Ναι, τι έγινε αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος λέει πήγε με υπόμνημα. Υπόμνημα έστειλε.
1: Γιατί να στείλει, μια χαρά. Όπως και ο άλλος που πήγε να σκοτώσει τον μοτοσυκλετιστή.
0: Απίστευτος, ε. Ναι. Και υπήρχαν και κάποια μηνύματα και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, λέει, αυτοί οι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα και. Παιδιά, τι να κάνουμε. Και λέει, όταν είναι, λέει, 10-12 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα και σε πηγαίνει ουσιαστικά καροτσάκι. Κάνουμε υπομονή.
1: Γιατί
0: δεν βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα.
1: Okay. Εμένα χθες παραδείγματος χάρη.
0: Αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλο ρεπορτάζ.
1: Άλλο ρεπορτάζ. Επίσης να σας πω, εχθές πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ στον Κηφισό. Ξαφνικά, είμαι κανονικά στην Αριστερή Λωρίδα. Το όριο εκεί εκεί που κινούμουν στο σημείο ήταν 80 και πήγαινα με 90. Λέω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν 10 παραπάνω, 90. Δεν πήγα παραπάνω. Και δεν ήταν ανοιχτό. Και περνάει παιδιά μια μηχανή. Από πού με πέρασε, από τα αριστερά.
0: Στον
1: Κηφισό.
0: Μάλιστα,
1: ήσουν
0: αριστερή Λωρίδα και σε πέρασε από τα αριστερά.
1: Ναι. Εγώ λέω, αν έκανα μια στραβοτιμονιά, τον είχα σκοτώσει, παιδιά. Γιατί δεν περιμένει να σε περάσουν από τα αριστερά, κοιτά το δεξί σου καθρέφτη. Φυσικά κοιτά και τον αριστερό. Και ξαφνικά αισθάνομαι μεγάλο κυβισμού μηχανή να με περνάει. Στο τσίμα-τσίμα μεταξύ τη μπάρα. Ήταν
0: η
1: εντάξει. Λέω, ο Θεός με βοήθησε και το βοήθησε και το. Νέος άνθρωπος ήταν από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήθελα. Δηλαδή, πραγματικά μου κόπηκε η μισή ζωή.
0: Λοιπόν, υποθητή στέλνει καλημέρα από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου.
0: Έχουμε εδώ πέρα, γίνεται πανικός. Ο Φιλίμων. Ναι. Απαράδεκτη, λέει, επικίνδυνη προσπέραση, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν ότι η υπερβολική αργή οδήγηση δημιουργεί εκνευρισμό και κατ' επέκταση προβλήματα. Αλήθεια. Ο Ελληνάρας οδηγός, δηλαδή, αν δεν πηγαίνει με 120 χιλιόμετρα, δεν τον πιάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Μου έχει τύχει, λέει, ο οδηγός στην αριστερή λωρίδα με όριο τα 120 να πηγαίνει με 70. Φυσικά, υπερήλικος εδώ πέρα, ασφαλώς, Φιλίμωνα. Αυτό το οποίο μας λες παραβιάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Εγώ σήμερα, εγώ εκνευρίσκα το πρωί που ερχόμουν. Ρε παιδιά, μην το παίρνεις το αυτοκίνητο. Άστο. Πάρε ένα ταξί να πας όπου θέλεις. Δεν θέλω να πω. Έχω και εγώ μητέρα που είναι 75-76 χρονών. Μην το κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 70-75 και μπορούν να οδηγήσουν. Δεν λέω. Ναι. Έχω δει ανθρώπους κοτσονάτους. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Να το πούμε γιατί είναι η καλημέρα δικιά μου, τη δικιά σου την έστειλε.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ότι σου έχει στείλει και ο Γιώργος. Από το Τόκιο.
0: Ναι, έστειλε ο Γιώργος από το Τόκιο.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος. Λοιπόν, και λέει: ναι, 15 Αύγουστο στο Τόκιο, είμαι εδώ λόγω δουλειά στην πατρίδα, πρώτο Θεός, αρχές Νοεμβρίου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Επειδή τον ρώτησε και από πού είναι.
0: Τον ρώτησε και από πού είναι.
1: Τι διδάζει τα φορολογικά στοιχεία, ούτε ψωμί δεν έχει ζητήσει.
0: Απάντησε από πού είναι, είπε.
1: Από το βουνό των Κεντάβρων. Το πύλιο, πανέμορφο. Το λατρεύω.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω.
0: Αγαπάμε, αγαπάμε.
1: Για λίγο. Φορέσες γυαλάκια σήμερα, τι πάθαμε.
0: Δεν έχει αρχίσει πάλι και πέφτει το.
1: Είναι που κάναμε χθες τη συζήτηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ψυχολογικό είναι, κατάλαβε. Θα αρχίσω να τρώω.
1: Να τρώω και εσύ και εγώ. Εγώ μαζί σου να ξέρει.
0: Λοιπόν, εχθές ήμουν σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να σου πω. Ναι, όσον αφορά στο φαγητό, γιατί προχθές πραγματικά ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται με όλους μας όμως.
0: Εχθές ήταν μια χαρά, μια χαρά.
1: Ναι,
0: όσον αφορά στο φαγητό, γιατί προχθές πραγματικά ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται με όλους μας όμως.
0: Εχθές ήταν μια χαρά, μια χαρά.
1: Εντάξει, με όλους μας συμβαίνει αυτό κάποια στιγμή ότι.
0: Είχε φτιάξει μπριζολίτσα η.

0: Πόσα έφαγες τότε για να βιάτικα? Πού να θυμάσαι? Θα με τρελάνει και λοιπόν, το βάζει κιόλας γιατί είναι αδύνατος.
1: Όχι ρε παιδί, ήταν ελαφρύ το.
0: Εντάξει, αδύνατος, έχει λίγο κυλίτσα.
1: Δεν, πότε βρήκα καλέ. Ο Χριστός και Παναγία.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Άλλη Μαρία μας βγήκε. Άλλη μας γυρίζει και μου λέει η κοιλιά σου. Λέω ποια κοιλιά μου, αφού δεν είναι, την έχω χάσει.
0: Όντως την έχει χάσει. Δεν ξέρω τι ήταν πριν, αλλά εντάξει. Λίγο κοιλίτσα έχεις πάντως.
1: Δεν πέφτουν όλα τα παντελόνια. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Τι πατσοκυλιά αυτή την έχεις μαζί με τον Καλαμαράκι στο
1: τέλειο. Πρέπει να πάμε γυμναστήριο. Το ξέρουμε.
0: Με τον κύριο Καλαμαράκι που πάει και καταπίνει χιλιόμετρα με το σκυλάκι εκεί που γυρίζει γύρω γύρω την πολυκατοικία και λέει ότι καταπίνει χιλιόμετρα μαζί του θα πας.
1: Ναι. Τώρα που να φεύγω από το Πορτοράφι να πηγαίνω στην Κεσαριανή. Α έρθει από τη Κεσαριανή ο Ιωσήφ στο Πορτοράφι.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Μπράβο και να κάνουμε και πάνιο. Να περπατάμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Ωραία.
0: Όταν προλαβαίνει βέβαια γιατί είσαι κατακουρασμένο, πόσο να περπατήσει.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα βάζω εγώ τον. Θα δώσω το κινητό μου στον Καλαμαράκι. Για να κάνει τη βόλτα και μετά να έρθει με το κινητό και να γράφει μπράβο. Σήμερα σπάσατε με ωρεκόρ.
0: Μπράβο, λέω, Θανάσης. Καλημέρα, γλυκύτατη. Πρώην τροφαντούλιδες. Καλά το λέει, Θανάση μου, καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Ήταν, Θανάση, μια πολύ άσχημη περίοδος και για μένα και την Αμαλία. Και απλά τρώγαμε για να πνίξουμε τον πόνο μας.
0: Ρε, αφεντέρω, θα σε πιστέψω. Τρώγαμε γιατί θέλαμε να φάμε. Αυτό.
1: Τρώγαμε διότι πρώτον πεινούσαμε.
0: Αυτό
1: και δεύτερον διότι το φαγητό είναι απόλαυση.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση.
0: Είναι απόλαυση. Λοιπόν, τώρα είμαστε παραμονή 15 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Γενικώς, όπου υπάρχει Παναγιά και Παναγιά υπάρχει παντού, έχουν φορέσει τα γιορτινά τους οι περιοχές, έτσι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, η επαρχία ετοιμάζεται για το μικρό Πάσχα που το λέω εγώ. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Βέβαια, όσοι είναι να φύγουν με πλοία σήμερα θα δυσκολευτούν. Θα γίνει.
1: Θα δυσκολευτούν.
0: Έτσι δεν είναι, ναι, Σπύρο μου. Δηλαδή, τα αποφόρη είναι πολλά και έχουμε απαγορευτικό απόπλου.
1: Ένα λεπτάκι για να σας το
0: λοιπόν,
1: υπενθυμίσουμε.
0: Άρα, υπομονή
1: κιόλας
0: να φτάσετε στον προορισμό σας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μες την ημέρα, όταν πέσουν τα πολλά αποφόρ, θα ξεκινήσουν τα πλοία να φεύγουν.
1: Στις 11 η ώρα. Ωραία. Θα κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό για το τι ακριβώς γίνεται και ποια πλοία τελικά θα φύγουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο. Ένα λεπτάκι θα το βρω. Πού θα πάει το ρημάδι? Εγώ με την τεχνολογία ξέρετε ότι έχουμε και ένα.
0: Πολύ καλό, έχετε πολύ καλή σχέση.
1: Πάρα πολύ καλή σχέση. Συνέχεια πλακωνόμαστε και στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία.
0: Πάντως υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Ναι. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Έτσι και φυσικά. Πολύ αυξημένο ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδαμε χθες τι έγινε στη Χαλκιδική. Θα σας τα είχε πει ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έμαθα για συλλήψεις. Κάποιοι πήγαν να ψήσουν μέσα σε περιοχή, στην Ήπεθρο.
1: Μας τα είπε, μας τα είπε ο Θεοδόσης. Ναι. Πήγε, λέει, μία 70-72 χρονών η οποία έβγαλε έξω. Γιατί ήθελε. Τώρα τα εγγόνια αυτά. Έβγαλε έξω για να μαγειρέψει. Ευτυχώς, δηλαδή το προλάβανε την τελευταία στιγμή.
0: Δηλαδή πραγματικά. Πόσο ανεγκέφαλοι είμαστε, πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος, επειδή είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα για την ανακύκλωση στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Μου λέει ανακύκλωση, δεν. Στο Δήμο Γορτινίας, λέει, και στο Δήμο Ζαχάρος, εκεί στα μέρη σου.
0: Στα μέρη μου.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κάδος ανακύκλωσης. Δεν μπορώ να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα μου πεις το εξής.
0: Γιατί και εκεί που υπάρχουν, γιατί έχω μάθει,
1: ναι,
0: δεν θέλω
1: ότι...
0: να πω. Η κάθε ανακύκλωση που εμείς. Εγώ έχω δύο σκουμπιδενκέδες, μία για την εδώ και χρόνια. Μία με την ανακύκλωση. Και, λοιπόν, και τα πάω κανονικά στον μπλε κάδο την ανακύκλωση. Ναι, και εσύ, Τάκη μου, και που τα πας. Γιατί κάποιος μου είπε ότι στην περιοχή που διαμένω εγώ τα βάζουν όλα σε ένα απορριμματοφόρο. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Και λέω τότε τι κάνω, και κάνω εγώ. Μπράβο. Ωραία. Α, αυτό πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο μας.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι, παρακαλώ. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού. Τι σημαίνει σχέδιο ταξιδιού? Υπάρχει περίπτωση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να μην πιάσουν όλα τα λιμάνια τα οποία είναι να πιάσουν στο διάβα τους, ένα το κρατούμενο, και υπάρχει περίπτωση να πας ώρα και στιγμή να αλλάξει η ώρα αναχώρησης από το λιμάνι.
0: Άρα πρέπει να ενημερώνονται.
1: Πρέπει να ενημερώνεστε. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρο Νάξο και Κουφονήσι. Και μάλιστα εγώ αναρωτήθηκα, ρε παιδιά, Κουφονήσια δεν είναι? Ένα είναι το Κουφονήσι.
0: Σωστή,
1: και μου είπαν ότι είναι δύο τα Κουφονήσια. Απλά πιάνει, λέει, το πλοίο στο ένα από τα δύο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και για να πας στο άλλο απέναντι μετά, πώς το με.
0: Δεν ξέρω.
1: Με λάτζα. Με λάτζα, μάλλον.
0: Έχει
1: κολυμπώντα.
0: Ένα σου πω κάτι, έχει και. Θα έχει και. Ρε παιδί μου, θα είναι και μια περιπέτεια που θα τη ζήσει. Γιατί το σκέφτεσαι και έτσι. Μην κοιτά τώρα εμά. Εμεί που σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούμε τι περιπέτειε.
1: Δεν πήγαμε στα Κουφονήσια όταν θα έπρεπε.
0: Έτσι,
1: όταν τρώγαμε.
0: Έτσι, όταν τρώγαμε.

0: Δεν μπορούμε. Άστραπα είμαι, Σπύρο μου.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος στέλνει καλημέρα, παιδιά. Να είσαι καλά, Στέργιο μου. Καλημέρα και στο Μανώλη από τη Στουτγκάρδη. Να είστε καλά, ρε Μανώλη. Να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά το ότι μας στέλνετε μηνύματα όλοι εσείς οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό.
0: Εγώ αυτό δεν ήθελα να πω. Καλημέρα. Τζίμι από το Ρότερνταμ. Κοίτα, κάνουμε έτσι. Έχουμε και αυτή τη σχέση που έχουμε και σήμερα δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτό την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Το ξέρει ο κόσμος. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Αν θέλει κάτι να πει ο Σπύρος, πήγε και ψώνισε κάτι και του σκόθηκε τρίκα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά σε παρακαλώ σήμερα μην μπούμε ούτε σε πολιτική αντιπαράθεση. Άστο. Σήμερα είναι παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυτά από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα είμαστε. Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ο Σπύρος εδώ.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προλογίζει κιόλα. Κάνει και προσφώνηση. Από Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Από Δευτέρα θα δώσουμε ρεπορτάζ. Από Δευτέρα θα δώσουμε πόνο. Εγώ δεν θα είμαι βέβαια.
0: Ναι.
1: Να μαζευτείτε, παιδιά, να τα πείτε.
0: Ο Σπύρος λέει: ναι. Σπυράκο μακαρόνια με αυγοτάρχο. Βλέπω είσαι γκουρμέ.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ. Ήταν έμπνευση της Μαρίας.
0: Σου λέω ότι είναι πολύ ωραίο το αυγοτάρχο με τα μακαρόνια.
1: Γενικότερα, τις 2-3 τελευταίες μέρες με προσέχει όσον αφορά στο φαγητό.
0: Γιατί?
1: Περισσότερο από το καλό. Δεν ξέρω, λόγω της γιορτής της.
0: Αυτό δεν ξέρεις, δεν είναι.
1: Πρέπει να πάω να πάρω δώρο.
0: Δεν έχεις πάρει ακόμα.
1: Όχι, πότε να προλάβω.
0: Σήμερα όμως θα πας, γιατί αύριο κλειστά τα μαγαζιά.
1: Είναι κλειστά τα μαγαζιά.
0: Είναι 15 Αύγουστο αύριο, το επισημαίνω.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι, απλώς το λέω.
1: Όλα καλά, όλα
0: καλά. Για να πάνε όλα καλά.
1: Για να πάνε όλα καλά.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου τα κάνεις αυτά.
1: Όχι, δεν. Λοιπόν, τι ωραίος πανικός που γίνεται πάλι. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Εδώ ο Γιώργος, θα έχεις προχωρήσει εσύ,
0: εντάξει, εγώ τα κλικάρω για να μην μπερδεύομαι, γιατί είναι τόσο πολλά. Και εντάξει, κλίκαρε και εσύ, αγοράκι μου. Βάλε ένα κλικ εκεί να ξέρουμε τι διαβάζουμε.
1: Κλικάρω.
0: Μπράβο, αγοράκι μου.
1: Καλή Παναγιά γράφει, λιγοράκι είναι το όνομα, από Κοριτσά. Αύριο η περιοχή μας γιορτάζει με λαμπρότητα το 15 Αύγουστο σε πάνω από 20 εκκλησιές.
0: Μπράβο.
1: Ναι, πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
0: Είναι,
1: να περάσετε πανέμορφα.
0: Πανέμορφα να περάσετε με τις οικογένειές σας, να είστε όλοι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να σμίξουν οι οικογένειες, γιατί και αυτές οι μέρες είναι να σμίγουν οι οικογένειες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να σμίγουν οι οικογένειες. Και βεβαίως να σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι έξω και που δεν μπορούσαν να έρθουν τώρα, αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή. Όλα να πάνε καλά, υγεία, ευτυχία και χαμόγελα.
1: Η κυρία Βασιλική λέει: καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη, και όμορφη αμαλίτσα, πανέμορφη αμαλίτσα μας.
0: Ναι.
1: Δεσποινής Αμαλία. Ο καλύτερος, λέει, νομός είναι ο δικός μας. Ποιος, ο Λακωνίας.
0: Ναι, και ο Βασίλης από τον Άγιο Στόμα σου στέλνει πολλά φιλιά και καλημέρα, γιατί είναι προσωπικό και αγαπάει, είναι και αυτός από τη Μάνη, οπότε καταλαβαίνει.
1: Έλα ρε, κορώνα, κορονίτσα. Λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, έτσι το λέμε κάτω.
0: Ναι.
1: Γιατί θα αρχίσουν τίποτα μηνύματα του.
0: Ο Θεόδωρος μας μαλώνει.
1: Γιατί?
0: Ρε, παιδιά, δεν γνωρίζετε ότι το ένα κουφονής είναι ακατοίκητο. Έλεος, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Ούτε εγώ, δεν έχω πάει.
1: Δεν έχουμε πάει. Συγγνώμη,
0: κύριε Θεόδωρε, σας ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
1: Όταν λέμε ακατοίκητο, εννοούμε τελείως ακατοίκητο. Μερικώς ακατοίκητο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει ούτε μία ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
0: Να πας εκεί να φας ένα ψαράκι.
1: Ένα ψαράκι. Να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
0: Και ένα τσιμπουράκι.
1: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε, ναι. Άρα είναι ένα το κουφονής, είναι κουφονίσια. Τα λέμε επειδή αυτό, ναι, κατάλαβα.
0: Συνεχίζετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζεται, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλία. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
1: Απαντά στο 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
0: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο Στέργιος είναι από Κοριτσά.
1: Από Κοριτσά.
0: Ναι. Ζητάς στους ακροατές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
1: Όχι,
0: που
1: όχι,
0: πάνε διακοπές.
1: Το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει, απλά τους έχω πει
0: 9.
1: Αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
0: Δεν είδα τίποτα σήμερα. Κανείς δεν φιλοτιμήθηκε.
1: Τίποτα.
0: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
1: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
0: Ναι,
1: γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα εδώ.
0: Και να το ρίξω στο φαΐ.
1: Ακριβώς.
0: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν στέλνετε τίποτα.
1: Έτσι, φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ μου την έχετε αφήσει νηστικιά. Και θα επανέλθει χορτάτη. Λοιπόν, εξαιτία σας φεύγει, αλλιώς εδώ θα ήταν. Προλαβαίνετε κοινώς κάτι να στείλετε.
0: Για να
1: δεν
0: μείνω.
1: Ξέρω αν θα την πείσουμε, αλλά εμείς θα το τιμήσουμε ναι, ό,τι και να στείλετε.
0: Ναι, να ξέρετε. Στείλτε. Καμιά, μου υπάρχει κανένα λίγο. Και να σου πω κατά.
1: Αλμυρούλα, αλμυρούλα.
0: Και η μπουγάτσα με κρέμα μου αρέσει.
1: Oh,
0: είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Είναι. Είναι από τις γεύσεις ναι. εκείνες. Εδώ δεν είμαι πολύ τη ζάχαρη. Γενικώς και το. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει. Γενικώς αυτό. Το γλύκισμα αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μία φάμπρικα. Στέλνουν ακροατές μηνύματα ότι, να λέει, ούτε στο Δήμο Ερημάνθου υπάρχει ανακύκλωση. Φορτώνω τα σκουπίδια και τα πηγαίνω στην Πάτρα.
0: Ακούσατε.
1: Και όταν ξεχνάω να τα πετάξω, να δείτε που τα επιστρέφω σπίτι και τα έχω καμία εβδομάδα στο πορτμπαγκάζ και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
0: Εντάξει, απίστευτο. Στο εξωτερικό, ξέρει, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μα, το πούμε, βγάζει κάθε συγκεκριμένη μέρα τα κρινά σκουπίδια, συγκεκριμένη μέρα την ανακύκλωση, έχει συγκεκριμένα. Μέρα για κομποστοποίηση και τα βγάζεις αν τα βγάλεις άλλη μέρα σου επιβάλλουν πρόστιμο.
1: Και έχει και διαφορετικό, είναι διαφορετικό το χρώμα.
0: Βέβαια.
1: Των, και των κάδων.
0: Οι σακούλες.
1: Βέβαια, οι σακούλες. Εκεί τα δημοτικά τέλη, εγώ θυμάμαι στο Βέλγιο,
0: ναι.
1: Στο Λούβεν που έμενε ο κουμπάρος μου, κάποια στιγμή, εντάξει που μας είχε φιλοξενήσει, ανοίγω ένα ντουλάπι και βλέπω διαφορετικού χρωματισμού.
0: Ναι,
1: βλαμμένο του λέω. Τι έχεις πάθει. Όχι, ρε, εσύ μου λέει. Πρέπει τη Δευτέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Βγάζω τη ανακύκλωση. Χρώματος μπλε.
0: Ναι, λέω τυχαίο.
1: Την Τρίτη, ναι.
0: Την κόκκινη.
1: Βγάζω την κόκκινη που είναι τα ζωικά.
0: Την Τετάρτη, το πορτοκαλί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εάν μου λέει το κάνουμε ανάποδα ή με διαφορετικό τρόπο, πρώτον έχει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, πρόσεξε.
0: Τι.
1: Έτσι πληρώνουν τα δημοτικά τέλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι οι σακούλες που είναι για τα ζωικά
0: ναι,
1: είναι οι πιο ακριβές σακούλες.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, διότι σου λέει εσύ που έχεις να φας και πετάς,
0: ναι.
1: σημαίνει ότι έχεις και χρήματα. Άρα αυτά τα χρήματα θα φανούν, ναι, ναι, ναι. διότι αγοράζεις λοιπόν, περισσότερες τέτοιες σακούλες. Ναι. Ακουλογική
0: φίλε. Ναι. Εγώ δεν θέλω κακό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ένα περιστατικό έξω από το Ρότερνταμ, στον Μπέρχεν που ζούμε και στην Ολλανδία. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν. Τώρα ήταν ο άνθρωπος, είπε να πήρε αλκοόλ, δεν ξέρω, πήγε και έκανε την ανάγκη του μπροστά στο σπίτι ενός μιας, όχι στο δικό του.
1: Ναι.
0: Επιτόπου, παιδιά, δεν ξέρω πώς βρεθήκανε, σε επαρχία τώρα σας μιλάω στην Ελλάδα, τον τσακώνουνε. Mm. Προσέξτε όμως τον τσακώνουν και όχι τον πάνε στο τμήμα στην αρχή. Χτυπάει την πόρτα ο κύριος αυτός, την γιαγιά που είχε το σπίτι. Της λέει φέρε μου σουγκαρίστρα κουβά και χλωρίνη. Πρώτα! Σφουγγάρισε, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, εμένα αυτό. Παρουσία των αστυνομικών. Σφουγγάρισε εκεί που έκανε αυτό που έκανε που δεν έπρεπε. Σκούπισε, καθάρισε το χώρο. Και μετά το συλλάβαν και τον πήγαν στο τμήμα.
1: Απίστευτο.
0: Παιδιά, αλήθεια. Σας το λέω, έμεινα με το στόμα ανοιχτό γιατί πραγματικά αυτό είναι. Τηρεί τον νόμος. Σου λέει, όχι, πρώτα έκανες κάτι στον συνάνθρωπό σου. Παιδί μου, ήταν μια άπρεπη. Πού πας κάνεις άγκο, πού να είναι. Χτυπάνε στη γιαγιά δε και η γιαγιά μένει ευρώτητη. Γιατί δεν έχει καταλάβει, ήταν έξω. Και λέει, φέρτε λέει τη σουγκαρίστρα, φέρτε τον κουβά, φέρτε τη χλωρίνη. Καθόταν ο άλλος, το έκανε παιδιά, το γλύψε.
1: Σε μία από τις συνόδου κορυφής, εκεί στο περιθώριο λοιπόν που βρήκαμε μισή ώρα 45 λεπτά όλοι οι συνάδελφοι, πάμε να πιούμε ένα καφέ σε μία πλατείτσα εκεί κοντά στο Ζή στους Λήψιους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει διπλοπαρκάρει. Σπάνιο φαινόμενο για τις Βρυξέλλες αυτό. Λέμε, αρχίζουμε την καζούρα όλοι εμείς και λέμε, α, 100% είναι Ελληνάρας αυτός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μέσα σε διάστημα 5 λεπτών ναι. έρχεται το περιπολικό. Σταματάει πίσω από το διπλοπαρκαρισμένο ναι. και μέσα σε ένα διάστημα 7 λεπτών πάτησε 3 φορές τον ήχο του περιπολικού.
0: Ναι, αυτό
1: το
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, περνώντας 7 λεπτά, κατεβαίνουν οι δύο αστυνομικοί. Του γράφουν την κλίση, προσέξτε τώρα, τη βάζουν την κλίση μέσα σε ένα διάφανο φάκελο, ακριβώς επειδή εκεί πέρα,
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι,
1: ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρέξει, και φώναξαν γερανό.
0: Ναι.
1: Περίμενε το περιπολικό εκεί. Ο γερανός λοιπόν έρχεται να πάρει το αυτοκίνητο. Εγώ δεν άντεξα, σηκώθηκα λοιπόν και πήγα να τους ρωτήσω και λέω το αυτοκίνητο αυτό το πηγαίνετε προφανώς σε κάποιο χώρο φύλαξης. Όχι, μου λέει. Λέω, τι όχι. Το αυτοκίνητο λέει θα το μεταφέρει ο γερανός σε σημείο που δεν θα ενοχλεί. Γιατί αυτό είναι το βασικό, να μην ενοχλεί. Και από εκεί και έπειτα μου λέει, λέω που θα το βρει. Ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Ας μην διπλοπάρκα. Και το πρόστιμο, λέει, πέφτει απευθείας στην εφορία του. Έτσι. Δεν υπάρχει ούτε σβήσιμο, ούτε τίποτα, ούτε το παραμικρό.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Φέρανε το γερανό.
0: Για να το πάνε να μην ενοχλεί.
1: Για να μην ενοχλεί.
0: Και μετά βρες το.
1: Μετά να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Μα δικό σου θέμα.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: κάναμε τόσα χρόνια να μάθουμε τα χρώματα για τα τιμολόγια ρεύματος. Μην μας βάζετε ιδέες τώρα για τα χρώματα στα σκουπίδια. Σας παρακαλούμε καλοκαιριάτικα.
1: Όχι, έχουν προηγηθεί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θα ήταν όμως πάρα πολύ ωραία ιδέα τα δημοτικά τέλη να τα πληρώνεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά σχέδια για τον κώδικες από εδώ, νόμους, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να, ορίστε, πηγαίνετε μία βόλτα, ρε παιδιά.
0: Έτσι.
1: Σε 2-3 χώρες για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.
0: Πώς γίνεται. Στα μάτια μου, ναι, ξέρεις, υπάρχουν και μέρες που δεν είναι όλες ίδιες. Και καλημέρα από το πανέμορφο νησί. Mm. Στον πανέμορφο, όχι αυτό, στον πανέμορφο νησί της Χίου, που το λατρεύω, αλλά θα σου πω κάτι. Οι μέρες αυτές δεν είναι οι μέρες να μαυρίζουμε την ψυχή των άλλων. Είναι λίγο να, να σας κάνουμε και, και εμείς να χαμογελάσουμε.
1: Ναι.
0: Ξεχωρίζουμε τις μέρες, λένε στο χωριό μου. Εντάξει. Α, λοιπόν, αυτό έχετε λίγο στο μυαλό σου, αν δεν μπορείς εσύ να τις ξεχωρίσεις.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρυνθήκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίηση του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
12: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιμα...
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ατάιστο το έχει αφήσει, βρε παιδάκι μου, το σκυλάκι να πούμε και καυγίζει. Μα έχει παράξει την καρδιά. Κάτι να το ρίξουμε, να το ρίξουμε ένα κοκαλάκι.
1: Βάλτε κανένα παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα είναι παραμονή 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Βάλτε μια αρβανιτάκι παραδοσιακά. Βάλτε κάτι παραδοσιακό. Βάλτε κάτι.
0: Άκου αντίδραση, άκου πόνο που δίνει το σκυλάκι.

0: Να σου πω κάτι. Θέλει να με βγάλει από τα ρούχα μου, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή βάζει μουσικάρε, βρε ένα ωραίο παραδοσιακό. Σα παρακαλώ, το ζητώ. Έχουμε.
1: Κάτσε, μετά το σκυλάκι πήγαμε στα λογάκια.
0: Περίμενε. Ζητάω horses. Κάτι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ μου τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μου κάνετε το χατήρι, θα σα
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: μου αρέσει πάρα πολύ τα λιανοχορταρούδια.
1: Τα λιανοχορταρούδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, με ρωτά. Μου λέει ο Τάκης τι είναι τα γεννήματα.
0: Αρνείστε. Το παραδοσιακό σα θρακιώτικο τραγούδι. Παιδιά, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Ναι. Δεν ζήτησα να μου βάλετε να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Παραδοσιακό τραγούδι ζήτησα.
1: Αυτό το ξέρω. Το να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Α, σε παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Λιανοχορταρούδια. Μιλάμε, εντάξει τώρα. Ένα θρακιώτικο ωραίο από αυτό να. Λίγο κόσμο. Ναι. Στα μάτια μου, αν σε παρεξήγησα, σου ζητώ συγγνώμη. Έκανα αστιάκι και εγώ θύμωσα. Δεν θύμωσα, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου, για τις ωραίες έτσι κουβέντες και τα ωραία σου σχόλια. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο. Μη θυμώνουμε και τους ακροτές, κρίμα είναι σήμερα που είναι. Τι θες να πεις εσύ?

Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχω φτιαχτεί σε mood. Ακούγεται το Wild Horses. Είμαι έτοιμος να πω τι έγινε το 1974 και το 1996 και με το που κάνω νόημα έρχεται αυτό. Έλα.

0: Αυτό είναι πανηγύρι στους Μολάους.
1: Και στην Ηλία επίσης.
0: Και στην Κρεμαστή, ξέρουν αυτοί που,
1: λοιπόν,
0: που ακούνε.
1: Λοιπόν,
0: μας ακούει και ο κύριος καθηγητής,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Τι ντροπή,
0: ντροπή και όνειδος.
1: Λοιπόν, τα λιονοχρωταρούδια, να το βρούμε, σας παρακαλώ, να το βάλουμε μετά, σας παρακαλώ.

0: αυτό εννοείς. Δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι έλεγε τη λέξη λιανοχορταρούδια. Ναι, το ξέρω.
1: Ορίστε,
0: κατάλαβες τώρα. Ο real blogger. Ναι, δίνουμε το δικαίωμα στο real blogger.
1: Ναι,
0: το real blogger να λέει έφυγε ο Καλαμάρης και το κάνατε American Bar το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δεν το κάναμε American.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είσαι Θεός. Ο Τάκης Μαυράκης δεν υπάρχει.
0: Δεν το κάναμε American Bar, αδερφέ.
1: Όχι, όχι, το κάναμε.
0: Πανηγύρι στο χωριό το κάναμε και γουστάρουμε τρελά.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ καλεσμένο μας.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, ντροπή, εντάξει.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολογίας,
1: ναι,
0: στο ΕΚΠΑ, για να μας πει, διότι η αυριανή ημέρα είναι τόσο σημαντική για τον ελληνισμό, είναι τόσο σημαντική για την ορθοδοξία μας.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Να την κάνεις και θα ρωτήσω και εγώ μετά τον καθηγητή. Έτσι, γιατί εμείς πολύ το βιώνουμε, τη βιώνω αυτή την αυριανή ημέρα, εκεί στα μέρη μου, το 15 Αύγουστο.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε συνηθίσει να λέμε καλή Παναγιά.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Πολλοί ακροατές μας ψέγουν και μας λένε ότι βρε παιδιά τι καλή Παναγιά, αυτό το αντάλλο. Τι ισχύει τελικά, το καλή Παναγιά μπορούμε να το λέμε?
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση στις πολλές συζητήσεις που έχουμε και εμείς ως έθνος και λαός. Δεν νομίζω όμως ότι να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε, δεν είναι κακό να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, εγώ τώρα θα ρωτήσω τον καθηγητή, αν μου επιτρέπεις, Σπύρο μου. Τι σημαίνει για την Ορθοδοξία ο 15 Αύγουστος, γιατί πραγματικά οι πιστοί σε πολλά μέρη της Ελλάδας, νομίζω όλοι, τη βιώνουμε πολύ βαθιά αυτή την ημέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σπουδαία εορτή, διότι αναφερόμαστε στην Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη σάρκα του, το σώμα του, για να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και έγινε η γέφυρα με την οποία ο άνθρωπος ξεκινάει μια καινούργια πορεία της σωτηρίας μετά την πτώση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η μητέρα και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος όταν αναφέρεται στη μητέρα δεν έχει μια προσωπική σχέση.
1: Επομένως
2: έχει μια κάθετη και απόλυτη προσωπική αναφορά σε όλους μας. Έχει μια αναφορά στον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει μια τυπολογία που ως τυπολογία είναι η τυπολογία η προσωπική μας τυπολογία. Είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι η μάνα όλων μας.
0: Η μητέρα όλων μας.
1: Το λέω μάνα, καταλαβαίνω όμως ο καθηγητής.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Δηλαδή πραγματικά νομίζω...
2: Είναι η μάνα όλων μας.
1: Ναι. Γι' αυτό και ακόμα και να σας πω κάτι, άνθρωποι που δεν πιστεύουν, τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και αφού καθένας όπως το νιώθει, πολλές φορές έχω ακούσει να λένε βοήθησε με Παναγιά μου.
0: Το βοήθα Παναγιά μου.
1: Δηλαδή, δηλαδή αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή ενώ δεν πιστεύεις, λες βοήθα Παναγιά μου.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν, απλά είναι μια προσπάθεια του καθενός να πει στον εαυτό ότι αν πιστεύει, δεν πιστεύει.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι, βαθιά πνευματική συζήτηση, αλλά το ακούω.
2: Η οποία όμως έχει να κάνει στην προσωπική σχέση που έχει ο καθένας ξέρετε, συνηθίζω να λέω και στους φοιτητές μου και ότι δεν υπάρχει πιστόμετρο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την πίστη, όπως υπάρχει το θερμόμετρο. Η πίστη είναι μια προσωπική υπόθεση που ο καθένας την βιώνει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο και έχει μια προσωπική αναφορά. Εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι του λαού με τις αμαρτίες μας, τα προβλήματά μας. Υπάρχει και από την απλή άγη που την έχουν ζήσει με απόλυτο τρόπο και αποτελούν το παράδειγμα στη ζωή μας. Επομένως, είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, δύο διαφορετικοί όροι, δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Και δεν είναι περίεργο. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, γιατί έχει δύο διαφορετικές αναφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι. Και δεν το ξεχνάμε ότι παράδειγμα χάρη Τίνος, η Πανηγία της Τίνου, συνδέθηκε με την ταυτότητα της Επαναστάσεως, η έβρεση της εικόνας με την ταυτότητα της Επαναστάσεως του 1821 και συνδέθηκε με την συνέχεια του γένους και του έθνους. Επομένως, ως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι θα ελευθερωθεί αυτός εδώ ο τόπος και γι' αυτό έχει μια μεγάλη αναφορά στην παράδοση μας πέρα από το γεγονός, στην εικόνα θαυματουργή. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η ειδική θεολογική σχέση που έχει και αναπτύχθηκε ανά τους αιώνες με την Παναγία Αγία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Εκκλησία μετά το 431 στη Σύνοδο της Εφέσου Τριεντικουμενική δοχμάτισε περί της Θεοτόκου για το τι είναι η Παναγία, ότι είναι η, ότι γέννησε το θεάνθρωπο, και αυτό ολοκλήρωσε τη θεολογική ταυτότητα της Εκκλησίας και υπάρχει μέχρι σήμερα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έτσι συνδέεται με όλη την πορεία του ανθρώπου και με την έννοια των Χριστουγέννων και με την έννοια όλων των σχέσεων των δυτικών του ανθρώπου. Δηλαδή, όλη αυτή, λοιπόν, αυτή η σχέση που φτάνει και γίνεται και καθιερώνεται και στην Ανατολή και στη Δύση, γιατί είναι εορτή που έχουμε και η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία. Ναι. Όλοι γιορτάζουμε με μεγάλη αγάπη και με πολύ, πολύ, πολύ έντονα αυτή την εορτή του 15 Αυγούστου. Είναι μια κοινή εορτή, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Επειδή γνωρίζετε και το λαογραφικό κομμάτι, εμείς έχουμε συνδέσει πάντως εκεί κάτω από το αυλάκι, κύριε Παναγιωτόπουλε, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας με πανηγύρια. Έτσι, με έξω καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ακριβώς γιορτάζουμε το Πάσχα, γιορτάζουμε και την γιορτή της μητέρας όλων
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, τώρα ρωτούν ακροατές πώς γίνεται να γιορτάζουμε ναι. την κοίμηση της Θεοτόκου και να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε πανηγύρια.
0: Πηγαίνουμε στο μοναστήρι, ανάβουμε ναι, το κεράκι ναι, μας, ολονυχτία.
1: Γεμάτες οι εκκλησίες.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί ακόμα και ο θάνατος είναι μια χαρά, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Διότι ακριβώς αποτελεί συνέχεια της αιωνίου ζωής. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, όταν έχουμε ένα θάνατο, μετά ακολουθεί ένα τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα ονόματα της Παναγίας. Απάντησε για το ολογραφικό κομμάτι, αυτό που είπε ο συγγνώμη Σπύρο μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή αρπάξτε, αγκιστρώστε ένα από αυτά τα έθιμα ανά την Ελλάδα μέσω των γνώσεών σας που σας έχει κάνει εντύπωση.
2: Τα πανηγύρια εννοείται, γιατί έχω αυτά τα ωραία πανηγύρια.
0: Γενικότερα, όχι μόνο όσον αφορά στα πανηγύρια, το πώς μπορεί να γιορτάζεται, παραδείγματος χάρη, στον Τάδε ή στον Δίνα τόπο αυτή η ημέρα.
2: Κάθε τόπος έχει αναπτύξει μία παράδοση, η οποία μπορεί να φαίνεται ξεχωριστή, αλλά έχει κοινή αφετηρία. Αυτή η κοινή αφετηρία είναι το μεγάλο θρησκευτικό γεγονός. Αλλά ξέρετε τι έγινε, κύριε Παπαδάκη, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν η χριστιανική πίστη επικράτησε στην μάζα και έπαψε να είναι μια πίστη των λίγων, αλλά έγινε πίστη των πολλών, τότε τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και ο Γρηγόριος ο Θαυμαστουργός, ο Γρηγόριος της Νεοκές Ψάριας, σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ σαφές. Είπε ότι δεν μπορεί να έχουν ότι οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει σε έναν εορταστικό κύκλο και η σειρά για τον εορταστικό κύκλο τον οποίο έχουμε και εμείς σήμερα, δηλαδή σε αυτόν τον χρωστάμε το γεγονός αυτό, και έτσι επικράτησε να υπάρχει ένας αντίστοιχος εορταστικός κύκλος που έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου, και ήταν μια πραγματική ανάγκη και μια πραγματικότητα.
1: Εγώ θα ρωτήσω για τα πολλά ονόματα της Παναγίας. Δεν ξέρω αν λέγονται ονόματα, πώς το λέμε, δηλαδή Παναγιά Μεγαλόχαρα, Μεγαλόχαρη, Παναγιά Γρηγορούσα, πώς Θεοκρατούσα, Βρεφοκρατούσα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, πώς προήλθαν, κύριε Καθηγητή.
0: Φιδούσα,
1: βέβαια, τώρα πάρα πολλά.
2: Αυτά όλα τα ονόματα προέκυψαν από το γεγονός ότι σταδιακά έχουμε διάφορες εικόνες της Παναγίας, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες εμφανίζονται, και πάνω σε αυτές έχουμε δίνονται τα ονόματα. Και έτσι, λοιπόν, έχουμε και όλα αυτά τα ονόματα που κατά καιρούς εμφανίζονται.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, πόσο μπορώ να το λέμε. Να είμαστε καλά, να μας έχει η Παναγία καλά όλους, με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ δυνατή και γερή.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, καθηγητά.
2: Με το καλό να εορτάσουμε.
0: Να είστε καλά. Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα σκαθάρια είναι αυτά. Τα σκαθάρια είναι.
1: Ναι.
0: The Beatles. The Beatles, μάλιστα.
1: Μοναδική, ανεπανάληπτη.
0: Ναι. Κυκλοφορούν κάτι σκαθάρια, λέει, όταν.
2: Τι λέγει.
0: Βγάλαμε τον αντιδήμαρχο Πρασίνο, τον κύριο Αποστολόπουλο.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια δέντρα, λέει, υπάρχει και ένα κινέζικο σκαθάρι. Εκτός από εκείνο το κόκκινο, κόκκινο δεν ήταν το σκαθάρι που πήγαινε στους πέσα τα δέντρα που έχουν ανανάδες. Φοίνικες. Οι φοίνικες δεν έχουν ανανάδες. Βγάζουν.
1: Βγάζουν οι φοίνικες ανανάδες.
0: Στα μέρη τους, ναι.
1: Τους τι ακριβώς λες?
0: Ρε παιδί μου, οι φοίνικες δεν είναι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
1: Δεν ανανά δεν έχω δει στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να είναι σε άλλα μέρη.
0: Οι φοίνικες δεν μοιάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό που έχουν. Είναι άλλο η ανανά.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό.
1: Τώρα ξεχάσουμε το
0: ένα λεπτάκι. Αν εξαιρέσει το φοίνικο δάσο που είναι κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ο φοίνικα ω φοίνικα ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Από μόνος του, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι, λοιπόν, τα φέρνουμε και τα φυτεύουμε. Σωστά, σωστά. Κάποια στιγμή ένα κόκκινο σκαθάρι.
1: Είχε πάει
0: και τα τρώγε. Ναι, και τα μαρένα. Μαρενόντουσαν αυτά. Ωραία. Τώρα λέει, μας είπε.
1: Οι ανανάδες δεν κατάλαβα που κολλάνε στους φοίνικες.
0: Δεν ξέρω. Ανανιά είναι αυτοί που βγάζουν ανανάδες.
1: Άλλο φυτό
0: είναι, άλλο δέντρο είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν είναι. Αυτό εντάξει.
1: Μας έχεις μπερδέψει πραγματικά.
0: Εγώ σας έχω μπερδέψει.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου συζητάει για τους ανανάδες. Για συνέχισε.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Θες να το πας τη συζήτηση, να την πας.
0: Όχι, θέλω να πω το εξής. Ότι ο αντιδήμαρχος, ο κ. Αποστολόπουλος, μας είπε ότι μεταξύ όλων των άλλων κυκλοφορεί και ένα κινέζικο, λέει, σκαθάρι που πηγαίνει πάνω στα δέντρα.
1: Κινέζικο, από την Κίνα.
0: Από Πορτοκάλι.
1: Είσαι από την Κίνα.
0: Μάλλον, εισαγόμενοι.
1: Εισαγόμενοι.
0: Τι το ονομάζουν, είναι ο τόπος.
1: Όμως ο ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Δεν το έχω ψάξει, ρε παιδί μου, να γράφει Made in China από κάτω. Τι να σου πω.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω απορίες πρωί-πρωί. Τι να κάνω. Και πηγαίνει.
0: Και πηγαίνει και καταστρέφει τα διάφορα δέντρα. Το κινέζικο το σκαθάρι. Και είναι αναγκασμένοι να κόβουν.
1: Το άτιμο. Οι Κινέζοι αυτοί για όλα αυτά είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Το έχουν πάει σε.
1: Αρχίσαμε τώρα για τα εμβόλια. Έχει δει τι μελέτε έρευνε.
0: Τι και άλλε έρευνε για τα εμβόλια. Τι ακριβώ.
1: Ότι εγώ διάβαζα μια τελευταία έρευνα. Εγώ έχω κάνει τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια, ενώ του κορονοϊού.
0: Πόνο, δώσε πόνο.
1: Ναι, δεν ήμουνα. Ο καθένας μπορεί να πει ότι δεν ήμουνα αντεμβολιάστρια και το θεώρησα και να προστατεύσω και εμένα και τους γύρω μου. Αυτό είχα την άποψη. Λοιπόν, και δεν χώρισα ποτέ και τον κόσμο σε. Δηλαδή, αυτό που το διαχωρισμό εμβολιασμένη, ανεμβολία και όλα αυτά δεν. Όμως, ταράχτηκα με την έρευνα. Ότι κάποιες τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι κάποιοι μπορεί να είχαμε στον οργανισμό μας αντισώματα, πώς τα λένε αυτά τώρα, δεν μπορώ να πω και τον όρο, δεν θυμάμαι. Τα οποία ξέρεις, ρε παιδί μου, να έχεις ένα αυτοάνοσο. Να έχεις το DNA σου ή μια κληρονομικότητα και να ξύπνησε το εμβόλιο κάποιες ασθενείς που κοιμόντουσαν στον οργανισμό.
0: Αυτή είναι κινέζικη έρευνα.
1: Όχι, δεν είναι κινέζικη.
0: Α, τι έρευνα, δεν την έχω υπόψη.
1: Είναι έρευνα κορυφαίων ερευνητών, αναλυτών και όχι αντιεμβολιαστών που κάναν έρευνα μετά τόσα χρόνια από τα εμβόλια του κορονοϊού τι μπορεί να είναι οι συνέπειες. Μα που λένε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Από τις συνέπειες είναι ότι πιθανόν κάποιες ασθένειες που σε κάποιον οργανισμό κοιμόντουσαν με τον εμβόλιο του κορονοϊού να ξύπνησαν. Λοιπόν, όσο το λέω γιατί τότε δεν μας τα λέγανε αυτά. Να μου πεις τι θα σου πούνε τότε που ήταν η πανδημία και έπρεπε όλοι να είναι. Το καταλαβαίνω. Λέω όμως, επειδή έχω τέτοια περίπτωση στο σπίτι μου. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Στο πολύ κοντό μου περιβάλλον που τότε, όταν ξύπνησε αυτό που κοιμότανε και μάλιστα σε παιδί, κοιμότανε, κάποιος γιατρός το συνέδεσε τότε με το εμβόλιο. Εγώ δεν το έλεγα ότι αυτό ήταν τυχαίο να γίνει και έγινε και έτσι το πιστεύω ακόμα. Όμως αυτή η έρευνα ήρθε και μετάραξε, να σου πω.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακά τα εμβόλια, έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί στο παιδί μου έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Νομίζω ότι το τραχύλι της μήτρας έχει σώζει γυναίκες από τον καρκίνο, από έναν καρκίνο έτσι, που ήταν πολύ διαδεδομένος. Άρα μην λέμε τώρα ότι όλα τα εμβόλια είναι κακά κτλ. Λέω όμως ότι να, που τώρα βγαίνουν έρευνες.
0: Ναι. Τώρα εγώ κάπου το έχασα. Από το κινέζικο το σκαθάρι, πώς φτάσαμε.
1: Για τον ιό
0: εκεί.
1: Στην Κίνα αυτό, κορονοϊός από εκεί δεν μας ήρθε. Έτσι πήγε το μυαλό μου.
0: Ωραία.
1: Και
0: θα
1: κάνω συνειρμούς διάφορους πρωί-πρωί εγώ. Δεν...
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Παρόλο που είμαι λίγο.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε 26 ώρες πρόγραμμα με την Αμαλία στο 24ωρο.
1: Άνετα.
0: Τι μαραθωνίους που λένε και διάφορα. Βάλτε εμάς και την Αμαλία. Οι συνειρμοί θα πηγαίνουν
1: έτσι,
0: η μία πίσω από την άλλη.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Το μεγαλύτερο πανηγύρι για εμάς που είμαστε κάτω από τα βλάκι είναι η Πανπελοποννησιακή. Μην βάζετε δύσκολες λέξεις σε μένα.
0: Πανπελοποννησιακά. Καλυστία, τι.
1: Εμποροπανηγύρι. Τη Στεγέα. Και ανοίγει επίσημα, λέει, εμποροπανήγυρη. 15 Αυγούστου, λέει. Σα συνιστώ να πάτε οπωσδήποτε, ποτέ αν δεν έχετε πάει. Ναι. Ελένη μου, δεν το ξέρω.
0: Να σου πω, ωραίο δώρο θα είναι για τη Μαρία.
1: Πανπεολιακή.
0: Η Στεγέα δεν είναι μακριά.
1: Πανπελοπονισιακή. Πανπελοπονισιακή. Έτσι, καλά το είπα, έτσι ήταν και μου, ναι.
0: Πανεπιστημιακή.
1: Θα την
0: πάσει η Μπορμπανίγυρη. Ψάχνω να τη βρω κάτι πρωτότυπο.
1: Σε κοροϊδεύει ο Παύλος. Από τον Τίσελτο. Σε φελιάζεται, σε κοροϊδεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Ανανόδεντρα.
0: Ανανόδεντρα είναι. Δεν έχουν να κάνουν τα φοινικόδεντρα. Τα φοινικόδεντρα τι βγάζουν, φοινικές.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει.
0: Φοινικό κάκρεπου.
1: Το κινέζικο σκαθάρι έρχεται από την Ιαπωνία. Ήταν μετανάστη λίγο.
0: Συγγνώμη για αυτό, είναι από την Ιαπωνία, γιατί το ονομάζανε κινέζικο το σκαθάρι. Ναι. Για το ξεκάρφωμα, ναι.
1: Και ο Σωτήρης λένε από το πρωτοράφτη στα μέρη σου.
0: Ναι.
1: Λέει, και τα παιδιά μας αγαπούν και τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιδιά, από το Ηλιόλου στο ανεμοδαρμένο πρωτοράφτη. Βρήκαμε ότι υπάρχει φυτό ανανά. Χρόνια πολλά για αύριο. Ελάτε στο πανηγύρι στην εκκλησία της Παναγίας, τηλεοφόρο Γρέγου. Να είστε καλά, παιδιά,
0: καλή αυριανή. Όντως, εχθές κάποια στιγμή ο αέρας ήταν τόσο πολύ δυνατός. Δηλαδή σφύριζε, ρε παιδί μου. Πώς ακούς, και ενώ τα είχαμε όλα κλειστά. Είχαμε βάλει και λειτουργούσε.
1: Όπου έχουμε γίνει η ρεζίλιο. Ο κύριος Γιώργος, ο Φίνικας, ανήκει στο είδος Φίνιξ κάτι. Δακτυλιφέρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και ο ανανάς στο είδος ανανάς. Ανανάς κομόσους. Καλή Παναγιά. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω. Παιδιά, θα τρεμαστώ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, ο Αχιλλέας από το Περιστέρι λέει το εξής για τις σακούλες απορριμμάτων. Καθότι οι Ελληνάρες, λέει, εδώ θα παίρνουμε τις πιο φθηνές σακούλες και λίγες ακριβές για το ξεκάρφωμα και θα τα βάζουμε όλα μέσα.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρεφίνικες.
0: Θα καταρρύψουμε κάθε τι, οτιδήποτε τι.
1: Ο Αβραμή λέει, ναι, βρεφίνικες. Εδώ έχουμε πάντως πολλά βαλκανικά σκαθάρια μέχρι να μας μάθουν οι Κινέζοι. Είναι ο Αβραμή που είναι στη Χαλκιδική και κάνει διακοπές. Το τι έχει γίνει με τον ανανά, τον φίνικα και το κινέζικο σκαθάρι. Που εμένα πήγε το μυαλό μου αλλού. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τι θες να πεις.
0: Κλείνουμε.
1: Πάμε σε δελτία ειδήσεων.
0: Από τώρα.
1: Όχι, από
0: μα τώρα,
1: τώρα
0: γίνεται χαμός.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και θέλουμε συνταγές με ανανά. Πίτσα ανανά, ας πούμε.
1: Με τίποτα.
0: Αυτό το ανοίξαμε. Με τίποτα.
1: Όχι, δεν το τρώω. Αλλά ανανάς μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοώ που τον κόβεις και τον τόσο φρέσκο. Με γιαουρτάκι βάζεις ανανά μέσα. Επίσης κάνεις πολύ ωραίο.
0: Να το πάλι το γιαουρτάκι.
1: Γλυκό με ανανά. Ναι. Γλυκό ψυγείο με ανανά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Με ζελέ ανανά κτλ. Ναι. Λοιπόν, όχι.
0: Ο Φίνικας,
1: και γλυκόξινο.
0: Ο Φίνικας αναγεννάται. Ο Φίνικας αναγεννάται από τις τάχτες του. Δεν είναι φυτό, πουλί είναι και.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.
0: LFM. Η ώρα είναι 9.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σύβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα που αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιά σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθαλάσσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σύβρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports
7: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Anderlecht στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην Μπραν. Στις 20 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και η Ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά εθρίως στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γλυκερία, ε.
1: Πολύ ωραία. 15 Αύγουστος. Φωνάρα, ναι, είναι εξαιρετική και η παρουσία της. Ναι. Ψαγμένης,
0: γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια, τα θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Ε, πάρε.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Θες να το βάλουμε γι' αυτό, μήπως.
0: Το έχεις.
1: Να σου πω, έχεις ανοίξει εδώ μεγάλη κουβέντα για το Φίνικα και τον Ανανά.
0: Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίσταλτοφ λέει: να είχαν οι καρδιές αμπάρες, δεν είναι παραδοσιακό αυτό. Όταν το ακούς, χορεύουν και κλαίνε μάνες και παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο, Παύλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο. Κάτσε, έρχονται κι άλλες παραγγελίες. Ναι.
1: Στείλτε μας κάμια παραγγελιά, αλλά είναι της ημέρας. Μην μου κάνετε τίποτα κλαμπατσίμπανο που βάζει ο Καλαμαράκης. Στην ημέρα δεν βάζουμε τέτοια. Λοιπόν,
0: στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να σου πω: επειδή γίνεται πανικός.

0: Από εδώ θα ξεκινήσει τέτοια, ξέρω, να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ. Θα δημιουργούμε τα πεντακίνιαρα. Στο μεταξύ, η κόρη μου είμαι σίγουρος ότι, γιατί λογικά ακούει, μου στείλει νωρίτερα μήνυμα. Καλημέρα, Νούλα μου, καλημέρα, αγάπη μου, όμορφη. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να μου στείλει μήνυμα. Τι είναι τα πεντοχίλιαρα, τα πετσετάκια τα ξέρει.
1: Ναι, τα πεντοχίλιαρα που δεν τα ξέρει.
0: Πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάμαι.
1: Στείλτε μας όντως τις παραγγελίες σας, αν θέλετε κάποιο τραγούδι που μπορεί εύκολα εδώ ο Θεός, ο Τάκης ο Μαυράκης, να το βρει και να το βάλουμε. Μέρα που είναι έτσι χαρούμενο και τα παραδοσιακά από τα μέρη σας να βάλουμε. Αλλά τώρα μην στείλετε τίποτα περίεργα, θέλω να πω που δεν μπορεί να τα βρούμε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, Αριστοτέλη μου, να σε καλά και του χρόνου στην πατρίδα.
0: Ο πολύ πρωινός ο Αριστοτέλης λόγω της διαφοράς ώρας, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, Αριστοτέλη μου. Δεν θα πω τίποτα ακόμα. Θα τα πει όλα η διοίκηση. Ο Γιάννης από την Ξάνθη. Αμαλία τώρα σε λατρεύουμε. Γιαλάκι. Αμαρία τώρα σε λατρεύουμε ακόμη
1: με
0: περισσότερο.
1: Λένε τη γυναίκα σου. Αμαλία με λένε. Μαρία είπε. Αμαρία είπε.
0: Όχι, παιδί μου. Αμαρία είπα. Συνδύασα και τα δύο. Λοιπόν, η Αμαλία η Κάτζου η οποία είναι δίπλα μου, η Μαρία η Ζούγρα η οποία είναι στο σπίτι.
1: Μπράβο. Και ο Σπύρος Μαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, ο Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός και μάλιστα μας έλεγε η Δέσποινα ότι μία Κροάτρια είπε το εξής. Λέει, δεν βάζουμε, λέει, σήμερα έτσι κλαπατσίμπανε χαρούμενα. Γιατί αφού.
1: Σήμερα βάζουμε. Αφού τα χωριά σήμερα είναι. Ξεκινάνε και τα πανηγύρια. Γιατί.
0: Ο καθηγητής, εμείς να ξέρετε, ακούμε κατά τα σγραφά σου, καθηγητής θεολογίας.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ύφος. Έτσι όπως το λες, το ύφος αυτό του επιστήμονα.
0: Αυτό. Να, ορίστε, πάρτε και ένα επιστημονικό τώρα ακόμα.

0: Μιλτιάδης λέει καλημέρα, ανοίξτε τα τρελάδικα. Δεν ξέρω, το λέει ο Μιλτιάδης, δεν ξέρω, για μας αποκλείεται.
1: Εμείς
0: είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι, έτσι.
2: Ασφαλώς, δεν το
0: συζητάμε. Καθόλου σουργελά, καθόλου.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή είμαστε στο πολιτικό-οικονομικό ρεπορτάζ στρατιώτες.
2: Εννοείται, πάνω απ' όλα.
0: Και σοβαρότητα, πάνω απ' όλα.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, αυτό.
2: Ο Τάκης, ο οποίος έχει αύριο την γιορτή του, πρέπει να το πούμε
0: ναι,
2: αυτό. Προκαταβολικά χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Τάκη μου, να είσαι καλά, όλα τα καλά. Αυτή η εκπομπή σήμερα, σας λέω εγώ, λέγαμε θα μείνει στην ιστορία.
2: Λέγαμε ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν επική, αλλά αυτή έχει περάσει κάθε...
0: Έχεις πέσει όλα τα ρεκόρ.
2: Όλα τα ρεκόρ. Και όλα τα ρεκόρ και στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και στα μηνύματα τα οποία έρχονται στο στούντιο papakirialfm.gr. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Έτσι, η οποία καταγράφει όλες τις επικοινωνίες, όλα τα τηλέφωνά σας, διότι, ναι, ρε παιδιά, 15 Αύγουστος αύριο. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι Παρασκευούλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα. Ναι, ρε παιδιά, 15 Αύγουστος αύριο. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι Παρασκευούλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Πόσο δε μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο έχει τη γιορτή.

0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η κομπή, ξαναλέω, θα γράψει ιστορία. Και λέει η Αναστασία, καλημέρα αγαπημένο παρεάκι. Αν συνεχίσετε με αυτό το ρεπερτόριο, ναι, θα χαρακωθεί ο Ιωσήφ μας. Φιλιά από Πόρτο Ράφτη.
1: Γεια σου ρε Πόρτο Ράφτη. Γεια σου ρε γειτονιά. Αν φυσάει τρελά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναστασία μου, να είσαι καλά. Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Έτσι. Όλοι οι Έλληνες.
0: Όλοι και όπου και αν βρίσκεστε, βρίσκονται οι Έλληνες. Ευρωπαίοι είμαστε, λέει ο Κώστας. Όχι για τα πανηγύρια. Έτσι. For the festivals.
1: For the festivals, ναι. Ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω αγαπώ πολύ περισσότερο τα πανηγύρια από τα festivals.
1: Ναι, και θα πάμε και στο Μοναστηράκι, στο Flea Market. Να σου πω, αν βρεις και Χολίδη να τραγουδάει Μετάλλικα, θα σε παραδεχτώ.
0: Έχουμε παραγγελιά. Γιατί μου είπε ο Τάκης. Λοιπόν, καλημέρα παιδάκια. Από μένα και τον Ηλία μου. Το αγόρι μου θέλει τραγούδι. Mm-hmm. Ρίτα Σακελαρίου. Αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, πώς είναι το όνομα? Το ακροατή τώρα.
0: Με μπέρδεψε ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Ο Ηλίας πρέπει να είναι ο γιος του.
1: Ρίτα Σακελαρίου,
0: ναι, το
1: πασοκάρα ένα πράγμα.
0: Αυτό ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, και το Σαραντάρες ή το Μέγαρο, οτιδήποτε από Ρίτα, ναι, Σακελαρίου, είναι ρητάρα. Ναι. Ρητάρα. Έχει αφήσει τα χνάρια, ναι, της. Τα χνάρια της. Γεια σου ρε Πάνω από την Ιταία. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε.
0: Ο Σωτήριος λέει, βάλτε το άσμα γρήβα, σε θέλει ο βασιλιάς, ο Κυρθάνος πέθανε ή θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά. Τι είναι αυτά?
1: Ρε αδερφέ, εντάξει, να μείνουμε στα μακαρόνια με το κοιμά του Σάκη Ρουβά. Που εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι κοινό έχουμε με το Σάκη το Ρουβά.
0: Και λόγω της ημέρας, βάλτε το άσμα γρήβα, σε θέλει ο βασιλιάς.
1: Όχι ρε παιδάκι, μην τα λες αυτά.

0: αυτό. Παιδιά, δεν.
1: Εντάξει, ο Παδάκης λέει ότι γελάω εγώ. Έχει συγκατοχή.
0: Εγώ κλαίω από τα γέλια. Δεν έχω τα κλείσει.
1: Σπύρο, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, έχεις ξεδιπλώσει μαζί μου το ταλέντο σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή πραγματικά, δηλαδή πολύ εύκολα σε έχω κάνει στα τα μούτρα μου.
0: Ναι. Μας ακούνε και βουλευτές και μας στέλνουν και μηνύματα. Ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα σας,
1: κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Εντάξει, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κατά τα λοιπά, να ξέρετε ότι όταν θα, αυτό θα βρεθούμε, πολιτικές θα είναι οι ερωτήσεις.
1: Αλίμονο. Εντάξει, τώρα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή λόγω ημέρα. Λέει ο Σοφοκλής από Μαρούση. Στο Φουμπού υπάρχει ένα ρεμίξ Βολάνη μαζί με Hotel California. Νομίζω ότι πρέπει είναι αυτό για όλα τα γούστα. Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Χολίδη, σε παρακαλώ πολύ, που τραγουδάει Μετάλλικα, δεν το έχουμε βρει.
1: Δεν ξέρω.

0: Χολίδη δεν είναι ο κύριο εδώ. Ναι, να πάτε ένα Χολίδη. Έρχεται η κυρίτα Σακελαρίου. Για... Τώρα, ότι... κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα τραγούδια που θέλετε. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια ρίτα.
1: Σου το έστειλα, σου το έστειλα.
0: Λοιπόν, έβγαλε το κινητό, το Apple Watch, μου έβγαλε θορυβώδες περιβάλλον. Θορυβώδες περιβάλλον. Γράφει, να το. Κάντε πολύ θόρυβο.
1: Πέτα το Apple Watch.
0: Ο Ευάγγελος, μας ακούει στη Νέα Σμύρνη, αγαπώ Νέα Σμύρνη, με Νέο Σμυρνιώτη, σαν γέννημα θρέμα. Mm-hmm. Καλημέρα, Δεσποινή Αμαλία. Σε τρώμε θυμά από όλο το χρόνο. Με την καλή την έννοια. Mm-hmm. Καλοκαίρι δεν πας διακοπές. Να είστε καλά, θα πάω.
1: Θα φύγει, αφού δεν στείλατε τίποτα για να φάμε.
0: Την τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, τελευταία μέρα.
0: Ευαγγελέ μου,
1: ναι. Ο Κωνσταντίνος, ορίστε, ο Κωνσταντίνος έχει αποκαταστήσει την τάξη. Οι Φοίνικες βγάζουν τις γνωστές σε όλους μας καρύδες.
0: Δεν μου κάνεις το χέρι εμένα έτσι. Μου βγάλεις
1: και είναι σαν τα δικά μας καρύδια, σαν να τα τσίπησες σφίκα.
0: Μα, έλα, ντροπή.
1: Και μ' αρέσει που εγώ διαβάζω με σοβαρότητα το μήνυμα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει, χρόνια πολλά σε όλους για αύριο. Καλή Παναγιά, έχω να σας πω ότι ταιριάζετε πολύ μαζί. Κουβαλάτε την ίδια τρέλα και τα ίδια όμορφα χαμόγελο και vibes. Ναι. Σχετικά με τις φωτιές, σήμερα δεν θα πω. Ας μην βαρύνω το κλεμμί, μην μπούμε σήμερα. Προσευχή στη Μεγαλόχαρη, με υγεία και την αγάπη μου, η Ελένη, η αγαπημένη μας από τη Θεσσαλονίκη.

0: Το μοναδικό πράγμα το οποίο είπαμε και το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει αέριδες.
1: Για όσοι να ταξιδέψετε, το έχει πει ο Σπύρος, να ενημερώνεστε από τις εταιρείες, γιατί υπάρχει απαγορευτικό.
0: Ναι.

0: Ακουστεί, παιδί μου.
1: Θέλω ένα μηνυματάκι διαβάσει, από συγγνώμη. Την κυρία Φανή. Κυρία Φανή.
0: Αχ, η αγαπημένη μας.
1: Δεν πρόκειται τουλάχιστον εμείς να αφήσουμε κανέναν μα κανέναν μόνο του.
0: Και θα είναι και ο Σπύρος εδώ αύριο.
1: Εντάξει, και
0: θα σας κρατήσει συντροφιά, γιατί ο Σπύρος είναι πάντα εδώ. Και εντάξει, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό.
1: Δεν πρόκειται λοιπόν να μείνετε μόνοι σας, κυρία Φανή, εδώ μαζί την ημέρα της Παναγίας και την επόμενη και όλη την εβδομάδα και όλοι οι συνάδελφοι που μένουμε πίσω, γιατί εντάξει, εμείς πήραμε τώρα, ανεξάρτητα στην πλάκα την οποία κάνουμε, πήραμε κάποιες μέρες και ξεκουραστήκαμε. Τώρα έχει έρθει η σειρά της Αμαλίας, όπως λείπει ο Ιωσήφ μας.
0: Πρέπει να παραγγείλουμε μπαταρίες κι εμείς.
1: Λίγο όλοι, ακριβώς. Αλλά έχει μεριμνήσει η υπηρεσία, έχει μεριμνήσει η διοίκηση και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί. Ο Real FM θα είναι κοντά σας.
0: Δεν κλείνει ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.

Μας ακούει ο Γιάννης στα ξυπεύκη. Παιδάκια, χαίρετε. Περιμένω ρεφρένα από το ποντιακό άσμα. Πατρίδα Αραέβο. Το τιμήστε την πατρίδα μου, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι, άκουσε το Γιάννη για σένα από τον Τάκη το Μαυράκι. Με αγάπη.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Mm. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατρίδες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Mm. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα και βεβαίως. Ζουν αυτές τις μνήμες και αυτό είναι λόγο, έτσι. Και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό. Και τρομερά έθιμα οι πόντοι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους, ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν.
0: Ακριβώς.
1: Και τις περιουσίες τους.
0: Και κράτησαν τα έθιμά τους και τον πολιτισμό.
1: Ακριβώς.

0: Και αυτά τα ακούσματα γενικότερα, αυτές οι μνήμες και αυτό το οποίο είπε η Αμαλία, έρχονται και κουμπώνουν με τη σημερινή ημέρα, όπου σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας, Αμαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή πράσινη γραμμή, εκεί στη γραμμή αντιπαράθεσης. Και σαν σήμερα επίσης το 1996 είχαμε αυτόν τον ήρωα, τον Σολομό Σολομού, ο οποίος μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ ξαναπήγαν στο σημείο εκείνο που, που οι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι, οι Έπικοι, οι Γκρίζοι Λύκοι είχαν πραγματικά ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ. Και αυτό το παλικάρι με ένα τσιγάρο στο στόμα ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και έφαγε τρεις πυροβολισμούς.
1: Δεν ξεχνάμε. Έλληνας και στην Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ο Γρηγόρης. Ναι. Λέει πάλι κέφια έχετε. Ξεκινήσατε, λέει, τα τρελιάρικα. Και λέει ότι το ράδιο Blackman. Blackman, ναι. Blackman μπροστά
0: σου. Φίλος, ο Blackman. Γεια σου, καλά. Έχει και γιορτή αύριο, ναι. Ο Μάριος. Ναι, παρακαλώ,
1: ο Νίκος λέει να πάω στην Κούρδα. Θα έρθω την Κυριακή. Θα είμαι εκεί. Έλα.
0: Ακούστε άσμα, παρακαλώ.

0: Μεγάλη εισαγωγή. Την περίμενα μικρότερη. Είναι live. Είναι live, ακούτε και τα χειροκροτήματα. Είναι live. Ε, δώσε.
1: Θα μάθω να μιλάς.
0: Δώσε.

Το ρεφρέν όλοι μαζί. Εκεί στα αυτοκίνητα όπου και αν βρίσκεστε. Δικό σας. Έχει κι άλλο κουπλέ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να έχει κι άλλη στροφή κατά το ελληνικότερο. Τώρα δικό σας. Πάμε.

0: Κρίμα που η Μετάλλικα δεν το γνώριζαν αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα τραγουδούσαν το κακομαθημένο.
1: Ναι. Το παιδώσαμε, το τραγουδήσαμε. Εντάξει, δηλαδή πονέσαι λίγο τα αυτάκια μας. Είναι αλήθεια αυτή. Αλλά
0: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, να, όχι. Λέει, ας πούμε, ο Κώστας, λέει, μην την κοροϊδεύετε εσείς στη Θόδη. Μα δεν την κοροϊδέψαμε εμείς.
1: Εμείς κοροϊδέψαμε.
0: Ούτε καν. Δεν ούτε είπαμε καν. Το παραμικρό.
1: Εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν η δασκάλα Αγγλικών του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Γράφει ο Κώστας, δεν το λέω εγώ, ρε παιδιά. Τώρα να μην διαβάσουμε τον.
1: Τώρα σιωπή.
0: Σιωπή. Εγώ,
1: γιατί είναι Καλαμάτα και ξέρεις, Μεσσηνία εκεί, ο Μεσσήνιος.
0: Καλά και εμείς Καλαματιανά χορεύουμε. Εμείς δεν έχουμε παράξει έτσι, ξέρεις, πολιτισμό τραγουδιστικό.
1: Ναι.
0: Τα Καλαματιανά, ότι αυτό.
1: Άστε το λίγο το Καλαματιανό.
0: Εμείς παλεύαμε, ξέρεις, πολεμούσαμε.
1: Σταμάτα λίγο τη γλώσσα σου, βάλτε.

0: Ρε Αμαλία, εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Ρε, ας το μαντήλι καλαματιανό. Το μαντήλι καλαματιανό. Ας το χορεύουμε.
0: Ωραία, άσε που όταν ακούω σαν πας στην Καλαμάτα μου έρχεται αυτομάτως.
1: Ο Σαμαράς.
0: Όχι, fuel pass.
1: Ναι.
0: Diesel pass.
1: Α, δεν μπορώ. Βενζίνη δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ. Πρέπει να βάλω βενζίνη. Πρέπει να βάλω σήμερα. Δεν είμαι καλά, να το ξέρεις. Θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έβαλες χθες? Δεν πρόλαβες, ούτε εγώ. Την πατήσαμε σήμερα, θα είναι τσικοματάκι παραπάνω, τσιμπημένο. Εντάξει, άντε, βοήθειά μας. Σαν πας στην Καλαμάτα, να έρθεις με το καλό.
2: Να μπω σε στο φως μου και δεν μπορώ να ειδώ. Αμάν και δεν μπορώ να ειδώ.
0: Λοιπόν, όχι, προσπαθώ να κάνω το συνειρμό. Ευτυχώς που έχει μεσολαβεί διαφημιστικό διάλειμμα, όπου μετά θα πιάσουμε με τον Απόστολο Πιστόλα να συζητήσουμε. Γενικότερα, πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Λέει καλημέρα, ο φίλος σας πιστός ακροατής. Καλό 15 Αύγουστο, μηγέ σε όλους. Είμαι βάρδια σε φύλαξη, σε κάποια φυλακή. Σας ακούω εγώ από πάνω και οι κρατούμενοι στο προάβλιο. Στο τραγούδι της Ρίτας έγινε χαμός. Καλημέρα,
0: καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Και όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Και είμαστε κοντά σας.
1: Κανείς δεν ξέρεις, δεν γεννήθηκε για να ακολουθήσει ένα λάθος δρόμο. Μακάρι να αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας να ακολουθήσουν το σωστό. Χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα που έρχεται.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
3: FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγούστου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θελώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Καλά. Να σου πω κιόλα.
1: Και αυτό πάλι μαντήλι.
0: Έβαλε μόνο μουσική, τώρα έβαλε ο Τάκης. Να σου πω.
1: Αυτό είναι το instrumental.
0: Ναι, το έχω κάνει Θεό μετά από τον κύριο Πιστιό. Λοιπόν, ο Γιώργο λέει: Πόπο, τι πολυλογία είναι αυτή η ρεμπρό. Περισσότερο και από την Αμαλία μιλά. Πόπο, ότι το είπε στο χολί δεν μα αφήσει να ακούσουμε.
1: Είναι γνωστό ρεμπρό. Δεν το ξέρω ότι το Καλαματιανό κυκλοφορεί και σε instrumental. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Κοίτα να δεις πόσο έχουμε προχωρήσει. Ωραία ιδέα.
0: Θέλει και υπηρώτικο, Πέτρο Λούκα.
1: Ναι, η κυρία Φανή λέει γογό τσαμπά.
0: Ναι, και το υπηρώτικο Πέτρος Λούκας.
1: Πέτρος Λούκας.
0: Ναι, πρέπει να είναι το υπηρώτικο με το κλαρίνο. Αν θυμάμαι καλά, εντάξει, τα αγαπώ τα υπηρώτικα. Γενικώς εγώ την παραδοσιακή μου μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αν το βρούμε, Τάκη μου, Πέτρος Λούκας υπηρώτικο, να το βάλουμε έτσι για το φίλο μας το Σωτήρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας και τις ευχές σας και την ωραία διάθεση, την εορταστική θα πω εγώ και θετική διάθεση σήμερα. Δεν είναι μια απλή μέρα, ναι. Γι' αυτό και με το Σπύρο επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή λίγο πιο έτσι χαρούμενη.
1: Να ξέρετε τι σχεδιάζαμε όλο το βράδυ χθες.
0: Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Εμείς δεν χρειάζεται και να σχεδιάσουμε και τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται, πάει μόνο.
0: Όχι,
1: του.
0: Αλήθεια το λέω αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, δηλαδή εντάξει. Απλά πράγματα, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μου να είσαι καλά, Θανάση μου να είσαι καλά, κυρία Αγγελική να είστε καλά. Όλοι καλή Παναγιά, καλή αυριανή.
1: Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει: Επανέρχομαι για το πανηγύρι της Στεγέας. Κύριε ναι. Παπαδάκη, να πάρεις τη Μαρία σου και να πάτε, μην τους ακούς, μεγάλο γλέντι.
0: Μπράβο.
1: Το σνόμπαρα λέει και εγώ στα 25 μου.
0: Ναι.
1: Το αναφέρει προφανώς διότι γνωρίζει η Ελένη ότι εμείς τώρα στα 25 μας. Μην το σνομπάρουμε ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Τελικά, ζεις το αυθεντικό γλέντι και τη διασκέδαση στις ρίζες σου.
0: Έβαλες κάτσου
1: και εσύ. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Έχουμε τηλεφωνική.
1: Ναι, αλλά κάτσε, δώσε λίγο τότε.

0: Θα το κρατήσεις για μετά, σε παρακαλώ πολύ. Διότι εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Είναι λίγο. Γιατί θεωρώ το κλαρίνο, το θεωρώ πολύ, τι να πω, ιδιαίτερο όργανο, έτσι. Που πάει με όλες τις μουσικές κιόλας.
0: Λοιπόν, κύριε Πιστόλα, όχι, ο Σπύρος ο Παπαδάκης και η Αμαλία Ικάτζου είμαστε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και Πιστόλα.
0: Ενημερωτική πολιτική εκπομπή, ενημερωτική για όλα τα θέματα. Μιλάμε για το γενικό του πράγματος. Μην νομίζει ο κύριος Πιστόλας ότι τον έχουν πάρει κατά λάθος από αλλού.
1: Από πανηγύρι. Από πανηγύρι, έτσι με αυτά που ακούει. Αλλά η μέρα σήμερα διαφορετική και εμείς λίγο διαφορετική, κύριε Πιστόλα. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
2: Είναι να υποδέχεστε με τέτοιου ήχου να βγαίνω κάθε μέρα.
1: Α, το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε μία παρένθεση, ναι, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε έτσι να τα συζητήσουμε. Διότι βλέπουμε, κύριε Πιστόλα, και αν μου επιτρέπεις Αμαλία να κάνω την πρώτη ερώτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, ειδικά στα τρία κόμματα που φαίνεται ότι θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον εν ώψη ΔΕΘ. Και αναφέρομαι ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση δηλαδή και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό τουλάχιστον έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα πάει όλο αυτό και πώς θα μπορέσει να αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι την άνοιξη του 27 που θέλει να κάνει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, ότι μπαίνουμε σε ένα μαραθώνιο μιας ανάσας και η ΔΕΘ νομίζω ότι για όλους σηματοδοτεί κάτι, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τι προσπαθεί. Προσπαθεί μέσω της ΔΕΘ, ό,τι έκανε και πέρυσι, τι προσπάθησε δεν της βγήκε, μέσω της ΔΕΘ να συσπυρώσει και να συντάξει δυνάμεις για την τελική ευθεία. Είναι δύσκολο, μένει να δούμε τι πακέτο θα δώσει, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση είναι δύσκολο. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να δείξει πάλι μέσω της ΔΕΘ ότι εκείνος είναι η εναλλακτική, η κυβερνητική εναλλακτική και όχι το ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το πιστεύει, συμφωνεί μαζί του. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βγει σε αμυντική επίθεση, θα βγει σε επίθεση επειδή παίζει άμυνα ουσιαστικά. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι εκεί, γιατί έχει σημασία και το ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα, έχει σημασία, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο να χάσει τη δεύτερη θέση. Έχει σημασία τι διαφορά θα έχει από τον τρίτο. Το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι σίγουρο. Και μετά να δούμε και τι διαφορά θα έχει από τη Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με την είσοδο του κόμματος Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, να σας ρωτήσω εγώ τώρα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί όταν επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι σχετισμοί άλλαξαν. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό εκεί. Και η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα φαίνεται μέχρι στιγμής να καλύπτει αυτό το κενό. Αν θεωρείτε αυτή η δυναμική που έδειξε το κόμμα Τσίπρα όταν εμφανίστηκε, και γιατί κατευθείαν στις δημοσκοπήσεις πλασαρίστηκε δεύτερο, και μετά και στις επόμενες δημοσκοπήσεις σταθερά δεύτερο, χωρίς να απειλείται από το ΠΑΣΟΚ, αν αυτή η εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, γιατί ακούω να λένε από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι είναι αυτό το boost πρωτοεμφανιζόμενου και μετά ξέρετε ξεφουσκώνει όλο αυτό.
2: Έχω πει εξ αρχής ότι τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμάρα θα ξεκινήσουν από μία βάση η οποία θα είναι το πάτωμα και θα πάνε προς τα πάνω. Και το κόμμα της κυρίας Καραστιανού θα ξεκινήσει από ένα ταβάνι και θα πηγαίνει προς τα κάτω. Ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι, δηλαδή πήγε προς τα πάνω, έχει ταβάνι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα περάσει τα ποσοστά του 2023, ειδικά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, αλλά δεν θεωρώ ότι το, αν θέλετε, το 18 μπορεί να γίνει 12. Έχει ένα πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι? Πρόβλημα συλλογής ψήφων, ειδικά αν δεν πάρει αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν να μαζεύουν ψήφους. Θα φανεί αυτό την Κυριακή των εκλογών πόσο θα τον επηρεάσει, διότι άλλο να λες θα πάω να ψηφίσω αυτό και άλλο να πας να το ψηφίζεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάμψη η οποία θα μπορεί να τον ρίξει σε ποσοστά εγκύτερα του 10%, ας πούμε, από ό,τι του 15%.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Είσαστε απομακρυσμένος, είσαστε στα ξένα?
2: Είμαι στο Ηλιόλου, στο Λουξεμβούργο, έρχομαι τη Δευτέρα.
0: Μπράβο. Είσαστε στο Ηλιόλου, στο Λουξεμβούργο.
1: Να είστε καλά, κάνει ζέστη.
0: Σας περιμένουμε στην Ελλάδα, όπου από
1: Δευτέρα. Για να βγούμε και από κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά μπάνια, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς.

0: το ζόρι κρατιέσαι.
1: Κοίτα. Τι θες να πες.
0: Τίποτα εγώ.
1: Μεγάλη εισαγωγή, ρε αδερφέ.
0: Ναι, κοίτα. Το
1: μπρο που λέει
0: τα υπηρώτικα. Μπρο. Τα υπηρώτικα είναι βαριά. Είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν. Αυτό έλεγα τώρα με τον Τάκη. Έχουν, ρε παιδί μου, ένα βάθος. Ακούς μουσική. Δηλαδή, πραγματικά, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αρέσει το κλαρίνο. Το καταλαβαίνω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, έχει στηριχθεί στη βυζαντινή μουσική, παραδοσία κτλ. Δηλαδή,
1: όποιο
0: ξέρει μουσική, ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος μας ακούει στην Ουγγαρία.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Και να του πούμε να είναι χιλιόχρονος, γιατί πριν 61 λέει χρόνια, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, γεννήθηκα εγώ, λέει ο Γιώργος. Να είσαι. Πολύ έξυπνο. Να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και χαρούμενος. Χιλιόχρονος Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς στην Ουγγαρία.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ λέει: heavy metal με δημοτικό μαζί το έχω. Και έχει στείλει ένα link από τους Villagers of Ioannina City. Α, το Σβάρα λέει. Αμέ. Δίνουμε εμείς τις παραγγελίες εδώ. Είπαμε, σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη.
0: Η Αναστασία είναι χαρούμενη γιατί, για τη διαφορετική αυτή σημερινή εκπομπή. Δεν το είχαμε πει με τον Σπύρο. Το συζητήσαμε και λέμε ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, όχι με βαριά πολιτικά, όχι γκρίνια, παρόλο που,
1: ναι,
0: που η μέρα είναι
1: αυτό
0: ιδιαίτερη,
1: είναι,
0: που φυσάει πάρα πολύ, να προσέχουμε για τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι, είπαμε ότι σήμερα. Ότι σήμερα, ναι, μια στιγμή να απαντήσω. Και αρέσει στον κόσμο γιατί. Γιατί το βλέπει ο Σπύρος, το συζητήσαμε και είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας πραγματικά. Γιατί ξεφεύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα. Η Αναστασία λέει: μας κάνει το ωραιότερο δώρο για την Παναγιά. Μια τεράστια αγκαλιά από μένα. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και από εμάς, μεγάλη, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πολύ μεγάλη αγκαλιά. Έλα, δώσε. Heavy metal με παραδοσιακό.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Παραγγέλνει η Αμαλία. Ναι, Αμαρία πάλι πήγα να πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παραγγέλνει κανένα σπινάντερο, ξέρεις, να πάει έτσι και με, την, με το μου της εκπομπής. Είπαμε σήμερα μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές της για την Αμαλία. Οπότε και δεδομένου ότι αύριο είναι αυτή η πολύ μεγάλη ημέρα, η ημέρα της μητέρας όλων μας, η ημέρα της Παναγίας, η γιορτή της Παναγίας. Είμαστε στο ρεφρέν. Είμαστε στο
1: ρεφρέν. Ναι, συγγνώμη γιατί παρήγγειλε και καφεδάκι για, για τους άντρες μου εδώ πέρα.
0: Οπότε... Συγγνώμη, συγχωρείς πάρα πολύ. Μόνο καφεδάκι δεν παρήγγειλες τίποτα άλλο.
1: Ένα κουλουράκι γιατί είναι δέσποινα. Τι ήθελες, μου πες κάτι άλλο.
0: Κάτι σε γουρνοπούλα, σε αυτό.
1: Δεν βρήκα γουρνοπούλα.
0: Τίποτα,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για δώσε μου, Μαρία, λένε την Παναγιά.

0: Τώρα να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις να το,
1: ναι,
0: το κάνεις ένα παιδάκι μου στη γυναικούλα μας, στη Μαρία τη Ζούγκρα. Μαρία λέει την Παναγία, Μαρία λέει και εσένα και σε όλες τις Μαρίες.
1: Που γιορτάζουν αύριο. Και στους Παναγιώτιδες και στο δικό μας τάκι εδώ και σε όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν,
0: τάκα, ρε, σε ευχαριστούμε Σοφία. Πάρα πολύ σήμερα. Χωρίς τη δική σου βοήθεια.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα έβγαινε.
1: Ναι, ναι. Σοφία μου, μας ακούει στο Λονδίνο η Σοφία και θα ήθελε να αφιερώσει, λέει, το βασιλικό. Αν καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν κάποια. Κάποιοι δεν έχει γράψει σωστά. Ναι. Θα γίνω παραθύρι.
0: Όχι, στο βασιλικό θα γίνω στο παραθύρι σου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στους γονείς
0: αυτό είναι μολαϊτικό.
1: Πρόσεξε τώρα. Η Σοφία το αφιερώνει αυτό στους γονείς της, στη Δημήτρη και Άννα, που από το Φλεβάρι πηγαίνουν, έρχονται στο Αττικό μαζί για θεραπείες του μπαμπά. Να είναι γερός, περαστικά, Σοφία μου, θα του το αφιερώσουμε εδώ από το Real FM. Ο Τάκης θα κάνει ο Μαυράκης στα μαγικά του. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να είσαι καλά.

0: αναρρύθμιτα τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πανικός. Δηλαδή, δεν χωράμε που να τα βάλουμε τα μηνύματά σας. Ειλικρινά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα.
1: Θα σα βάλω το νησιώτικο. Αυτή το ζήτησε.
0: Α, αυτή ζήτησε νησιώτικο.
1: Ναι, η Κατερίνα μας είστε η Μπάτμο και της το αφιερώνουμε.
0: Λοιπόν, στα παιδιά τα δικά μας καλημέρα που σας λατρεύω. Τυρί, γάλα, καμπά. Σας ευχαριστώ. Ναι. Καλό
1: βράδυ. Σταμάτα 15. Να ακούσουμε το τραγουδάκι το νησιώτικο. Σε παρακαλώ, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Εντάξει, βρε, μπρος, θα πατάω.

0: όμορφο νησί. Λοιπόν, κοίτα, αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Εγώ τουλάχιστον, ναι. Ενώ στο χωριό μου, ως παιδί που πήγαινα, μας κρατούσε η γιαγιάκα μου, η οποία δεν ζει πια. Και ναι. Την σκέφτομαι έτσι πάντα και την με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη. Πολύ ιδιαίτερα παιδικά χρόνια στο χωριό. Πραγματικά τα καλοκαίρια μου μυρίζουν χωριό. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Και στα πανηγύρια ακούγονταν όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα. Ξέρετε. Και ξαναγυρίζουμε πάλι στα πανηγυρία και αυτό εμένα με χαροποιεί. Και να, τα νέα παιδιά, δηλαδή όταν είδα την κόρη μου να έχει πάει κάπου για διακοπές και να πάει, ή στη Μυτιλίνη θα το πω, ναι. Και πήγε σε πανηγύρι τοπικό και κουνούσε το μαντίλι, ένα κορίτσι 23 χρονών, εμένα ναι. Αυτό μου άρεσε. Τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν. Και εμείς τα παιδιά να μεταλαμπαδεύουμε την παράδοση.
1: Πρέπει την παράδοση να
0: έτσι
1: την κρατάμε μέσα.
0: Χωρίς
1: στο...
0: να μένουμε κολλημένοι, όχι, έτσι, όχι, όχι, γιατί προχωράει όχι, ο κόσμος.
1: Εντάξει, μου, αλλά παράδοση, παράδοση.
0: Θα σε παρακαλέσω, Σπύρο.
1: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Ναι, καλά τα λες. Στη ναι. Σοφία, επειδή η Σοφία το ζήτησε για τον μπαμπά, του, τον μπαμπά της, να το αφιερώσει ναι. Και τη μαμά της που κάνει ο μπάς της στις θεραπείες, της το αφιερώνουμε.

0: Να στείλουμε μια καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αύριο έχει τη γιορτή του εκεί από τη Δυτική Μάνη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου. Εκεί είναι και ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπέατος.
1: Το έχουμε πει από χθες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με τις γάστρες.
0: Με τις γάστρες.
1: Θυμήθηκα εγώ. Λοιπόν, Τάσο μου, καλή Παναγιά.
0: Βάλει τίποτα στη γάστρα, Μαρία.
1: Ναι, καλό 15 Αύγουστο. Ναι. Και φυσικά δεν ξεχνάμε αυτούς που έχουν φύγει. Φυσικά, το είπαμε και χθες, δεν τους ξεχνάμε τέτοιες μέρες. Ίσως και η απουσία τους είναι πιο έντονη. Ναι. Είναι αυτές τις μέρες. Απλώς σήμερα, επειδή χθες συγκινηθήκαμε όλοι στο στούντιο και από αυτό που γράφαν οι ακροατές, για όσους έχουν φύγει και τους τέτοιες μέρες μας λείπουν.
0: Οι
1: άδειες καρέκλες. Είπαμε σήμερα να πάμε λίγο έτσι πιο, χωρίς να τους ξεχνάμε, να πάμε λίγο πιο εορταστικά.
0: Και εμείς όταν κοιτάμε προς τα πάνω, όταν κοιτάμε προς τον ουρανό, στο μυαλό μας έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Παππούδες, γιαγιάδες,
1: φίλους γνωστούς,
0: τον μπαμπά μας,
1: τις γιαγιάδες μας, ανθρώπους που φύγανε νωρίς, ανθρώπους που φύγανε πιο μετά, δεν τους ξεχνάμε. Παναγή μου, αν κάτι εσένα σε απασχολεί κάτι άλλο, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει σταθμό. Δεν
0: είναι. Έλα, μωρέ, σήμερα μέρα που είναι.
1: Ναι, δηλαδή την κρίνια φτάνει. Ξέρουμε τις έγνοιες, τις έχουμε όλοι μας καθημερινά τις έγνοιες, όπως έχεις και εσύ τις δικές σου. Αλλά σήμερα είναι άλλη εκπομπή, άλλη μέρα και τις μέρες, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, όπως και στους Σπύρου και Ολωνών μας, έχουμε μάθει να τις ξεχωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Η Μαρία μας ακούει, είπα για τη γάστρα να αυτά. Λέει, ναι. Η γάστρα σε περιμένει για πλήσιμο. Όχι, για να δείτε ποιος κάνει κουμάντο.
1: Βάζει στο σπίτι, εσύ, ο πάντα άντρας κάνει.
0: Χτυπάω
1: και ο Γιάννης, το ίδιο.
0: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι.
1: Μπράβο.
0: Και λέω ότι θες εσύ αγάπη μου.
1: Ακριβώς.
0: Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης, ε.
1: Ναι.
0: Σοφός άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, λέει, καλημέρα. Σπύρο Γερά, μη σου πάρει τον αέρα η μπουμπουλίνα δίπλα σου. Τον Φαλενάκι τον κάνει ό,τι θέλει. Υγεία σε όλους.
0: Δεν το ξέρουμε, αύριο είναι, αλλά επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της Αμαλίας, θα πάει διακοπούλες, θα τη στείλουμε διακοπούλες. Εμείς είπαμε, στείλτε τίποτα εδώ πέρα για να την κρατήσουμε, δεν με ακούσατε. Α, εντάξει. Καλημέρα, λέει στο Δίδυμο, νομίζω ότι σε αυτά τα τραγούδια που παίζετε χωράει άνετα και τον Μπέλα Τσάο.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Εντάξει, θέλω να ακούσω τον Μπέλα Τσάο.
0: Είναι παραδοσιακό τον Μπέλα Τσάο σε μια άλλη χώρα.
1: Είναι σε άλλη χώρα.
0: Κάτζου σε μια άλλη χώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί αυτό του αρέσει. Ναι. Το Μπέλα Τσάο, τώρα δεν μπορώ εγώ για τι μουσικέ επιλογέ του καθενό.
0: Ρε παιδιά, σα βάλαμε όλα. Μέχρι και Χολίδη να πούμε που τραγουδάει Nothing Else Matters. Μετάλλικα σα βάλαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντω οι περισσότεροι ζητούν παραδοσιακά τραγουδία, να ξέρετε στα μηνύματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή θρακιώτικα, έτσι. Άλλοι θέλουν νησιώτικα, άλλοι θέλουν πιο πολύ κλαρίνο, άλλοι θέλουν καλαματιανά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει.
0: Ακού κάτι. Όχι. Ξέρει γιατί.
1: Όχι.
0: Μας έκοψε τη μουσική, ξέρεις γιατί?
2: Ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι εκτιθέσεις στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου και με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μην μπερδεύεστε, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσή Κολομάκης, είδες παιδιά, η δύναμη της συνήθειας, ο Σπύρος Παπαδάκης στο
0: Στεφανία.
1: Άλλο. Έλα ρε παιδί, τι να κάνω. Εντάξει, είναι ο συνήθεια τώρα.
0: Ναι, μωρέ, ας έπαιρνε,
1: εντάξει, ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Κάνουμε μια εκπομπή διαφορετική.
0: Τελείως.
1: Και είμαστε χαρούμενοι και είναι και οι ακροατές χαρούμενοι. Γιατί η Μαριάννα γράφει, Σπύρο μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία και συγκινητική εκπομπή. Καλό 15 Αύγουστο. Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή αυριανή. Έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης Μαυράκης είναι εδώ συνοδοιπόρος μας.
1: Και μας κανονικά τον ευχαριστούμε.
0: Έτσι.
1: Για, έτσι βάζει όλα αυτά τα τραγούδια που ακούτε.
0: Που ζητάτε.
1: Ο Νικήτας λέει: παιδιά, χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη γιορτή από την πυρόπληκτη Χαλκιδική. Δυστυχώς, χθες είχαμε μεγάλη φωτιά. Κάηκαν και σπίτια. Πραγματικά με έπιασε η καρδιά μου εκεί. Βάλτε ένα λεβέντικο μωραϊτικό για τον λατρεμένο και σοφό Αρκά πατέρα μου. Που έχασα πριν από 14 χρόνια, λέει ο Νικήτας.
0: Την είχαμε αυτή την κουβέντα χθες. Τώρα μην την ξανανοίξουμε αυτή την
1: απλώς
0: κουβέντα.
1: Απλώς θέλει γιατί ένα λεβέντικο μωραϊτικό. Ο Τάκης Μαυράκης θα κάνει.
0: Ναι.
1: Τα ξέρει αυτά. Λέει λοιπόν.
0: Γιατί όσο περνάει, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου από τέτοιου είδους απώλειες, τόσο περισσότερο
1: πονάει. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση. Επειδή γίνεται με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος το 15 Αυγούστου, λόγω των θυελωδών ανέμων, που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Πολύ καλή κίνηση αυτή, διότι από τους χώρους και όλα τα σχετικά, εγώ έχω ήδη ζεσταθεί. Ζεσταίνομαι στο καθιστό, πόσο δε μάλλον τώρα. Λοιπόν, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Ναι. Οπότε να ενημερώνεστε ότι θέλετε να φύγετε και να ταξιδέψετε.
0: Στον Πειραιά παραμένει δεμένο το Blue Star Paros που θα απέπλεει στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο Μύκονο. Ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων, παρακαλώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Μετά τις 11 η ώρα, επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρένθεση, θα επανεκτιμηθεί η εικόνα και ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων θα δουν τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, επειδή είναι με την ευθύνη των πλοιάρχων η αναχώρηση των πλοίων, να παίρνετε τηλέφωνο,
1: να ενημερωθείτε
0: από την αυτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην κατεβαίνετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Αμαλία Τσάμπα. Ακριβώς. Χθες πρέπει να σας πούμε ότι αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής περισσότεροι από 42.000 επιβάτες.
1: Άδειασε η Αθήνα. Τελείως.
0: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα της τροχείας της Εθνικής
1: Οδούς. Βεβαίως. Και απαγόρευση φορτηγών, νομίζω.
0: Ακριβώς. Μην τρέχετε από τις 4 ώρα το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Προς Θεού, μέρες που είναι, μην τρέχετε, πηγαίνετε με ασφάλεια στον προορισμό σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται και μπορείτε και να επιστρέψετε με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, με χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
0: Με χαμόγελα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακούμε ένα μωραϊτικό που το ζήτησε ο Νικήτας για τον λατρεμένο του και σοκφό αρκά πατέρα του, όπως γράφει.

0: Λοιπόν, εντάξει, το μωραϊτικό αυτό. Το χαιρόμαστε στον Νικήτα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες. Με τα ταχύπλωτα της Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο την Ομίκονο και σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Λιάνα αφιερώνει στον αντρούλη της, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, πρέπει να σας πω. Sting λέει, Fear of the Dark Instrumental, σας έστειλα ένα metal αφού βάλατε Metallica. Ναι, αλλά βάλαμε Metallica με χολίδι.
0: Ναι, δεν είναι. Το έμπνευση του.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι. Σε κάθε περίπτωση. Αφιερωμένο στον αντρούλη μου. Η Μαρία με ρωτάει, εμείς που θα πάμε, μας έχουν καλέσει στην Αιγαία. Όπου έχει, λέει, μεγάλη εμπροπανήγυρης εκεί.
0: Μια χαρά, και να την πας.
1: Ναι, αμέ.
0: Αμέ. Λοιπόν, Τάσος Άνω Γλυφάδα, καλημέρα. Πολύ ωραία ελληνική εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω, ήθελα να είμαι στο χωριό, λέει, με την Άσια Κονιτοπούλου. Αφού δεν μπορώ να πάω φέτος, ευχαριστώ πολύ. Καλή αυριανή. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Παπαλάμπρενα ακούμε.
1: Παπαλάμπρενα, Παπαλάμπρενα. Τόνια, ό,τι καλύτερο. Η Τόνια μας ακούει από το Αττικό Νοσοκομείο. Σας ακούω, λέει, γιατί είστε υπέροχοι. Καλή δύναμη σε όλους μας που παλεύουμε με αυτή την παλιοαρρώστια, με αυτή. Όχι, θα το πω όπως το αισθάνομαι, αυτή την κολοαρρώστια, ρε
0: παιδάκι. Ναι, όμως.
1: Θα βγούμε νικητές όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή είναι, η φράση που πρέπει όλοι
0: θα
1: να λέμε.
0: Τόνια μου, όλα τα καλά, γρήγορα περαστικά, έτσι δυνατή, με καλή ψυχολογία και θα βγεις νικήτρια. Καλό 15 Αύγουστο και του χρόνου γερή και δυνατή.
1: Η σκέψη μας μαζί σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μάχη, έτσι, με αυτή την παλιοαρρώστια που λέει και η Τόνια, αλλά και γενικώς που βρίσκονται στα νοσοκομεία γιατί έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, του χρόνου να είναι κοντά στις οικογένειές τους.
1: Ο Γιώργος λέει ναι στην παράδοση και στα πανηγύρια, αλλά πανηγύρι είναι μπύρα στον πάγο,
0: ναι,
1: κρέα
0: ναι.
1: στη λαδόκολα, ούτε σαμπάνιες, ούτε ουίσκι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι, φυσικά.

0: ο Κώστας ναι. γιορτάζει, λέει, και το ναυάγιο της Ζακύνθου. Παναγιώτη ναι. το λένε το πλοίο.
1: Α.
0: Περίμενε, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Μαρία, Κάτι. Το λένε Παναγιώτη το πλοίο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν, Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο,
1: ωραία,
0: τα ξέρει όλα. Θα μου στείλει μήνυμα για να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί αν γιορτάζει και το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου, να στείλουμε χρόνια πολλά και στο πλοίο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ιεροφάντης λέει: καλημέρα, παρεάκι. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εναλλακτική εκπομπή. Εάν υπάρχει, θα παρακαλούσα να βάλετε το γιατί πουλί μου δεν κλαϊδείς. Από εμάς με το χρόνια Ιδονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Καλό 15ο στο Ιεροφάντη.
0: Υπάρχει
1: πλάκα.
0: Δηλαδή χρόνισα Ιδονίδης και έχει πει το τραγούδι γιατί πουλί μου δεν κελαϊδείς.
1: Ναι, αλλά λέει μακριά από εμάς. Λέει ο κύριος Ιεροφάντης, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όντως μακριά από εμάς.
1: Η Αθηνά, η οποία στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Νομίζω είναι, μας ακούει το πρωί. Καλημέρα, λέει, και στους δύο. Αμαλία, ο αυθορμητισμός σου είναι μεταδοτικός. Με το καλό και με υγεία για αύριο, Αθηνά. Μας ακούει στο Λονδίνο. Αθηνά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Τα φιλιά μας.
1: Έτσι, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργεί μια άλλη ψυχολογία και στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν είναι στην πατρίδα τέτοιες μέρες. Και το νομίζω το έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό. Αφιερωμένη εκπομπή και σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Αθηνά μου, όλα τα καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη το λένε όντως το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου και μάλιστα από ό,τι μου λέει η Μαρία και ένας Αμερικανός αθλητής έκανε πρώτα σιγά μου εκεί και τώρα απαγορεύεται να πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι του Ιεροφάντη αφιερωμένο στον Ιεροφάντη.

0: Σπύρο, λέγαμε εδώ με τον Τάκη, ναι, αυτό το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ σαν ψαλμωδία, βυζαντινή μουσική.
1: Δηλαδή, μα είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι σαν να ακούς βυζαντινή ψαλμωδία.
0: Ναι. Τόρπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου και για αυτή την καταπληκτική εκπομπή σας στο ραδιόφωνο του Real FM που είναι και θα μείνει για πάντα η οικογένειά μας. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Για τη μάνα όλους εμάς, όπως το λέτε και εσείς, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν μαζί με τις οικογένειές τους. Και στην κόρη μας Μαρία, γιορτάζει η κόρη τους.
1: Να τη χαίρεστε
0: που μας έχει χαρίσει δύο υπέροχα εγγόνια που είναι η ανάσα μας. Σας αγαπάμε όλους εσάς και σας σεβόμαστε. Καλή συνέχεια και του χρόνου χωρίς ακρίβεια, λέει Τόρπι. Χωρίς ακρίβεια δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε.

0: Ο Real Blogger λέει: πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα μεταφέρατε τα Κυκλαδονίσια στο Μαρούσι. Κάνατε σωστή δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει μαζί μας.
1: Είναι συγκινητικό.
0: Από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, όλα αυτά
1: αλήθεια.
0: Είναι δικές σας επιλογές.
1: Αλήθεια, είναι συγκινητικό αυτό. Λοιπόν, Φίλιππε, ο Φίλιππος μας ακούει στη Βιέννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες στην πατρίδα και στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Φίλιππε, όλα τα καλά. Εγώ λέω σε όσους λείπετε, γρήγορα πίσω στην πατρίδα. Έτσι, όμως η σκέψη μας είναι κοντά σας. Ναι. Όπου και αν είστε και όπου και αν βρίσκεστε.
0: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου.
1: Σόφη μας, αγαπημένη.
0: Συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα. Δεν σας άκουγα, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Έχασα ξαφνικά ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και απίστευτα αξιόλογο και με κομμάτια. Πρώτη μέρα στην Άνδρο, όπου φυσικά θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά. Στέλνει τις καλημέρες της. Να Σόφη ζείτε μου, με χαρά το κάθε λεπτό της ζωής σας.
1: Συλληπιτήρια και όλα τα καλά που έχετε στο εξής. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές.
0: Όλα τα καλά και ελπίζουμε μέσα από την σημερινή εκπομπή λίγο να διασκεδάσαμε την θλίψη σου. Τη θλίψη σου.
1: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: θέλει να βάλουμε, αν το βρει ο Ταξιομαυράκης, ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλει ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά και είναι σε αυτό το mood. Δεν θέλω να πω ότι ο κόσμος του αρέσει ότι.
0: Όντως.
1: Αυτά ότι ξέρεις, μας λέει: θέλουμε αυτό το τραγούδι και εμείς έχουμε πάει σε μια. Είναι άλλη εκπομπή σημερινή. Δεν θα ήταν έτσι, ναι, αν δεν ήταν αυτή η μέρα.
0: Ρε Νικόλα, ο Νικόλας ο Κεσαριανώτης. Λάκωνα Κεσαριανιώτης. Το είπα σωστά. Λάκωνα, ξέρω, δεν θα το βγάλεις, λέει, αυτό στον αέρα. Τώρα τέτοια μέρα που είναι.
1: Ελάς το, βρε παιδί μου τώρα.
0: Αγγλικά από εδώ, ποδήλατο από εκεί, πατίνια παραπέρα.
1: Άστα τώρα, δεν βγάλουμε.
0: Στο μεταξύ, ξέρεις τι. Το έχουμε σήμερα. Ναι, το έχουμε τερματίσει. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Αύριο τι θα κάνω εγώ με την κατσαμπέκι, μπορεί να μου πει.
1: Τέτοιο θα κάνετε.
0: Τέτοιο θα κάνουμε.
1: Τέτοιο που κάνουμε εμείς.
0: Μ' αρέσει. Τέτοιο θα κάνετε.
1: Ναι, θα κάνετε τέτοια εκπομπή.
0: Αύριο, ακούσε λέει η κατσαμπέκι, αύριο θα κάνουμε τέτοιο.
1: Αυτό. Όπως θα κάνουμε σήμερα με τους ακροατές που εκείνοι μας πια μας οδηγούν. Και τελικά καλό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλουν οι ακροατές να ακούσουν.
0: Τελικά το πουλί που δεν κελαϊδάει, μάθαμε τι πουλί είναι. Δεν το ακούσαμε ολόκληρο.
1: Όχι, δεν το ακούσαμε.
0: Η Ιεροφάντη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνοιξε μας λίγο.
1: Στείλ του ένα μήνυμα.
0: Στείλ μήνυμα, μου φύγει η απορία.
1: Να το φύγει η απορία, δεν μπορεί.
0: Αϊδόνι, Πέτροχελιδόνι, Μπούφος,
1: Μπεκάτσα.

0: Ρία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM.
1: Ναι.
0: Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα, μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά, δεδομένα, πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή, τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτό είναι ο
0: Real FM. Και μας αρέσει πάρα πολύ,
1: ακριβώς,
0: που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση, που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασε αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα, λέει, να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: στο καλύτερο οικόπεδο του
1: σύμπαντος.
0: Το διάβασες, λοιπόν, την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου.
1: Εγώ.
0: Στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: Ο Θεόδωρος λέει τιμή και δόξα στους Ελβικίτες. Οι άντρες και οι γυναίκες της Ελβίκ. Εκεί, γιατί σαν σήμερα είχαμε και την προώθηση των κατοχικών δυνάμεων. Το 1974. Ελδικάριος εγώ, Αμαλία μου.
1: Ελδικάριος.
0: Ήμουνα στο δεύτερο τάγμα πεζικού εκεί στην Αθαλάσσα, στη Λευκοσία. Και πραγματικά καταλαβαίνεις τον ελληνισμό.
1: Ναι.
0: Τον καταλαβαίνεις, τον νιώθεις στο πετσί σου.
1: Ακριβώς. Ο Νίκος μας ακούει στο Αμπουντάμπι.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Με 44 βαθμούς Κελσίου, λέει εκεί. Καλή παραμονή σήμερα. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αυγουστό, καλή αυριανή. Λοιπόν, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: βρίσκομαι μόνη μου στο σπίτι. Ο άντρας μου λείπει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στη Βάρδα Ηλία, στα αγαπημένα μου πεθερικά. Τα μικρά μου διακοπές. Είστε η παρέα μου, η αγαπημένη. Θα ήθελα ακόμα ένα ποντιακό, καθώς μέσα από την κολλητή μου Γεωργία έμαθα να θαυμάζω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους και την τοπροσύνη τους. Υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή μας, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα δοκιμάστηκε η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, χθες η Χαλκιδική. Ναι. Δυστυχώς καήκαν και περιουσίες και σπίτια ανθρώπων. Δεν ήταν. Ευτυχώς της γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Παρόλο που φυσούσε.
0: Φυσούσε υπερβολικά.
1: Δεν ήταν το κάτι άλλο αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα 481 κάτοικοι και παραθυριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τους οικισμούς της Ήβηρης και της Φούρκας. Έκαψε σπίτια, έκαψε οχήματα. Δεν είναι ακόμα γνωστός ο αριθμός, θα γίνει και η καταγραφή. Να πούμε επίσης ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα λόγω του ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 η Αττική, η Βιωτία και η Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές υπηρώτικης και νησιωτικής χώρας. Όχι επειδή βάζουμε εμείς τώρα αυτά και γιορτάζουμε τις Παναγίας, να πείτε άντε να κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου. Απαγορεύεται και αεροπάλου,
1: Λοιπόν, η Χρύσα λέει: καλημέρα. Εγώ θα ήθελα το κλείσαν οι στράτες του Μοριά για τη μητέρα μου, τον πατέρα και τον αδερφό μου που τους έχασε όταν ήμουν μικρή σε αυτοκινητιστικό. Χρύσα μου. Να τους θυμάσαι έτσι πάντα με αγάπη και ελπίζω να το Τάκης να το βρει ο Μαυράκης. Το κλείσανε οι στράτες του Μοριά. Έτσι να στο αφιερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Αυτά είναι τα βαριά και ασήκωτα.
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι.
0: Εμείς
1: θυμάμαι στο χωριό είχαν αυτά τα τραγούδια της τάβλας.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα τραγουδούσαν, ξέρεις, όταν μαζεύονταν οι οικογένειες. Βαριά ήταν, αλλά ήταν τα τραγουδούσαν οι ίδιοι. Δηλαδή, ναι. Η θεία μου και τα λοιπά. Μου είχε μείνει αυτή η εικόνα στο μυαλό, αυτά τα τραγούδια της τάβλας, λοιπόν.
0: Λοιπόν, για να τα ακούνε μερικοί. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, κυρία Αμαλία και κύριε Σπύρο. Τα καλύτερα παιδιά είμαστε κατά τα βλάκι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Είμαστε τα καλύτερα και ειδικά λέει από την Ηλία.
1: Ναι, μπράβο.

Η Αγγελική λέει καλημέρα και στους δυο σας και χρόνια πολλά. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, τι έχετε πιει πρωί-πρωί, η Αγγελική από τα Μέγαρα. Καφεδάκι, δεν είναι. Καφεδάκι και έχουμε πιει μπόλικη καλή διάθεση, λόγω του ότι αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το σπιτικό μας γενικότερα, γιατί έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους που γιορτάζουν. Και είπαμε να χαρούμε όλοι μαζί. Και από ό,τι βλέπουμε, Αγγελική, χαίρονται όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες του Real FM. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να φύγουμε λίγο από τα στενά όρια του πολιτικού ρεπορτάζ, γενικότερα της ενημέρωσης, του οικονομικού ρεπορτάζ. Και πάει λέγοντας, πάλι με έπιασε η πολυλογία. Θα το αφήσω να πάμε μέχρι το διάλειμμα με αυτό, με το βαρύ, με το ασήκωτο, με το αντρίκιο, το παλικαρίσιο. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγούστου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Στην Αθήνα 28, στη Θεσσαλονίκη 29, στην Πάτρα και 26 στα Χανιά.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στέριο σαπάς μια γρυνδιά. Ιδό στέριο σίκη στέριο, στέριο σαπάς.
1: Να βάλουμε κανένα νησιώτικο λες για την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Ναι, ναι, δεν μπορεί άλλο κλαρινό.
1: Ή να βάλουμε κανένα ζουρνά.
2: Εγώ βάζω και ζουρνά, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ,
2: ο Γιώργος μας στέλνει από το Τολό, κάνει διακοπές. Είναι Ελλάδα και δεν μας ακούει, συνήθως στη Γερμανία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, του κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ για τις ευχές για διακοπές, κύριε Γιώργο. Πανέμορφο το Τολό. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία από την παραλία. Εννοείται. Να περάσετε όμορφα.
1: Μέρη μου. Όπως και να το κάνουμε. Από εκεί. Πολύ ωραία μέρη. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Λακωνία για πάντα.
2: Η Σοφία λέει και πριν κλείσει η εκπομπή σας, θέλω να αφιερώσω το όποιο τραγούδι θέλετε εσείς για την κοράκλα μου Σεσίλια, που γύρισε χθες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου που σπουδάζει φιλοσοφία, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Τόσο περήφανη και τόσο χαρούμενη για αυτή. Η Σοφία μου, φυσικά θα βάλουμε τραγούδι να τη το αφιερώσεις, να τη χαίρεσαι, να τη δεις όπως επιθυμείς.

0: Παιδιά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν σας προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, η μία παραγγελιά πίσω από την άλλη.
1: Το ήλιο που βγαίνει στο πρωί το έχουν ζητήσει 2-3. Το καλύτερο τσάμικο, ναι, και βραβευμένο αντινηφίλιο.
0: Μάλιστα. Οκ, το έχουμε, κύριε Μαυράκη, γενικότερα.

0: Τη αρετή στο μήνυμα το έχει διαβάσει. Ποιο μου έριξε τα μάγια στο πηγάδι, λέει. Άλλη παραγγελιά.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Εντάξει, εδώ ο Τάκης ο Μαυράκης κάνει τα μαγικά του, αλλά δεν θα τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, χωρίς τον Τάκη πρέπει να ξέρετε σήμερα δεν. Όλο αυτό. Εντάξει.
1: Κάτζου,
0: τι έπαθα τώρα, έπαθα κάτζου, τα έπαθα όλα μαζί. Χρόνια πολλά για αύριο, λέει ο Δημήτρης, εις όλες τις τσούχτρες.
1: Γιατί είναι τώρα τσούχτρες.
0: Δεν ξέρω, προφανώς.
1: Γιατί τη Μαρία και αυτός πέρα.
0: Ναι, παιδεύεται από καμιά Μαρία.
1: Γιατί που είναι τσούχτρα.
0: Τσούχτρα.
1: Τσούχτρα. Ναι.
0: Έλα ρε Μαργαρίτη, ο Μαργαρίτης λέει Σπύρο έκανα και εγώ στην Ελδίκ στο λόγο διοικήσεως από το καλοκαίρι του 71 στο καλοκαίρι του 72. Τις δύσκολες χρονιές. Τώρα τι να σου πω κι εγώ Μαργαρίτη μου που τη θητεία μου την έκανα 98-99 σε άλλες τελείως άλλες εποχές όπου είχαμε μέσα στους θαλάμους και κλιματιστικά. Εντάξει, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η θέση σου αδιανή.
1: Ο Δημητρός λέει καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά. Αυτές είναι μουσικές με συναισθήματα. Πιο συχνά βρε παιδιά να βάζετε την Ελλάδα μας στη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά Δημητρό μου. Καλό 15 Αύγουστο.

Άρα Ελένη, η Ελένη λέει, ρε παιδιά, τελικά κλαίω. Για μένα η απώλεια του περήφανου Γουρτίνιου πατέρα μου, του Παναγιώτη, είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και κάθε χρόνο προσπαθώ να την διαχειριστώ. Ελένη μου, την αγάπη μας, μόνο αυτό.

0: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, ο οποίος είναι και ακροατής καθημερινός και από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, μας γράφει το εξής. Με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου, να ξέρετε, από το Δυράχιο της Αλβανίας και δεν σταματάει να χορεύει. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του σε όλη την Ελλάδα και τα χρόνια του πολλά. 25 χρόνια δούλευε στο κλειδί Μαθίας με τον Πόντιο Παππού Αποστόλη. Να μάνα εν κρύο νερό. Να βάλουμε, λέει, του Χολίδη για όλες τις μαμάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να προλαβαίνουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι παραγγελίες. Και κοντοζυγώνει το μήκος του χρόνου.
1: Εντάξει, πόσο
0: που πρέπει να παραδώσουμε.
1: Ακριβώς. Όσα προλάβουμε. Η Αγγελική λέει 15 Αυγούστου, 32 χρόνια γάμου. Να είστε καλά και πάντα ευτυχισμένοι. Παρακαλώ το ποντιακό τραγούδι Χαράν τα Στεφανώματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγγελική μου, αν προλάβουμε, δεν είναι. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες.
0: Είσαστε φοβεροί τύποι και τύπισες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε αυτή την ημέρα δίπλα μας. Παρεΐτσα. Την απολαμβάνουμε την παρέα σας.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και με πολύ ωραίες ευχές και με νοσταλγία θα έλεγα.
1: Άκου.
0: Και αναμνήσεις, έλα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Ένα ψηφιδωτό πολιτισμού και χαράς.
0: Ακριβώς, ωραίο μήνυμα.
1: Η Παναγία σου μελά μαζί με όλους τους Έλληνες από το Γιάννη, τον ταξιτζή μας
0: στην
1: από
0: Πεύκη.
1: Την Πεύκη.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης, καλή αυριανή. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει παρακαλώ στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε ο κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Με αυτό να πάμε σε μπρεϊκάκι. Μάλλον όχι, τώρα δεν κολλάει το, τέτοια τραγούδια και η λέξη μπρεϊκάκι. Να πάμε με αυτό σε διάλειμμα.
1: Κοίτα, περίμενε ο αλιγάτορας. Λέει καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά από τις προβλήτες της Κόσκο. Χορεύω μέσα στα μηχανήματα και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλό 15 Αύγουστο, παιδιά. Ρε, σε όλους εκεί.
0: Ρε, αδέρφια μας, έχετε αλήθεια δώσει σήμερα τέτοιες εικόνες.
1: Πείς αυτό.
0: Υπέροχες εικόνες. Τώρα με πιάσουν εμένα τα ζουμιά. Έλα, βάλε το τραγούδι, πήγαινε σε διαφημίσεις, κάνω τι θες.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε.
0: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, για αυτή τη διαφορετική εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και εμείς για τη συντροφιά και για το ότι καταφέραμε να σε κάνουμε έτσι να αισθανθείς διαφορετικά σήμερα. Ο Γιάννης να σε πει στην Ολλανδία.
1: Όλοι μας πρέπει.
0: Γιατί δεν παίξουμε τραγούδια, βρε Γιάννη, από όλη την Ελλάδα, που την Ελλάδα παίξαμε. Θρακιώτικα παίξαμε. Καλαματιανά παίξαμε. Υπηρώτικα παίξαμε. Ποντιακά παίξαμε.
1: Λέει φιλιά στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Δεν ξέρω, μήπως. Κοίταξε, άκουσε να δεις.
0: Κάτι κερκυραϊκό.
1: Μισό λεπτάκι. Επειδή η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο. Δεν έχουμε ζητήσει. Υπάρχουν κάτι εκεί στο Ιόνιο που δεν το έχουμε αυτό. Πείτε μας.
0: Πείτε μας ένα τραγούδι. Στείλτε μας ένα τραγούδι. Να πούμε το τουτάκι του Μαυράκι που τα βρίσκει όλα να το βρει. Ένα που ακούνε στα.
1: Στα Ιόνια νησιά, στα Επτάνησα.
0: Δεν ξέρω όλες τις μουσικές, γιατί εγώ είμαι από την Ηλία, ξέρω το Καλαματιανό, το Τσάμικο, αυτά.
1: Και μπορεί εμείς εκεί στο Λακωνικό Κόλπο κάπως να έχουμε και τα Κύθυρα.
0: Ναι.
1: Που είναι, δε. Είναι
0: ναι,
1: το 7ο νησί των Επτανήσων.
0: Ναι,
1: Κύθυρα, όσοι δεν το ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο είναι στα Επτάνησα, αλλά ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στο Λακωνικό Κόλπο.
0: Όλα αυτά.
1: Κύθυρα.
0: Τα μάγια στο πηγάδι το ζήτησε η Αρετή. Αρετή μου, καλή αυριανή, καλό 15 Αύγουστο αφιερωμένο.
1: Το μήνυμα του Νεκτάριου το διάβασες. Γιατί δεν, ξέρεις τώρα,
0: τώρα
1: προσπαθώ λίγο να τα διαχειριστώ όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει, διάβασα.
1: Λοιπόν, κύριε Σπύρο, κυρία Αμαλία. Αυτό το κύριε και το κύριε. Σπύρος και Αμαλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, μου φτιάξατε πραγματικά τη μέρα. Μου θυμήσατε τα παιδικά μου χρόνια στα Καλάβρητα.
0: Καλάβρητα.
1: Με τα πανηγύρια ο Νεκτάριος.
0: Βέβαια, να
1: πολύ
0: σε καλά, Νεκτάριε. Να σε καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Το πε. Η Κατερίνα λέει.
0: Τελειώνει, κάτι λεπτά έχω. Βγαίνω σε άδεια, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, μία παράκληση λέει να καθιερωθεί μία μέρα την εβδομάδα, λέει η Κατερίνα.
0: Α, κριτικό δεν βάλαμε.
1: Να τη ζούμε έτσι.
0: Ο Κωνσταντίνος στα Χανιά λέει, βάλετε και ένα κριτικό. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε γιατί ναι, κριτικό δεν βάλαμε και την αγαπώ για την κριτική μουσική πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα.
1: Προλαβαίνουμε, είμαστε και 52.
0: Προλαβαίνουμε να βάλουμε και ένα κριτικό, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν ξέρω, επειδή με μένα ρωτά τον κύριο Μαυράκη.
0: Θα μα έχει κάνει συνθήματα όπω οι τροχονόμοι. Λοιπόν, να πω ότι εγώ θα φύγω, ενώ θα βγω σε άδεια από είναι τελευταία μου μέρα.
1: Μπράβο.
0: Θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω 31 Αυγούστου, 8 το πρωί, Dan, μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως ξέρετε, μαζί με τον Ιωσήφ, αυτά τα δικά μας, όπως θα κάνουμε και την επικαιρότητα θα την καλύπτουμε, και την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική και όλη την επικαιρότητα. Και το κριτικό λοιπόν. Μας λείπει κάτι, πες παιδί μου στη Μαρία να μας στείλει τι ακούν εκεί στη Ζάκυνθο, να βάλουμε και ένα για τα Επτάνησα να μην.
1: Μαρία, ακούς ένα τέτοιο, ένα τραγουδάκι, κάτι οτιδήποτε ρε παιδί μου. Ζακυνθινό, Επτανήσιο, κάτι. Τι να κάνουμε, να το γκουγκλάρουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακούμε και το κριτικό και φτάνουμε προς το τέλος, αυτά σας τα είπε η Αμαλία, διότι η Αμαλία σε λιγότερο από 7 λεπτά βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, δεν το πιστεύω καν να πιστεύεις.
1: Έτσι. Εμείς όμως θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ με την Ελένη την Κατσαπέτη.
0: Έτσι, και να ακούτε και να μείνεις εδώ, συντονισμένοι στο LFM, έτσι.
1: Και θα το πάμε γενικότερα όλη τη σεζόν, παιδί μου. Για εμάς η σεζόν συνεχίζει.
0: Δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι, έτσι, να το πω όπως το λένε στους Μολάους. Endless season.
0: Ναι.

0: Πεντοζάλι είναι αυτό. Ποιος? Μαλεβιζιού.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντάξει. Το πεντοζάλι που είπα, το είπα επειδή είναι το μοναδικό που ξέρω. Λοιπόν, ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα, εκπληκτική εκπομπή. Μην αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει. Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα ρόιδο. Είναι το παραδοσιακό τραγούδι των Επτανήσων. Ρόιδο, ναι. Λέγεται. Αν το βρει ο Άκης Μαυράκης, έτσι βλέπω εδώ. Έτσι, κούγκλαρα για να το βρω. Παραδοσιακό τραγούδι, λέει, της Κεφαλονιάς και γενικά των Επτανήσων. Και με εξαίρεση και ζουμπούλια είναι παραδοσιακό, λέει, των Επτανήσων.
0: Μάλιστα. Η βοήθεια του κοινού είναι μάλλον σε σύσκεψη τώρα.
1: Ναι.

0: ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που μου εύχεστε καλές διακοπές. Να ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω λίγο μπαταρίες και ξαναλέω 31 Αυγούστου εδώ στο Real FM 8 το πρωί. Έτσι, ναι. Αποφασίσει να γυρίσει ο Καλαμαράκης, ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι και ένα ερωτηματικό.
1: Όχι, όχι, το έστειλε. Ναι, Ρόιδο, έχεις δίκιο. Το χωριό της.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Είναι το χωριό της Μαρίας τη Ζούγρα. Είπα λάθος το επώνυμο της.
0: Ρόιδο, να το.
1: Ρόιδο είναι.
0: Ωραία, και για τα Επτάνησα.
1: Για τα Επτάνησα, για το χωριό της γυναίκας. Το Ρόιδο, εκεί Ζακύνθου. Πάμε.

0: Ο Στέφανος λέει: βάλτε ένα πυρεώτικο. Βάλε το Περέα μου, Περέα μου με το Σαρονικό σου. Που έχεις για καμάρι στον Ολυμπιακό σου.
1: Κάτσε να ακούσουμε τη Ρόιδο τώρα.

0: Live ροϊδο έβαλες. Γεια σου ρε Μαυράκι με τα ωραία σου.
1: Ο Μαυράκι, εντάξει, έτσι, Θεός απλά. Λοιπόν, δεν αφήσαμε κανένα παραπονεμένο. Τώρα, αν έχουμε αφήσει και κάποιο νομό, κάποια περιφέρεια, εντάξει, τώρα μας παρεξηγείτε.
0: Εντάξει,
1: πήγαμε με βάση και τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε προς το τέλος.
0: Μου άνοιξες και.
1: Έχουμε. Έχουμε ακόμα δύο λεπτάκια. Τι θέλει.
0: Αναρωτιέται η Μαρία. Η Αμαλία λέει θα φύγει 15 με 30. Εσύ πότε θα φύγει.
1: Εγώ δεν μπορώ να φύγω. Θα φύγει η Αμαλία. Η απάντηση είναι αφού φύγει η Αμαλία, πώς θα φύγω εγώ. Τα είναι εδώ.

0: Φτάνουμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Θα φτάσουμε, θα πάμε στο τέλος με αυτό ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, κύριε Μαυράκη, ο οποίος κύριος Μαυράκης γιορτάζει αύριο.
1: Βεβαίως και χρόνια του πολλά, χρόνια να το χαιρόμαστε. Πολύ γνωστό.
2: Αποχία που είχαμε έτσι Τούρκους στην Κρήτη. Τούρκους στην Κρήτη ένα σαγκάσε.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Βάλει και τους Τούρκους.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι.
1: Τι
0: μισό
1: θέλεις,
0: λεπτάκι
1: μωρέ.
0: Τώρα. Με δύο Πελοποννήσιους.
1: Βάλε
0: και κλείνουμε
1: ένα,
0: την εκπομπή.
1: Βάλε
0: αυτή.
1: Ένα καλαματιανό καλό.
0: Με Κρήτη.
1: Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι. Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι.
0: Ναι, και το Αϊδόνι να παραγγείλει.
1: Και αυτό το ξέρει το τραγούδι. Δεν μπορεί.
0: Ασφαλώ εννοεί
1: μου. Αυτό ήταν εμά. Ήταν το.
0: Ήταν εμά. Ήταν στο top 10 νούμερο 1.
1: Μπρο, μην το χαλάσεις τώρα τη τελευταία στιγμή με τις χαζομάρες του Ολυμπιακού. Τώρα λέει μπρο.
0: Τώρα το χάλασες γαύρε, γράφει ο Γιάννης. Ρε μπρο, εντάξει, οκ. Ο Γιώργος, μπρο λέει μην το χαλάσεις. Ναι, εντάξει. Δεν το χαλάω, μπρο. Καλημέρα στον Κώστα από τη Δράμα. Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Καλημέρα,
0: μου φτάνουμε
1: καλημέρα.
0: Στο τέλος. Όπως έτσι. Έτσι.
1: Δώσε.

0: τραγούδι παραδοσιακό.
1: Να σου πω, πες και κάτι άλλο από μέσα. Κλείσω το τέτοιο, δεν τρέχει τίποτα. Το χαϊδεμένο μου εμένα μου έχει δώσει τις παραγγελίες.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Περισσότερα στο ενικό.gr. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή ενός οπυρώσεων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα στην Νοτιοδυτική Γαλλία οι αρχές έδωσαν εντολή για την εκένωση περιοχών. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακριβώς κάνεις τώρα, Ελένη, πραγματικά.
1: Ναι, αυτή η δύσκολη αναμέτρηση του κλαρίνου με την κιθάρα. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ελπίζω και κλασική έτσι λίγο.
0: Πολιτισμικό σοκ είναι αυτό που κάνεις τώρα στους ακροατές.
1: Πιστεύω ότι αυτή η λογική, σοκ και δέος που λέμε.
0: Ναι, σοκ και δέος.
1: Ναι, μπορεί να πιάσει κάποιους ακροατές να πούμε, ας πούμε, I got you, baby.
0: Ναι, τώρα να σου πω, θα αρχίσουν να έρχονται σε οριδόντα μηνύματα και να ζητάνε ξαφνικά οι ίδιοι που ζητούσαν πριν τα κλαρίνα.
1: Γιατί όχι, γιες είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Led Zeppelin, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τα Straits και τα.
1: Τώρα ακούμε Sony and Cher.
0: Ναι.
1: 1965 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard με αυτό το τραγούδι, το I Got You Babe. Το οποίο έχει τραγουδιστεί και από άλλους πολλούς.
0: Έχουν γίνει διασκευές
1: του, ναι. Ναι. Η Ramones, David Bowie με τη Marian Faithful. Πολλές διασκευές. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα το 1965 ήταν στο νούμερο 1.
0: Συνεχίζει στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση ο Αντώνης Ομορτάκης. Θέλω να σου πω, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η Αμαλία και ο Σπύρος, φεύγοντας από εδώ, πάνε κατευθείαν για τα πανηγύρια της Πελοποννήσου.
1: Εγώ είμαι σίγουρη.
0: Έχουν κλείσει θέση, πρώτο τραπέζι.
1: Εκεί να δεις γουρνοπούλες που έχουν.
0: Καλά, το λες σωστά.
1: Βέβαια.
0: Το ρο με τον ή πάνε μαζί.
1: Έχω εκπαιδευτεί και από τον Γιώργο τον Παγάνη, έτσι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μου αυτό. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις.
0: Μα είπαμε.
1: Και από ακροατές.
0: Γουρνοπούλα δεν θα φάνε αύριο στα μέθανα που μας έλεγε η φίλη μας που μας έστελνε μήνυμα χθες.
1: Μα το πάνε οι άνθρωποι, μας το πάνε. Ποιοι είμαστε λοιπόν σήμερα, παραμονή 15 Αυγουστού, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3. Είναι η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
1: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και στις πολύ ωραίες μουσικές. Δέσποινα
0: και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων, και μαζί θα κάνουμε παρέα για τις υπόλοιπες σχεδόν 4 ώρες.

0: politicians and the leaders when they do things but us. Μία ακόμη δύσκολη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων και από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει καταρχάς μία εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σε ακόμα κέντρο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τι έχουμε σε εξέλιξη?
1: Αυτή τη στιγμή η μοναδική πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη και αντιμετωπίζουμε από χθες, που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία του πυροσβεστικού σώμα, είναι η πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε και κατήλθε προς το παραλιακό μέτωπο από την Κασανδρία, το πρώτο πόδι της Καλκιδικής, δηλαδή προς το παράλιο μέτωπο της Σίδηρης. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα.
2: Δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, να καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, έχει μια περίμετρο αρκετά μεγάλη πυρκαγιά. Να δώσουμε και το αποτύπωμα της σκιόμενης έκτασης. Η πυρκαγιά στο πρότυπο της Καλκιδικής δείχνει, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των επιχειρησιακών παραγόντων, ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, που αφορά ουσιαστικά το 1% της συλλογικής έκτασης Κασάνδρας, που είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν στο 1% είναι η συνολική κυόμενη έκταση εκεί στην περιοχή στο πρότυπο της Καλκιδικής. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, διότι υπήρχε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες.
2: Ναι.
1: Και φυσικά τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διέμεναν. Είναι μια high season, όπως το λέμε στην διάλεκτο.
2: Και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ουσιαστικά απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών, διαθαλάσσης κυρίως, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Αρτοπιέ.
1: Υπήρξε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από το λιμενικό, την ελληνική ακτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία, όπου έπρεπε να κάνει διαχείριση της όλης της κυκλοφορίας μέσα από την πυροσβεστική, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από το λιμενικό, την ελληνική ακτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία, όπου έπρεπε να κάνει διαχείριση της όλης της κυκλοφορίας μέσα από το δύσκολο οδικό δίκτυο το οποίο υπήρχε εκεί, και από το στρατό.

0: βάσει πύρο μετεωρολογικών συνθήκων υπήρχε ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα μελτέμιο που φύσαγε από το πρωί 7-8 μποφόρ και δυσκόλυψε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας και η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε νοτίως της περιοχής της Κασανδρίας και κατήλθε με πολύ ταχύ τρόπο και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι του παραλιακού μετώπου, όπου εκεί είδαμε ότι επειδή είναι πολύ επιθετική η συμπεριφορά αυτή τη αγροδοτική πυρκαγιά, έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα πλωτά μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος και ένα πολύ μεγάλο πλοίο, το TerraJet, στο οποίο πηγαίναν οι άνθρωποι οι οποίοι εκένουν προληπτικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο, περισσότεροι από 446 πολίτες.
1: Ναι, είδαμε και παιδάκια μικρά και ηλικιωμένους, όλοι οι περισσότεροι με τα μαγιό τους, με στρώματα θαλάσσης, με ό,τι είχαν εκείνη την ώρα, γιατί έκαναν μπάνιο στην περιοχή.
0: Η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά αυτή κατέβηκε από τις 2 και 10 που ξεκίνησε περίπου αυτή η πυρκαγιά, μέσα σε 2 ώρες περίπου το παράλληλο μέτωπο. Γι' αυτό εξάλλου δόθηκαν και μηνύματα αφενός ετοιμότητας, δηλαδή το πρώτο μήνυμα ήταν σε 14 και 40 και εκδόθηκαν, απεστάλησαν άλλα 3 μηνύματα οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, και πιο συγκεκριμένα τα 3 επόμενα μηνύματα ήταν για απομάκρυνση από τη Σίβερη προς τη Μόλα Καλύβα και την περιοχή που ήταν πιο ασφαλής. 15 και 9 πρώτα λεπτά, 15 και 48 το δεύτερο μήνυμα, απομάκρυνση από την περιοχή Φούρκα, είναι πλησίον του οικισμού της Σίβερης, προς τη Σκιώνη, και το τέταρτο μήνυμα, 15 και 48, απομάκρυνση από τη Σίβερη προς την Κασανδρία. Θέλαμε, με βάση την επιχειρησιακή μας προτεραιοποίηση, να διασωθεί ο κόσμος, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός. Αυτό έγινε κατορθωτό.
2: Αυτή τη στιγμή η εικόνα του μετόπου, του συγκεκριμένου μετόπου, ποια είναι? Καταρχάς φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα συμπαγές μέτωπο αυτή τη στιγμή.
0: Έχουν μια πολύ βελτιωμένη εικόνα μέσα σε αυτή την περίμετρο της πυρκαγιάς, με διάσπαρτες μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες δασοκομάντος από όλη την επικράτεια που έχουν έλθει για να συνδράμουν τις προσπάθειες όλων των επίγειων δυνάμεων, 57 υδροφόρα οχήματα και από αέρος επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
0: Αυτή τη στιγμή
2: υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
0: Αυτή τη στιγμή, από τις 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εξελίχθηκαν χθες και στην Ετωλοκανανία και στην Ηλία, όλα έχουν ελεγχθεί. Βρίσκονται και στη Βιωτία, στο Ακόντιο Βιωτίος είχαμε πυρκαγιά, δύσκολη πυρκαγιά, και έχει ελεγχθεί. Το μόνο ενεργό μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στη Σίβερη Χαλκιδικής.
1: Φυσικά. Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει, γιατί είπατε ότι είχατε ανέμους 7-8 μποφόρ χθες εκεί.
0: Συνεχίζουν. Όπως έχετε νομίζω πει και στο δελτίο σας, υπάρχει απαγορευτικός απόπλος, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο καταδεικνύει το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες από πλευράς της εντάσεως των ανέμων, πλέον άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Αυτό το λεγόμενο μελτέμι, 7-8 και τοπικά στο στενό του Καφερία 9 μποφόρ, για όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτό θα είναι το σκηνικό. Θα είναι δηλαδή μια δύσκολη από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Γι' αυτό εξάλλου έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας μας, όπως η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, μέρος της Εύβοιας, αλλά και μέρη της Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, δηλαδή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συστήνεται σχεδόν καθημερινώς και λαμβάνει αποφάσεις, όλες οι περιοχές που είναι και αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αντιμετωπίζονται ως σαν να είναι κόκκινο σε 5. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το μελτέμι, το οποίο μπαίνει σε όλο το Αιγαίο, Κυκλάδες, και κατευθύνεται νότιο-δυτικά, αφενός είναι πολύ έντονος ο άνεμος, αλλά από την άλλη πλευρά η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή έχουμε ισχυρούς καταβατικούς ξηρό άνεμο, αυτό που λέμε καταβάτες ανέμους, που είναι εξαιρετικά δύσκολο για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι πυρκαγιές και στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως λοιπόν, όλη η χώρα αυτή τη στιγμή...
1: Άρα όλη η χώρα πρέπει να είναι σε επιφυλακή και όλοι σε ετοιμότητα και όλοι να δείχνουν προσοχή.
0: Είμαστε σε γενική επιφυλακή. Αυτό το οποίο θα συμβεί για την ημέρα που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι θα πραγματοποιούνται αφενός περιπολίες από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων. Θα έχουμε έμφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα, τόσο από ελικόπτερα όσο και από αεροσκάφη, για να πάνε να ρίξουν, που λέμε, το πρώτο νερό, εάν παραστεί ανάγκη. Ενώ θα υπάρχουν και, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν και περιπολίες από τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού,

0: των 10 drones αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και νυχθημερών ελέγχουν με θερμικές και οπτικές κάμερες όλα τα επίμαχα σημεία, τα δύσκολα σημεία που λέμε μέσα σε δασικά οικοσυστήματα και όχι μόνο. Ενώ στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και με το Γενικό Συναγερμό που υπάρχει, τη Γενική Επιφυλακή του Προσωπικού, όλοι οι εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων, είτε από τη Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το ΓΕΘΑ, βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εφόσον απαιτηθεί. Όλος ο μηχανισμός λοιπόν σε πλήρη ετοιμότητα και μία είναι η συμβουλή μας, μόνο αυτό θα ήθελα να ακουστεί, παρακαλώ, ότι σήμερα επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα με δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερη προσοχή, δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο και αποφεύγουμε την εκτέλεση θερμών εργασιών, είτε αυτή είναι χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολήσεις, υπαίθρια barbecues, καύση σε ξερά χόρτα, οτιδήποτε. Όλα αυτά πλέον είναι απαγορευτικά και επισύουν πολύ αυστηρές ποινές.
1: Εκεί ήθελα να σας πάω, γιατί δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα από την πυροσβεστική. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία σας, 500 πυρκαγιές, περισσότερες από 500 πυρκαγιές. Καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από αμέλεια, αυτό που λέμε, δηλαδή άναψα να κάψω τα χόρτα μου ή άναψα για να ψήσω μπριζολάκια.
0: Ισχύει. Παραμένει η αμέλεια δυστυχώς στη συντριπτική πλειονότητα της πρόκλησης των αυροδοσικών πυρκαγιών η πρώτη αιτία. Είτε είναι από χρήση τροχού, είτε ηλεκτροσυγκολής, ακόμη και χρήση γεωργικών μηχανημάτων. Έχουμε αρκετούς πυνθυρισμούς και πρόκληση δύσκολων και επικίνδυνων αγροτοδασικών πυρκαγιών, είτε ακόμη και για υπαίθρια barbecues, υπαίθριες ψεσταριές, ακόμη και κάποιες μελισσοκομικές εργασίες που χρειάζονται και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή, να μην καπνίζουμε δηλαδή τα μελίσια μας από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ναι, έχουμε περιπτώσεις δυστυχώς κάποιων συμπεριφορών από συμπολίτες οι οποίοι είτε υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους, είτε υποεκτιμούν τον κίνδυνο και τα δύο. Πάντως, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Είτε είναι από πρόθεση είτε από αμέλεια η πρόκληση μιας πυρκαγιάς, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει μια ολόκληρη περιοχή και φυσικά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή.
2: Κυρία Αρτοπιέ, εσείς βρίσκεστε στο πεδίο, πηγαίνετε εκεί στα σημεία αυτά που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία και από την εικόνα που έχετε. Φέτος, αυτή τη χρονιά, οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν μαζέψει τα ξερά και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Οι δήμοι στις εκτάσεις που εκείνοι ελέγχουν έχουν κάνει τη δουλειά όπως πρέπει?
0: Θα σας απαντήσω με διτό τρόπο. Αφενός υπάρχει κοινή υπηρετική απόφαση η οποία προέβλεπε ότι από τον Απρίλιο μήνα και καθ' όλη τη διάρκεια της ευδιπηρικής περιόδου όχι μόνο έπρεπε να καθαρίσουμε τα οικοπαίδα μας αλλά και να τα συντηρούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και δημόσιους φορείς όπως είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερο είναι ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις και φυσικά όλο αυτό όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
1: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
2: Και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους?
0: Περισσότερο από άλλες χρονιές οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο η υπουργική αυτή απόφαση δεν εξαιρείται ο Δήμος από την υποχρέωση καθαρισμού και μάλιστα έχουμε επιβάλλει και πρόστιμα όπου δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία και σε Δήμους και σε φυσικά πρόσωπα οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι το πρώτιστο μέλημά μας. Να είναι καθαροί οι χώροι προκειμένου να μην δίνουμε τροφή σε περιπτώσεις εκδήλωσης.
1: Καταγγελία μπορεί να κάνει κάποιος για δημόσιο χώρο που βλέπει ότι δεν έχει καθαριστεί, όπως κάνει καταγγελία για έναν ιδιώτη που δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του?
0: σαφέστατα μέσα από την πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr και φυσικά εμείς παροτρύνουμε όπου υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις όπως αναφέρατε, ακόμη και σε Δήμους, να γίνεται η αντίστοιχη καταγγελία και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα ελέγξουν και μέσω των αυτοψιών μας όλους τους χώρους προκειμένου να γίνει η εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία δεν είναι ελαστική και αφορά τους πάντες, και τα φυσικά πρόσωπα και τα πρόσωπα όπως είναι δημόσιοι φορείς.
2: Ξέρετε, επειδή υπάρχουν αρκετές εικόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλήθεια είναι ότι δίνουν ένα βήμα για να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα. Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή, 14 Αυγούστου, με σακούλες, με ξερά, σε δρόμους, κυρίως, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω, στα βόρειο-ανατολικά του νομού, στιβαγμένες. Τι νος δουλειά είναι αυτές οι σακούλες να μαζευτούν?
0: Μέσα στα πλαίσια αυτής της εμπέδωσης μιας μεγαλύτερης ευαισθησίας περιβαλλοντικής κουλτούρας, την οποία θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε για δημόσιους φορείς, είναι η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να εμπεδωθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, της κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει. Οπωσδήποτε αυτή η χώρα είναι επικίνδυνη χώρα, διότι αυτή η ξηρή καύσιμη ύλη αποτελεί αυτό που λέμε προσάναμα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι συνέχεια ελέγχους, περιπολίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αρμόδιος για τη μεταφορά και την αποκομιδή είναι ο ίδιος ο οικοπαιδούχος. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ο Δήμος μιας περιοχής έχει κάποια κομμάτια καθάριστα. Αυτός ο Δήμος ο ίδιος, είτε το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης, είναι υπεύθυνος για να κάνει τον καθαρισμό.
1: Ο ίδιος ο πολίτης να τα μεταφέρει, να τα πάει πού?
0: Υπάρχουν τα πράσινα σημεία σε κάθε Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι η συνεργασία του πολίτη με το Δήμο, τηλεφωνώντας στην υπηρεσία καθαρισμού. Του υποδεικνύει ο Δήμος το πράσινο σημείο το οποίο θα πρέπει να γίνει αποκομιδή. Δηλαδή, είναι μια συνεργατική προσπάθεια.
1: Με συγχωρείτε για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Έχω καθαρίσει εγώ το οικόπεδό μου. Έχουν βγει κάποιες σακούλες με ξερά χόρτα. Έχω πάρει τηλέφωνο τον Δήμο, τον έχω ειδοποιήσει. Ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος να πάρει τις σακούλες και να τις μεταφέρει? Πώς θα τις μεταφέρει ο ιδιώτης, ακόμα και αν μου υποδείξει εμένα ο Δήμος ότι έχω ένα πράσινο σημείο, εγώ που μένω στο Δήμο Πεντέλης, σε εκείνη την περιοχή? Πώς θα μεταφέρει ο ιδιώτης τις σακούλες? Ο Δήμος δεν πρέπει να τις μεταφέρει?
0: Εδώ είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να σας αναφέρω. Δηλαδή, εγώ ιδιώτης καθαρίζω το οικόπεδό μου και λέμε ότι με βάση την κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί, δεν εναποθέτω αυτά τα καθάριστα, τα χόρτα σε ένα οποιοδήποτε χώρο. Εδώ λοιπόν επισέρχεται η συνεργασία με το Δήμο. Τηλεφωνώ στο Δήμο να μου υποδείξει πού εγώ ο ιδιώτης πρέπει να μεταφέρω.
1: Μα πώς θα τα μεταφέρει ο ιδιώτης, κύριε Αρτοπιέ, αυτό ρωτάω.
0: Θα σας πω. Αυτό το οποίο συνήθως προσλαμβάνουμε ένα συνεργείο ή ακόμη
1: και. Κάποιος δεν έχει χρήματα να προσλάβει συνεργείο. Καθαρίζει μόνος του ο ίδιος με τον δικό του κόπο το οικόπεδο. Το έχει καθαρό.
2: 10-15 σακούλες.
1: Τα παλιότερα χρόνια καθαρίζαμε, μεταφέραμε ή βγάζαμε πράγματα που δεν χρειάζονταν και ειδοποιούσαμε απλά τον Δήμο ότι έχουμε βγάλει πράγματα. Πέρναγε η υπηρεσία του Δήμου για ογκώδια αντικείμενα. Τα έπαιρνε, τα μετέφερε. Είχε 2 μέρες συγκεκριμένα την εβδομάδα που όριζε ότι αυτές τις μέρες θα τα μεταφέρω. Ένας ιδιώτης, ένας άνθρωπος, ο οποίος λοιπόν έχει ένα οικόπεδο και πρέπει να το κρατήσει καθαρό και όλο το καλοκαίρι, για όχι να το καθαρίσει άπαξ. Καθαρίζει και ξανακαθαρίζει μόνος του, με δικό του κόπο το οικόπεδο. Πρέπει να είναι υπεύθυνος να πληρώσει από την τσέπη του για να μεταφέρει και τα ξερά χόρτα σε σημείο?
0: Αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι ότι αφενός πρέπει να καθαρίσει, αλλά υπεύθυνος για τη μεταφορά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι ο ιδιώτης ο οποίος καθαρίζει το οικόπεδο του. Γιατί? Διότι είναι μέσα στην ιδιωτική του περιουσία. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει και αυτό ελέγχεται, είναι ότι δεν πρέπει να εναποθέσει αυτά τα ξερά χόρτα, αλλά θα πρέπει τι να κάνει? Να έρθει σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, προκειμένου να γίνει συνεργασία και να του παραλάβει ή να μεταφέρει ο ίδιος. Πολλοί, ναι, μας έχουν πει ότι εγώ θα μεταφέρω στο πράσινο σημείο που θα μου υποδείξει ο Δήμος που ανήκω και να μεταφέρω τις σακούλες με τα χόρτα. Ή μέσω του προγράμματος που έχει ο κάθε Δήμος, του προγραμματισμού, του ευρωδημίου προγραμματισμού, θα μου υποδείξει ποιες μέρες μπορεί να περάσει. Ωστόσο, αυτό είναι θέμα μεταξύ του Δήμου και του ιδιώτη. Σε καμία περίπτωση πάντως, και αυτό πρέπει να ακουστεί, δεν προβλέπεται να κόψω τα χόρτα μου, να καθαρίσω το οικόπεδό μου και να τα εναποθέσω στο πεζοδρόμιο, διότι με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουμε την καύσιμη ύλη.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχουμε πολλά ερωτήματα, είναι η αλήθεια. Όπως από το Σπύρο που λέει, εμείς εδώ στην Παιανία δεν έχουμε πράσινα σημεία, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος σε τι αναφέρεστε όταν λέτε πράσινα σημεία. Μάλλον εδώ υπάρχει και κάποιο κενό επικοινωνίας, εγώ πιστεύω. Και,
0: νομίζω
1: δεν ξέρω...
0: ότι είναι ξεκάθαρο. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι πολλοί δήμοι υποδεικνύουν το πού και πότε πρέπει να περάσει, πότε θα περάσει το συνεργείο. Ακόμη και το Δήμο να παραλάβει όλα αυτά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να συμβεί είναι σε κάθε περίπτωση να εναποθέτουμε ατάκτως αυτά τα χόρτα σε δημόσιους χώρους. Διότι αυτό είναι ό,τι πιο επικινδυνέστερο, προκειμένου έτσι μεταφέρουμε την καύσιμη ύλη, την ξηρή καύσιμη ύλη, σε ένα χώρο ο οποίος απλά γίνεται πιο επικίνδυνος. Αυτό λοιπόν είναι μέσω της συνεργασίας των Δήμων. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν σημεία τέτοια, προκειμένου να γίνει η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αρτοπία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετεμποδίων η μεγάλη έξοδο του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλου στα λιμάνια τη Ραφίνα και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το δικό δίκτυο τη χώρα έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρυνθήκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για αυτά που είπε ο κύριος Αρτοπιός. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, λέει, τηλεφωνεί στην υπηρεσία του Δήμου και σου λέει να βγάλεις τις σακούλες 10 μέρες μετά. Δηλαδή, εσύ πρέπει να χάνεις, λέει, τη δουλειά σου και να πηγαίνω έρχεσαι στο χωριό σου όταν μπορεί ο Δήμος, γιατί το άχρηστο, όπως το αποκαλεί η κράτος, μεταβιβάζει την ευθύνη στους πολίτες.
1: Και η Μαρία εδώ μας λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δίνω μια σύνταξη ολόκληρη για τα ξερά χόρτα. Να ρωτήσω κάτι, τη φορολογία, γιατί ακριβώς την πληρώνουμε?
0: Ναι, έχει δίκιο η κυρία Μαρία.
1: Γιατί τα τέλη, τα δημοτικά, να προσθέσω εγώ στο ερώτημα της
0: Μαρίας. Η ερώτηση ήταν η εξής. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης και κάθισα και καθάρισα μόνος μου το οικόπεδο. Είμαι νομοταγής και το κρατάω καθαρό όλο το καλοκαίρι, έτσι. Άρα, τυπικά είμαι νομοταγής. Γιατί πρέπει, από τη στιγμή που δεν μπορώ προφανώς να μεταφέρω 10, 15, 20 σακούλες με ξερά χόρτα μόνος μου ή μόνη μου, είτε με το όχημά μου, στο πράσινο σημείο που μου υποδεικνύει ο Δήμος, με αναγκάζει ουσιαστικά το κράτος να πληρώσω ένα συνεργείο, να πληρώσω επαγγελματίες που έχουν το κατάλληλο όχημα για να μεταφέρουν αυτές τις σακούλες.
1: Και ξέρεις τι, εδώ Ελισάβετ, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και λίγο πρακτικά, έτσι, όπως τα λες πρακτικά, να το πάμε και κάπου αλλού. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να μαζεύονται τα ξερά,
0: σωστά,
1: να είναι καθαρά τα οικόπεδα και επαναλαμβάνω, να είναι και οι δήμοι, οι εκτάσεις που είναι υπό την ευθύνη των δήμων καθαρές. Έτσι, ωραία. Πώς θα το διευκολύνεις αυτό? Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις να γίνει πρακτικό και απτό. Ο ιδιοκτήτης το καθαρίζει. Πρέπει να τον διευκολύνεις αυτό. Δεν μπορεί να του πεις πάρε μετά νίκια σε ένα
0: το
1: όχημα.
0: Λαιμό σου, και πήγαινε το τα λεφτά δεν είναι λίγα. Με συγχωρείτε.
1: Όχι βέβαια, δεν
0: γιατί
1: είναι λίγα.
0: Γιατί έχω ακούσει ποσά τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έχω ακούσει ποσά και επειδή τα συνεργεία είναι δυσέβρετα να ξέρεις. Γιατί πέσανε όλοι μαζί τον Ιούνιο, Ιούλιο να κάνουν καθαρισμούς. 150-200 ευρώ για να σου μεταφέρουν τις σακούλες.
1: Βεβαίως και τα λεφτά επίσης είναι πολλά, γιατί λέμε εντάξει το μαζεύεις και μόνος σου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να μαζέψεις μόνος σου ένα οικόπεδο. Αν είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένο για παράδειγμα, δεν μπορούν να βγουν να μαζέψουν.
0: Όχι, ναι,
1: το οικόπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα για να μαζευτεί, να δοθούν, να το προϋπολογίσεις, να πεις είναι υποχρέωσή μου και ευθύνη μου να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω το οικόπεδο μου έτσι. Να βλέπω βέβαια και το Δήμο να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Να το κάνει ο Δήμος.
0: Συγκεκριμένα...
1: Και να με διευκολύνεις γιατί πληρώνω φόρους, γιατί πληρώνω δημοτικά τέλη, γιατί. Να με διευκολύνεις τη μεταφορά αυτών των ξερών χόρτων στο σημείο που εσύ θεωρείς ότι
0: ναι,
1: πρέπει να.
0: Ναι, γιατί ο Δήμος τους ή άλλους έχει οχήματα που μεταφέρει τα ογκώδη αντικείμενα. Βλέπαμε προχθές τα πλάνα εδώ ήμασταν. Ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει, νομίζω.
1: Στα Μέθανα.
0: Στα Μέθανα. Ήταν στο Λουτρόπυργο. Πού ήταν?
1: Α, μπορεί να
0: που βλέπαμε τις εικόνες. Σε δημόσιο χώρο, σε μια πλαγιά, τα ξερά χόρτα έφταναν μέχρι τη μέση το ύψος.
1: Ναι,
0: γι' αυτό θέλω να πω,
1: σκουπίδια
0: πριν
1: μαζί.
0: Κουνάμε το δάχτυλο, να έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι τη δουλειά μας και οι φορείς να έχουν κάνει τη δουλειά τους. Όλοι μαζί είναι συνεργασία.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και μετά να είναι η ατομική ευθύνη από εκεί και πέρα. Έτσι, λέει, εδώ λέει ο Διονύσης, δεν έχουμε όλοι φορτηγάκια να μεταφέρουμε τις σακούλες 7 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, σωστά το λέει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Διονύσης λέει ότι ναι, δεν μεταφέρει ο Δήμος, λέει, τις σακούλες. Από Σπάτα, λέει, μεταφέραμε στη Ραφίνα σε σημείο που μας υπέδειξαν από τον Δήμο και πληρώσαμε για τη μεταφορά. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Γιάννης που λέει ότι στην πόλη της Δράμας ο Δήμος είναι αυτός που κάνει την αποκομιδή, τηλεφωνείς, λέει, στο γραφείο Πρασίνου και εκεί τους ενημερώνεις και τα παίρνουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λογικό να γίνεται.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα σε αυτό. Έχουμε στα λιμάνια απαγορευτικό απόπλου.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Πούμε λοιπόν για να γνωρίζετε όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε. Καταρχάς η εικόνα θα επανεκτιμηθεί τώρα, αυτή την ώρα.
1: Σε λίγα λεπτά από τώρα.
0: Σε λίγο
1: ναι.
0: Θα επανεκτιμηθεί. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε θυελλώδες ανέμους. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο την Ομίκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλα πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά, έτσι, αναχωρούν
1: ναι, ναι.
0: Κανονικά και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες τις πληρότητές τους. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια προς Πάρον, Άξο και Σαντορίνη. Τα πλοία προς Αργοσαρονικό επίσης εκτελούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους. Η κίνηση είναι μεγάλη στα λιμάνια. Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων. Υπολογίζω ότι είναι πάνω από 22.000 επιβάτες που θα ταξιδέψουν προς Αιγαίο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. 35 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτά. Είναι μια έξοδος μεγάλη, είναι μια μέρα εξόδου η σημερινή για το 15.
1: Ναι, είναι οι τελευταίοι ταξιδιώτες λίγο πριν, λίγες ώρες πριν γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αυγούστου.

0: Να το πούμε και αυτό που μας στέλνει ο Βασίλης, το οποίο συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Λέει, στην περσινή φωτιά στο Θυμάρι καήκαμε από ακαθάριστο οικόπεδο πλησίων του δικού μας, το οποίο ανήκει στην κοινότητα, και παρότι κάναμε την καταγγελία μέσω εφαρμογής, ποτέ δεν καθαρίστηκε και καήκαμε. Έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ.
1: Γι' αυτό επιμείναμε και στο θέμα των δημόσιων χώρων.
0: Πρέπει να κοιτάμε τη συνολική εικόνα. Ναι, ο ιδιώτης, ναι, πρέπει, ναι, είναι υποχρέωσή του. Όμως είναι και υποχρέωση του Δήμου να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι υπό την ευθύνη του. Να τα καθαρίσει, να τα μαζέψει, να φροντίσει ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον σε αυτούς τους χώρους.
1: Ελένη, γι' αυτό υπάρχει Δήμος, γι' αυτό υπάρχουν δημοτικά τέλη. Γι' αυτό πληρώνουμε όλοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και υπέρογκα δημοτικά τέλη. Και ο Χάρης στέλνει μήνυμα και όλο αυτό το χαρακτηρίζει παραλογισμό. Λέει, θα ψάχνει, λέει, ο κόσμος να μεταφέρει 5 σακούλες, λέει, και να κινηθούν 1000 φορτηγά, αντί να κάνει 10 δρομολόγια ένα φορτηγό του Δήμου.
0: Και να τελειώνει η ιστορία που χωράει και πολλά περισσότερα. Πάμε να δούμε τον καιρό, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα, γιατί μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας τη νύχτα.
0: Τάσο Αρνιακέ. Τάσο Αρνιακό στο τηλέφωνο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο Λαμάρα και Ελένη Κατσαμπόκη.
1: Τι αέρας ήταν αυτός μέσα στη νύχτα? Εγώ τουλάχιστον στην Πεντέλη νόμιζα ότι θα πάρει το σπίτι όλο και θα φύγει.
2: Ναι, δυστυχώς βρίσκεται το Μεχτέμι στην τρίτη φάση του, στην φάση ορίμανσης, και βρίσκεται στις μεγαλύτερες εντάσεις, θα έλεγα. Αλλά σιγά σιγά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή μέχρι σταδιακή εκτόνωση, να φτάσουμε στην τέταρτη φάση στην εκτόνωση, και από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ωστόσο, σήμερα είναι τα πράγματα στο κόκκινο, στις γνωστές περιοχές. Ο άνεμος θα φτάσει τα 7 με 8, στις Κυκλάδες 9, δεν αποκλείεται ακόμα και 10 μποφόρ. Στην Κάριστο και κυρίως στα νησιά εκεί που υπάρχουν στο Δεοκτώρο.
1: Άρα θα εξακολουθήσουμε, λες εσύ, να έχουμε προβλήματα με θαλάσσιες συγκοινωνίες όλη τη μέρα?
2: Ναι, δυστυχώς έχουν κοπεί τα δρομολόγια από το Λαύριο, και από τη Ραφίνα, διότι κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες εκεί θα έχουμε τα εννιάρια και τα δεκάρια. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ περιμένουμε και κάποιες βροχές και μπόρες σήμερα, κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία, ακριβώς λόγω του Μαρτεμιού, σε χαμηλά επίπεδα, 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, και μόνο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουμε τους 34.
0: Πάμε όλα τα χώρια φθινόπωρο με τις θερμοκρασίες αυτές.
2: Θα έλεγα τώρα σιγά σιγά πάμε πια για τέλη Αυγούστου, η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, μην περιμένουμε τώρα εύκολα σαραντάρια πια. Με άλλα λόγια, αποφύγαμε, πιστεύω εγώ, τους καύσονες της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε πέμπτο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και πυρκαγιές στο Βέλγιο και την Ολλανδία, δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα.
1: Νομίζω ότι μάλλον περνάει το χειρότερο καλοκαίρι της η Δυτική Ευρώπη, Τάσο.
2: Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ελισάβετ, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο το καλοκαίρι αυτό, και δυστυχώς είναι όλα αυτά απότοκα της κλιματικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Οι θερμές μάζες της Αφρικής οδεύουν όλο και βορειότερα. Έχουμε πολύ ζεστό πια βόρειο πόλο, λιώνουν οι πάγοι, λιώνουν τα χιόνια. Έχουμε και φωτιές ακόμα και στις στέπες της Σιβηρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η γη βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, καθώς η θερμοκρασία, τουλάχιστον την Ελλάδα, βρίσκεται 1,5 βαθμού παραπάνω από ότι πριν 30 χρόνια, και στο παγκοσμίως 1,8 βαθμούς από το 1965. Καταλαβαίνετε ότι αυτό
1: είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια.
2: Βεβαίως, και το χειρότερο είναι ότι και η θερμοκρασία της θάλασσας ανεβαίνει, και ανεβαίνει σημαντικά, και ειδικά στη Μεσόγειο είναι η θάλασσα από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, που εγκυμονούν βεβαίως κινδύνους για μεσογειακούς κυκλώνες.
1: Αυτά τα στοιχεία, Τάσο, είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν και ηγέτες μεγάλων χωρών και υπερδυνάμεων ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Αλλά τυλουζόμαστε τώρα.
2: Κυρίως ο μεγάλος ηγέτης που έκοψε τις επιδοτήσεις για τις ήπιες μορφές ενέργειας, και με αυτά τα επακόλουθα. Πάντως θέλω να πω ότι και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Σιγά σιγά το Μελτέμι η Κυριακή θα εκτονωθεί, θα πέσουμε στο Αιγαίο στα 6, τοπικά στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ακόμα περισσότερα τα πράγματα να βελτιώνονται και πάμε για γύρισμα των ανέμων σε ελληνικούς νοτιάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε εξαφανίζεται το μελτέμι και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει, αλλά όχι σε καυσωνικά επίπεδα.
1: Αυτό σημαίνει θα δούμε και σκόνη αφρικανική
2: ή δεν θα... Όταν βλέπουμε νοτιάδες έρχεται και η σκόνη μαζί, οι βοριάδες εμποδίζουν τη σκόνη να ανηφορήσει προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Με τους βοριάδες δυστυχώς έχουμε και καλά και κακά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, τη δροσιά είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Αν κάποιος έχει ξεμείνει, αυτές τις ημέρες, τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, εδώ στην Αττική, προς ποιες παραλίες να πάει για να μην έχει πολύ αέρα?
2: Σίγουρα στις παραλίες από το Φάλιρο μέχρι το Σούνιο, με την έννοια της Γλυφάδα, Βούλα, Βάρκινα, Βουλιαγμένη, Λεγρενά, Σούνιο. Αυτές οι παραλίες είναι, θα εφησάει βεβαίως άνεμος, αλλά θα είναι στεριανός. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από την Ξηρά και πηγαίνει προς την Αίγινα απέναντι, Αίγινα και Πελοπόννησο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτός μπορεί να μας παρασύρει και να πούμε να μας παρασύρει στα βαθιά και μετά είναι δύσκολη η επιστροφή στην Ξηρά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Από την άλλη, από Λούτσα, Μάτι, Ραφίνα, Λάβριο, Οροπός, από εκεί τα πράγματα θα
1: είναι δύσκολα.
2: Κύμα. Έχουμε πολύ κύμα. Έχουμε πολύ κύμα και χωριά. Άρα, αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, προτείνω τις δυτικές ακτές της Αττικής.
1: Λοιπόν, άρα έτσι και θα κυλήσει το Σαββατοκυριακό, λες Τάσο, και από Δευτέρα νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας και λίγη αφρικανική σκόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλό 15 Αυγούστου, καλές διακοπές.
2: Επίσης, και μην διστάζετε να με παίρνετε όποτε το θέλετε.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Είστε καλά.
3: Real FM.
4: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: τώρα, αυτό κι αν δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι τώρα, έτσι.
1: Παιδί μου, έχουμε
0: επαναφοράς
1: πιάσει τη λίστα.
0: Μάλλον από το καλοκαίρι στις φθινοπορεινές, ας πούμε.
1: Έχουμε πιάσει τη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια. Θα την εξαντλήσουμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε να τα ακούμε εις διπλούν, εις τριπλούν. Και αυτό, συγγνώμη, είναι απάντηση στον φίλο μας, τον Σωτήρη, που νωρίς, μόλις άρχισε η εκπομπή, λέει: είχα μια ελπίδα πως θα μπαίνατε, λέει, με Κλαρίνα κτλ. Σωτήρη, ναι. Εγώ, η Ελένη και Κλαρίνα είμαστε.
0: Όχι, δεν
1: πάμε πακέτο. Να σου πω την
0: αλήθεια. Λέει: τα τρελιάρικα μας έφτιαξα πριν από εσάς. Λέει: βοηθήστε κι εσείς.
1: Ναι, εμείς, αν θες να βοηθήσουμε, αν θέλεις κανένα νησιώτικο, αν θέλεις κανένα λαϊκό, αν θέλεις, είμαστε αυτή τη
0: συνωμοταξία. Και επειδή θα πάμε και αργότερα σε νησί, και μάλιστα σε νησί που έχει και την τιμητική του, κάτι θα παίξουμε και με νησιώτικα, λέω.
1: Ναι. Λες, αν θέλετε, λοιπόν. Στο νησιώτικο είμαστε μέσα.
0: Ναι, εκεί, στο νησιώτικο.
1: Λέω
0: δώστε
1: να κινηθούμε εκεί εμείς.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα που λες για νησί, είδες ότι τελικά έφερε αποτέλεσμα όλη αυτή η έρευνα που έγινε στην Κέρκυρα, στην παραλία, που το κάναμε και θέμα εμείς προχθές, στην ημερολιά που είχαν βρει στο βυθό. Είχε φωτογραφίσει.
0: Τα ποδήλατα, τις ξαπλώστρες και όλα αυτά.
1: Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης και είχε βρει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πήγε ο Δήμος, γιατί πρέπει όλα. Για όλα, κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, κάποιος να καταγράψει, να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά, να σε κράξουν κάποιοι, έτσι, το πω
0: να
1: πολύ απλά,
0: χαμός.
1: Να γίνει χαμός για να κινητοποιηθείς. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε λοιπόν ο Δήμος και όχι μόνο ο Δήμος και άλλοι τέλος πάντων φορείς. Και έκαναν μια επιχείρηση και ανέσυραν, άκου τώρα, 12 ξαπλώστρες, ακούτε τον αριθμό. 12 ξαπλώστρες από μια παραλία, από το βυθό μιας παραλίας. Mm-hmm. 4 ομπρέλες, ένα ολόκληρο θαλάσσιο ποδήλατο, 8 λάστιχα αυτοκινήτων. Δεν λέω τώρα για τα σκουπίδια τα μικρά. Δεν
0: όχι,
1: τα
0: μιλάμε τώρα για τα,
1: και τα ογκώδη. Έτσι. Λοιπόν, ενημερώθηκε μετά ο Γιώργος Κονταρίνης ότι μετά το φωτορεπορτάζ του κτλ. Έγινε αυτή η εξέλιξη και έκανε μία ανάρτηση μετά και λέει: η δουλειά μας δεν είναι μόνο να φωτογραφίζουμε, είναι να αναδεικνύουμε προβλήματα που πρέπει να γίνουν γνωστά, ώστε να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι και να δίνονται λύσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά, όλοι θέλουν ένα ρεπορτάζ για
0: καλά,
1: να κινητοποιηθούν, έτσι.
0: Κοίταξε, τουλάχιστον θέλουν δημοσιοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα έγινε με τον Γιώργο τον Κονταρίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φωτορεπόρτερ. Και είναι ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος το ψάχνει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και όταν δημοσιοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από απλούς πολίτες, όταν αρχίζουν αυτά και διαδίδονται, τότε μόνο υπάρχει κινητοποίηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας κανονικά και ζητήσεις και κάνεις τις κινήσεις που πρέπει για να διορθωθεί ένα λάθος, συνήθως δεν βρίσκεις αποτέλεσμα.
1: Αυτό τώρα μου θυμίζει ένα μήνυμα που είδα νωρίτερα από κάποιον που λέει ότι είχε εντοπίσει για ακαθάριστο χώρο κτλ. Σε κάποια περιοχή και λέει ότι έχει ενημερώσει τις αρχές για ευθύνες άλλων υπηρεσιών και φορέων. Δεν ξέρω, λέει, τι άλλο να κάνω. Τους έχω ενημερώσει όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προσπαθώ να το βρω. Αλλά...
0: Ναι. Είναι για μια κολόνα που έχει γύρει, έτσι.
1: Ναι. Είναι μια κολόνα ρεύματος, το οποίο ξεκίνησε, λέει, να γίνεται από το 19, παρακαλώ. Mm. Ούτε ο Δήμος, ούτε το δασαρχείο κόβει τα χόρτα γύρω από την κολόνα. Mm. Είναι σε ιδιωτική περιουσία.
0: Ναι. Έχει ειδοποιήσει τις υπηρεσίες, λέει, από τον Απρίλιο και της είπανε να τα κόψει μόνη της.
1: Αυτά.
0: Κόφτε τα μόνη σας.
1: Αφού τα βλέπετε.
0: Τη λύση.
1: Ναι, αφού τα βλέπετε. Γιατί απλά να μεταφέρετε το πρόβλημα αλλού, δώστε και τη λύση κιόλας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12 μεταφερόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοιο της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και επειδή έρχεται και Σάββατο, έτσι, εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως αύριο Σάββατο με τη Real News.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργιού Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
6: Καραλής και ο Γιάννης Ρίζος. Η Ελίνα Τζένκο θα συμμετάσχει στον προκριματικό στο Ακόντιο, ενώ η Αναστασία Ντραγκομίροβα θα συνεχίσει την προσπάθειά της στο έπταθλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Νατάσα, η οποία το,
1: μας το
0: ζήτησε κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει δίκιο, Νατάσα, και εγώ τον Μάριο προτιμώ στα νησιωτικά.
1: Ναι, ναι. Και η Κονιτόπουλη όμως, έτσι. Και
0: ναι, απλά είναι το άκουσμα, παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Τον Γιάννη τον Μπάριο τον έχω συνδέσει τελείως. Ο οποίος έχει πει και απίστευτα ερωτικά τραγούδια, ναι, ναι, κτλ. Αλλά αν μου πει, το πρώτο που θα σκεφτώ είναι αυτό στο νησιωτικό.
1: Με τα νησιωτικά του, νομίζω ότι ο Πάριος επανασύστησε τα, ναι, νησιωτικά, ναι, ναι, και τη μουσική όλη
0: και
1: αυτή.
0: Και τον αγάπησαν και νεότερες γενιές.
1: Στις νεότερες γενιές, τα έφερε ξανά στο προσκήνιο το μουσικό.
0: Λοιπόν, για όποιον δεν πρόσεξε από το δελτίο ειδήσεων τα νεότερα όσον αφορά το απαγορευτικό αποπλή, να πούμε, γιατί μπορεί υπάρχει κόσμος που περιμένει τα νεότερα για να ταξιδέψει, ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα σήμερα θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφίνα και το Λαύριο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και τον Τάσο Αρνιακό, έχουμε 9 μποφόρ,
1: ναι,
0: γεμάτα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Λοιπόν, επίσης, τα δρομολόγια των πλοίων προς Μαρμάρη διεξάγονται κανονικά, δεν σταμάτησαν ούτε το πρωί. Σχετικά με τον Πειραιά, 3 δρομολόγια πλοίων προς Κυκλάδες ακυρώθηκαν από το πρωί.
1: Εκεί κανονικά προς Αργοσαρονικό.
0: Ακριβώς.
1: Και μια και λέμε τώρα έτσι για τα πλοία, να πούμε και για αυτούς που μένουν εδώ στην Αττική, ότι υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, όπως ανακοίνωσε ο ΑΣΑ. Άρα μέχρι τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, να γνωρίζετε ότι εφαρμόζεται από σήμερα, έτσι, εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα, το οποίο είναι βασισμένο στο πρόγραμμα της καθημερινής, αλλά το Σάββατο ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Οι γραμμές οι οποίες λειτουργούν καθόλου το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο. Και την Κυριακή 16 Αυγούστου ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Ως προς το μετρό, το Σάββατο 15 Αυγούστου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Είναι δρομολόγια Σαββάτου.
0: Θέλω να σου πω ότι απαιτείται υπομονή, γιατί εγώ κυκλοφορώ με λεωφορεία. Τα δρομολόγια είναι πολύ αραιά. Το μόνο καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι άδειοι δρόμοι και το δρομολόγιο γίνεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από την ώρα το που θα το πετύχει,
1: το κερδίζει εκεί το χρόνο.
0: Το κερδίζει γιατί η διαδρομή γίνεται πολύ γρήγορα. Εντάξει, είπες για τα λεωφορεία, να μην πω για τις εθνικές οδούς, γιατί έχουμε έξοδο, δεν φεύγουν μόνο με πλοία, φεύγουν και με αυτοκίνητα. Οπότε να ξέρουμε ότι σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 μετά το βράδυ και αύριο το πρωί από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Την Κυριακή ισχύει η αντίστροφη απαγόρευση στο ρεύμα εισόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά αυτή την ώρα τι γίνεται στους δρόμους. Αυτό που εγώ βλέπω εδώ είναι ότι υπάρχει μια μικρή έτσι κίνηση, μικρή κίνηση στο σταθμό διοδίων της Ελευσίνας. Υπάρχει επίσης λίγο στο σχηματάρι, ελαφρώς μια κίνηση, όχι φοβερά πράγματα, αλλά να γνωρίζετε ότι εκεί πρέπει να κόψετε λίγο την ταχύτητά σας. Και επίσης υπάρχει κίνηση, λογικό είναι αυτό, όχι ιδιαίτερη, υπάρχει όμως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα λοιπά, μια μικρή καθυστέρηση, πάρα πολύ μικρή, εκεί στο κόμβο μεταμόρφωσης στον Κεφισό.
0: Λοιπόν, επειδή με τον κύριο Αρτοπίο νωρίτερα συζητούσαμε για τα χωράφια, πώς τα καθαρίζουμε, τα οικόπεδα κτλ. Δεν είχαμε το χρόνο να αναφερθούμε και στα περιστατικά που είδαμε δύο συγκλονιστικές στιγμές από την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Η μία είναι με τον ναυαγοστόστη που έσωσε τον πυροσβέστη, ναι, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του στα ρηχά. Και αυτό δείχνει και την καταπώνηση και δείχνει και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Μπορεί να μην, ναι, έχει φτάσει η φωτιά. Η ατμόσφαιρα όμως είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και έχει περάσει δεκάδες, εκατοντάδες ώρες σβήνοντας φωτιές, να είναι στην παραλία, να προσπαθεί να βοηθήσει οι πολίτες, να χάνει όμως τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα που είχε μπει εκείνη την ώρα και να καταραίει ουσιαστικά στα ρηχά και τυχερός μέσα στην ατυχία του, γιατί βρέθηκε εκεί ναυαγοξώστης μαζί με δύο συναδέλφους του, οι οποίοι τον έβαλαν σε θέση ανάνυψης, του χορήγησαν οξυγόνο και τελικά είχε αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια. Για φαντάσου τώρα τον απλό κόσμο που δεν έχει εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση.
1: Αυτή η κατάσταση και δύσκολη είναι από πλευράς ατμόσφαιρας και είναι και δύσκολη και από πλευράς στρες. Δηλαδή είναι και αυτό το οποίο επιβαρύνει. Προφανώς ο εκπαιδευμένος άνθρωπος για να υποστεί κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον
0: ένας απλός άνθρωπος που δεν ξέρει πώς να το
1: γνωρίζει και ίσως είναι και κάποια ηλικία, έτσι. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπαμε τις εικόνες χθες, η αλήθεια είναι. Και ήταν πραγματικά συγκλονιστικές γιατί μας παρέπεμπαν. Και σε άλλες εικόνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με διάσωση ή μη διάσωση διαθαλάσσης. Είναι πολύ σκληρές αυτές οι εικόνες. Είναι δύσκολες. Βλέπαμε με τι προσπάθεια τόσο οι άνδρες του λιμενικού, όσο όμως και οι απλοί ψαράδες, οι οποίοι συμμετείχαν πολύ ενεργά σε αυτή την επιχείρηση και γίνεται και αναφορά από το λιμενικό σώμα στους ψαράδες, οι οποίοι πήγαν με τα πλωτά τους μέσα και βοηθήσανε. Βλέπαμε λοιπόν τις εικόνες.
0: Και κάναν πολλά δρομολόγια. 481 άτομα. Δεν τα μεταφέρεις έτσι.
1: Πάρα πολλά άτομα.
0: Γιατί αυτά τα σκάφη, τα μικρά, παίρνουν 10-15 άτομα.
1: Και έβλεπες και μία ιεράρχηση που κάναν. Δηλαδή πώς βάζαν τον κόσμο, μεγαλύτερους ανθρώπους, μικρά παιδιά, γυναίκες. Δηλαδή σιγά σιγά με ένα συντονισμένο τρόπο και μπόρεσαν και απομάκρυναν τους ανθρώπους αυτούς. Έγινε αμέσως συνεννόηση με ξενοδοχεία στην περιοχή της Χαλκιδικής που ήταν πολύ πιο ασφαλής.
0: Και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό, έτσι,
1: δηλαδή.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, παραμονές του 15 Αυγούστου, η Χαλκιδική ουσιαστικά είναι γεμάτη. Ήταν γεμάτη όταν επισκέφθηκα εγώ, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, το επισκέφθηκα αρχές Ιουλίου και στο έλεγα κιόλας,
1: ναι, ναι.
0: Ελένη, ότι μου έκανε εντύπωση 6 Ιουλίου να είναι τόσος πολύς ο τουρισμός. Και ιδιαίτερα από τις βαλκανικές χώρες, αλλά είχε πολύ τουρισμό για αρχές Ιουλίου.
1: Και
0: φαντάζομαι την εικόνα τώρα.
1: Και να προσθέσει σε αυτό ότι η φωτιά είχε δημιουργήσει ένα δαχτυλίδι ουσιαστικά. Δηλαδή και οι δρόμοι είναι μικροί, τους είδες και εσύ,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κινήθηκες
0: ναι.
1: εκεί. Είναι δύσκολη, αλλά και η πορεία της φωτιάς ήταν τέτοια που απέκλειε σημεία του οδικού δικτύου, του δύσκολου οδικού δικτύου. Άρα εκεί ο πιο ασφαλής τρόπος ήταν
0: να φύγουν
1: αυτός,
0: από τη θάλασσα.
1: Να φύγουν από τη θάλασσα.
0: Και τονίζω συνέχεια ότι έχει τουρίστες από τα Βαλκάνια, γιατί εκείνοι έρχονται με τα αυτοκίνητά τους.
1: Τρόπος ήταν
0: να φύγουν
1: αυτός,
0: από τη θάλασσα.
1: Να φύγουν από τη θάλασσα.
0: Και τονίζω συνέχεια ότι έχει τουρίστες από τα Βαλκάνια, γιατί εκείνοι έρχονται με τα αυτοκίνητά τους.
1: Βέβαια, οπότε
0: δεν είναι μεμονωμένοι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, έχουν έρθει.

0: κανονικό μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, ο βόρειος άξονας, έτσι τον λέω εγώ, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είχε μποτιλιάρισμα από τις 6 Ιουλίου. Γι' αυτό το επισημαίνω. Έβλεπα τη γεννήση και έλεγα, το έβλεπα στο Google που έλεγα να πάω σε αυτή την παραλία, πόση ώρα θα μου πάρει το πρωί. Και το και έβλεπα ότι μου έβγαζε από το GPS και μου έβγαζε πορτοκαλί. Και λέω, όχι ρε παιδιά, λέω, λάθος έχει γίνει.
0: Το τρομερό είναι ότι και την ώρα της φωτιάς χθες που εγώ μπήκα να δω εκεί, ήταν αυτή η εικόνα που περιγράφεις. Δηλαδή πορτοκαλί και κόκκινο στους δρόμους.
1: Γιατί κάποιοι προσπαθούσαν να κινηθούν και να φύγουν από την περιοχή. Η δεύτερη σκηνή είναι αυτή που δείχνει τον πυροσβέστη, ένα πυροσβέστη με μία σκάλα πάνω στην στέγη ενός σπιτιού. Το σπίτι έχει ήδη υποστεί κάποιες ζημιές.
0: Αυτός τραυματίστηκε.
1: Είναι ένας πυρός, λοιπόν, παίρνει, του δίνει κάποιος άλλος την σκάλα, τη βάζει στην σκεπή για να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Και επειδή έχει καεί ένα μέρος του σπιτιού και προφανώς και η στέγη έχει υποστεί κάποια ζημιά, πέφτει, γλιστράει, φεύγει η σκάλα, υποχωρεί ένα μέρος από το κομμάτι της στέγης, υποχωρεί η σκάλα και πέφτει και ο πυροσβέστης μαζί. Και αυτό δείχνει και πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Και αυτό δείχνει και την προσπάθεια και των εθελοντών, οι οποίοι οι άνθρωποι χωρίς να έχουν...
0: Έχουν κάποια εκπαίδευση,
1: αλλά χωρίς να είναι σε αυτό το επίπεδο, μπαίνουν μέσα στη φωτιά, ρίχνονται πραγματικά στην μάχη, όπως ο αγρότης εκείνος με το τρακτέρ που ήταν πραγματικά μέσα στις φλόγες και προσπαθούσε να ανοίξει δίωδο στην πυρκαγιά.

Λοιπόν, για τον φίλο μας που ρωτάει για τα δρομολόγια συγκεκριμένα από Ραφίνα, να επαναλάβουμε ότι μέχρι τις 4 σήμερα το απόγευμα ισχύει απαγορευτικό απόπλου και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Τις απογευματινές ώρες θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, γιατί θα ληφθούν τα νέα δεδομένα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε νωρίτερα από το μετεωρολόγο μας ότι έχουμε πολύ ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, 9, σε κάποια σημεία ακόμα και 10 μποφόρ.

0: Νατάσα, αυτό ακριβώς λέγαμε πριν από λίγο για τον ιδιώτη με το τρακτέρ, ο οποίος λέει η Νατάσα από την πρώτη στιγμή το βλέπαμε, λέει, να προσπαθεί να δημιουργήσει ζώνες ουσιαστικά. Ήταν συγκλονιστική η προσπάθειά του. Ένας ουσιαστικά εθελοντής, ας το
1: πολύ
0: πω έτσι.
1: Επικίνδυνο αυτό, φούρκα, βέβαια, έτσι, πολύ επικίνδυνο.
0: Έβλεπες γύρω
1: εμένα
0: του,
1: μου σφίχτηκε η καρδιά μου εκείνη τη στιγμή.
0: Διάσπαρτες αιστείες παντού. Δηλαδή ήταν το τρακτέρ και γύρω-γύρω είχε σημεία που είχε φλόγες.
1: Ξέρεις, αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στις επαρχίες και γνωρίζουν να διαχειρίζονται φωτιές, να ανοίγουν με αυτόν τον τρόπο με το τρακτέρ αντιπυρικές ζώνες εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή όπως βλέπουν το μέτωπο, να προσπαθούν εκείνη τη στιγμή να το ανοίξουν. Και αυτό αποδίδει, αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο.

0: Λοιπόν, άδειασε η πόλη, φαίνεται αυτό από παντού. Μας λέει ο Real Blogger.
1: Κάτι ευχαριστώ και για εμάς που μείναμε πίσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Λέει να σας πω κάτι απίστευτο. Σήμερα το πρωί, Πατήσια Caravel 14.

0: 14 λεπτά. 14 λεπτά.
1: Παιδιά, είναι απόλαυση.
0: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις καν. Με το που μπαίνεις, βγαίνεις από το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Τώρα σκέψου αυτό και σκέψου την εικόνα που θα επικρατήσει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Ναι, 14 λεπτά είναι που μπήκες και έκανες με το πρώτο φανάρι.
0: Ναι.
1: Και χάθηκαν 14 λεπτά. Μόνο αυτό σας λέω. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια τον Αύγουστο δεν αδειάζει η Αθήνα. Ή έχουμε γίνει πάρα πολύ, μάλλον. Είμαστε πάρα πολύ. Ναι. Θυμάμαι φοιτήτρια, έχω φωτογραφία που περπατάω στο κέντρο της Πανεπιστημίου 15 Αύγουστο. Όχι την ημέρα του 15 Αύγουστο, την περίοδο εκείνη.
0: Ναι, ναι.
1: Και περπατάω στη μέση της Πανεπιστημίου και δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ένας δρόμος, το κέντρο ολόκληρο, έτσι για πάρτι μας. Αυτό δεν νομίζω πια ότι μπορούμε να το περιμένουμε.

0: Καλημέρα στη Φωτεινή από την όμορφη Σαντορίνη. Έχουμε, λέει, αέρα και εδώ. Σαντορίνη και αέρας.
1: Ναι, στείλτε μας μηνύματα σε νησιά που βρίσκεστε, να μας πείτε λιγάκι πώς είναι εκεί τα πράγματα. Να μας στείλετε, εντάξει, και για τον αέρα βέβαια, αλλά πώς είναι και αυτές τις μέρες εκεί, από πλευράς κίνησης κόσμου.

0: Λοιπόν, τώρα θα σου πω το άλλο απίστευτο που διάβαζα. Λέγαμε προχθές για την έκλειψη ηλίου και ότι ήταν ορατή κυρίως από την Ισπανία, Δυτική Ευρώπη και τα σχετικά. Πάρα πολλοί κόσμος δεν ακολούθησε τις οδηγίες και δεν φόρεσε ειδικά γυαλιά.
1: Πάλι, για μία ακόμη φορά.
0: Τώρα θα μου πεις, έχεις κάνει όλη την προετοιμασία, έχεις πάει όπου έχεις πάει, τέλος πάντων, για να δεις την έκλειψη.
1: Έχεις στηθεί τόσες ώρες.
0: Ναι. Κάποιοι έχουν πληρώσει δωμάτια γιατί έχουν αλλάξει τόπο κτλ. Και δεν έχεις πάρει τα γυαλιά τα ειδικά.
1: Κάντο βρε άνθρωπε.
0: Λοιπόν, και τι έγινε τώρα μετά. Έγινε ο κακός χαμός λοιπόν μετά στο διαδίκτυο. Χτύπησαν κόκκινο οι αναζητήσεις που αφορούσαν τη φράση «πονούν τα μάτια μου». Στη Βρετανία οι αναζητήσεις αυτές, λέει, αυξήθηκαν κατά 1500% το βράδυ της Πέμπτης σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Στην Ισπανία δε, που ήταν και το επίκεντρο για να δεις αυτό το φαινόμενο, αυξήθηκαν κατά 5000%. Για να μην μπούμε για τα περιστατικά, γιατί κάποιοι άνθρωποι έφτασαν μέχρι το νοσοκομείο, ανησύχησαν πάρα πολύ, έφτασαν μέχρι το νοσοκομείο για να τους ελέγξουν τέλος πάντων την όραση ότι δεν έχουν πάθει ζημιά. Κάποιοι λένε ότι ένιωθαν πονοκέφαλο για κάποιες ώρες μετά. Και οι ειδικοί λένε και προειδοποιούν ότι η απευθείας παρατήρηση του ήλιου, ακόμα και όταν μιλάμε για αυτές τις συνθήκες της ολικής, της ηλιακής έκλειψης, μπορούν να προκαλέσουν τη λεγόμενη, λέει, ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητος ο αμφιβληστροειδής ουσιαστικά, τον καταστρέφεις.
1: Ναι. Θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Εμείς πάντως το βλέπαμε από τις ζωντανές κάμερες της NASA. Να ξέρεις, ήμασταν εδώ με τη Μαρία τη Ψάλτη και το παρακολουθούσαμε.
0: Από την ασφάλεια το βλέπετε.
1: Από την ασφάλεια εδώ του γραφείου μας και του υπολογιστή μας.
0: Ούτε γυαλιά ούτε τίποτα.
1: Και νομίζω ότι πολλοί κόσμος το είδε. Πάρα πολλοί κόσμος το είδε. Ήταν εντυπωσιακό. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό φαινόμενο. Πάμε σε κάτι πιο γήινο από αυτό. Συνεδρίαση και ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Έτσι, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, του κυρίου Τουρνά. Λοιπόν, να πάμε στους αέριδες. Τα είπαμε με τον κύριο Αρνιακό. Αυτό το οποίο λέει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου είναι έως 9 μποφόρ είναι κεντρικό Αιγαίο και Κυκλάδες. Έως 9 μποφόρ, έτσι. Μιλάμε για αύριο, τις συνθήκες που θα έχουμε. Από εκεί και πέρα, έως 8 μποφόρ είναι η Θράκη. Είναι τοπικά η Αττική Βιωτία, η Εύβοια. Είναι η Κρήτη, είναι και Κάσος και Κάρπαθος. Πελοπόννησος είναι έως 7 μποφόρ. Αυτές είναι οι συνθήκες που θα έχουμε αύριο Σάββατο. Την Κυριακή παραμένουν ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές, Αττική Βιωτία έως 7, όπως και Εύβοια που θα είναι έως 8. Έως 8 είναι επίσης Κυκλάδες, Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος και αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι από το απόγευμα της Κυριακής. Άρα όταν μιλάμε για 8-9 μποφόρ σε μια τόσο μεγάλη έκταση της χώρας, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή και αύριο.

0: Οδηγός ταξί, για να δεις πόσο πραγματικά έχουν αδειάσει. Λέει 8 η ώρα το πρωί από Εγάλεο Μέγαρα, 25 λεπτά.
1: 25 λεπτά.
2: Τέλεια.
0: 25 λεπτά. Και επειδή στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε για τα δρομολόγια των πλοίων, γιατί λέει ότι δεν απαντάνε τα λιμεναρχεία. Mm. Προσπαθούν να βγάλουν άκρη άνθρωποι που περιμένουν να ταξιδέψουν. Επαναλαμβάνουμε, μέχρι τις 4 το απόγευμα ισχύει απαγορευτικό απόπλοιο από Ραφίνα και Λαύριο. Δεν φεύγουν πλοία. Μόνο για το Μαρμάρι γίνονται κανονικά τα δρομολόγια από την Ραφίνα. Κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά.
1: Και να προσθέσουμε ότι υπάρχει πάντα, όταν βγαίνει απαγορευτικό, μία σύσταση η οποία λέει πάρτε τηλέφωνο πριν φύγετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενημερωθείτε. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο. Να επιβεβαιώσετε ακριβώς για το δρομολόγιο σας.
0: Αν δεν απαντάει το λιμεναρχείο, τηλέφωνο στην εταιρεία ή σε πρακτορείο, εκεί που κλείσατε το εισιτήριό σας, και θα ξέρουν να σας ενημερώσουν.
1: Μα σημειώνει ο Παναγιώτης ότι είναι πολλοί που κάθε χρόνο δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Και αυτό σημαίνει, λέει, ότι τα χρήματα κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι στη δυτική Μάνη, από ό,τι μας γράφει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Την πανέμορφη Μάνη.
1: Ειλικρινά τώρα, ενώ το μήνυμά σας είναι, έτσι σημειώνει μια πραγματικότητα η οποία είναι σκληρή, μόνο και μόνο αυτό που βλέπω ότι είστε από τη δυτική Μάνη, εμάς μας κάνει να ταξιδεύουμε λιγάκι που βρισκόμαστε στο
0: στούντιο. Απολαύστε τη δυτική Μάνη.
1: Και βέβαια περιγράφεται μια πραγματικότητα, την οποία πραγματικότητα την περιγράφουν και άλλοι ακροατές μας. Το έχουμε πει και εμείς και δεν χρειάζεται εμείς να το πούμε, το καταγράφουν και οι έρευνες και οι μετρήσεις που γίνονται, ότι πράγματι αυτή είναι άλλη μια χρονιά που ο κόσμος δυσκολεύεται πολύ να πάει διακοπές. Το στοιχείο είναι γνωστό, το γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές, και από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, οι περισσότεροι θα κάνουν λιγοήμερες διακοπές.
0: 4-5
1: μέρες. Τρία ημέρα, πενθήμερα. Δηλαδή αυτό είναι το πλάνο για τους περισσότερους και αυτό το καλοκαίρι.
0: Και αυτό είναι και μια απάντηση για όσους λένε, μα δεν βλέπετε ότι είναι γεμάτα τα πλοία, φεύγουν με πληρότητες 95-96%. Φεύγουν, αλλά μιλάμε για το τριήμερο, το τετραήμερο, πενθήμερο, όσο μπορεί να το κάνει κανείς, της Παναγίας. Ναι. Μιλάμε για την κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν. Μιλάμε για ανθρώπους που μάζεψαν για να κάνουν 4 μέρες διακοπές. Εάν θεωρεί κανείς ότι είναι πολυτέλεια να κάνεις μετά από ένα χρόνο 4 μέρες διακοπές, αλλήμον.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ακούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται στους 4 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Η μη βύθιση στεοφόρου καταμαράν με σημαία Τουρκίας, το οποίο επέβαιναν 10 αλλοδαποί, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικά μίλια δυτικά της νήσου Φλεβών. Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σόι. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως το 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αναλυτικά στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ηράκλειο.
7: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Και κάπως έτσι ταξιδεύουμε στο Αιγαίο. Μπορεί να είναι ικαριώτικος ο χορός, αλλά εμείς δεν θα σας πάμε στην Ικαρία.
1: Όχι, θα πάμε στην Τίνο. Θα πάμε στην πανέμορφη, την υπέροχη Τίνο και στον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κροντιρά.
2: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σας υποδεχτήκαμε με ικαριώτικο, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
2: Κανένα, νησιώτικα.
0: Νησιώτικα, κάνω.
2: Μας συνδέουν κοινά ζητήματα.
1: Κύριε Κροντιρά, πώς είναι καταρχάς το κλίμα σήμερα στο νησί? Αύριο το νησί έχει την τιμητική του.
2: Εντάξει, η Τίνος είναι στο επίκεντρο, είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης. Είναι η σημαντικότερη ημέρα για την Τίνο. Είναι γιορτή πίστης, ελπίδας και ενότητας. Φέρνει στην Τίνο χιλιάδες ανθρώπους με αμέτρητες ελπίδες και με ένα κοινό προορισμό που είναι η Τίνος. Εντάξει, μας δημιουργεί ένα πρόβλημα το σημερινό απαγορευτικό.
0: Ναι, ναι.
2: Πρωτόγνωρο. Δεν έχουμε ξαναζήσει 14 Αυγούστου απαγορευτικό.
0: Φαντάζομαι όμως ότι το νησί πρέπει να έχει γεμίσει ήδη.
2: Εντάξει, έχει γεμίσει, αλλά ο κύριος ο κόσμος που έρχονταν για τη Μεγαλόχαρη ταξίδευε σήμερα. Αν υπολογίσουμε ότι υπήρχαν 15 δρομολόγια σήμερα για την Τίνο με περίπου 500 με 600 άτομα το καθένα ήδη για την Τίνο, καταλαβαίνετε ότι
0: είναι πολύ ο κόσμος,
2: δεν μπορέσει να έρθει. Ελπίζουμε όμως ότι ίσως βελτιωθεί ο καιρός, έτσι δείχνουν τα προγνωστικά μέχρι τώρα, και το απόγευμα να έχουμε δρομολόγια.
1: Μα η αλήθεια είναι, κύριε Κροντιρά, ότι αυτά τα έκτακτα δρομολόγια, τα πολλά δρομολόγια που κάθε χρόνο μπαίνουν με προορισμό το νησί σας, είναι πάντα γεμάτα. Εγώ όσες φορές έχω ταξιδέψει για τις ανάγκες του ρεπορτάζ στο νησί σας, όποιο πλοίο κι αν παίρναμε για να έρθουμε, ήταν τελείως γεμάτο. Τελείως γεμάτο το πλοίο. Άρα έχει έρθει κόσμος. Έβλεπα προηγουμένως εικόνες στην Παναγία εκεί. Υπάρχει κόσμος εκεί, έρχονται προσκυνητές, ανεβαίνουν με τα γόνατα. Αυτή η εικόνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Είναι γενικά, οι αφήξεις είναι αρκετές στο νησί.
2: Οι αφήξεις είναι αρκετές. Να μην ξεχνάμε ότι η Τίνος πλέον, εκτός από ένα θρησκευτικό προορισμό, είναι ένας τόπος για να κάνει διακοπές. Είναι το νησί της τέχνης, του πολιτισμού. Με
0: πανέμορφα χωριά, να το πούμε.
2: Αυτό, με 42 ενεργούς οικισμούς, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα.
1: Την αρχιτεκτονική του.
2: Βέβαια, περιστεριώνες, εξοκλήσια, πάνω από 1000 περιστεριώνες. Έχει Τίνος. Έτσι, αμέτρητες πεζούλες ή αναβαθμίδες που είναι οι προγονείς μας, ό,τι έπιανανε, δημιουργούσαν πολιτισμό. Είναι το χειροποίητο νησί με τις παραλίες, γαστρονομία. Γενικώς τα έχει Τίνος. Είναι ένας προορισμός που μπορείς να βρεις το οτιδήποτε θέλεις.
0: Το τελετουργικό, το πρόγραμμα, τι λέει, Δήμαρχε?
1: Από σήμερα, έτσι.
0: Ναι, από σήμερα.
2: Από σήμερα είναι το τελετουργικό. Σήμερα στις 7 η ώρα είναι η επιμνημόσυνη δέηση, η καταθέση στεφάνων στο κενοτάφιο της Έλλης. Mm-hmm. Από μένα, από τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη και από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη, πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Μετά είναι η τέλεση του αρχαιρετικού Εσπερινού και αύριο ξεκινάμε στη εννοείται η αρχαιρετική θεία λειτουργία. Μετά γίνεται η κατάθεση από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στον υγρό τάφο της Έλλης. Και η σημαντικότερη στιγμή είναι που βγαίνει η εικόνα στους δρόμους της πόλης με τους χιλιάδες προσκυνητές να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
1: Το οποίο αυτό θα γίνει το πρωί γύρω στις 10-11.
2: Γύρω στις 10.30 ώρα είναι προγραμματισμένο.
0: Ναι, και βέβαια
2: ξεκινάει από τον ναό της Μεγαλόχαρης, καταλήγει την παραλία του νησιού. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτόν εδώ στο δρόμο χιλιάδες κόσμου πραγματικά βρίσκονται περπατώντας να περάσει εικόνα από πάνω τους και να προσπαθήσουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
0: Και μας επισημαίνουν ακροατές ότι είναι
2: πολύ συγκινητικό και βλέπετε με την ελπίδα που έρχεται ο κόσμος στην Τίνο.
0: Ναι, την ελπίδα, την πίστη.
2: Και την πίστη, την κατάνοιξη. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο, πιστεύω ότι αν δεν το ζήσει κάποιος δεν μπορεί να το περιγράψει.
0: Ναι. Μας επισημαίνουν ακροατές ότι ο ναός της Παναγίας στην Τίνο είναι ναός της Ευαγγελίστριας.
2: Είναι ακριβώς,
0: του Ευαγγελισμού.
2: Ακριβώς. Γιορτάζει και του Ευαγγελισμού.
0: Γιορτάζει και του Ευαγγελισμού, ναι.
2: Η εικόνα είναι του Ευαγγελισμού.
0: Ναι, σωστά. Τώρα, εσείς πανηγύρια έχετε, γιατί είναι η εποχή.
1: Και το συγκεκριμένο πανηγύρι, μέχρι πότε διαρκεί?
2: Εννοείται το
1: 15.
2: Είναι μόνο καθαρά θρησκευτικές οι εκδηλώσεις. Τελειώνουν αύριο με τη λιτάνηση της εικόνας. Από εκεί και μετά όμως η Τίνος έχει πανηγύρια που γίνονται σε όλα τα χωριά. Καθημερινώς έχει ένα πανηγύρι όπου είναι με εντελώς διαφορετική το πώς γινόμαστε όλοι μια παρέα πραγματικά και νιώθουμε τι εστί Τίνος και τι εστί φιλοξενία.
0: Τα πανηγύρια που έχουμε συνηθίσει στα Κυκλαδονήσια τέτοια ακριβώς, εποχή, γιατί ο Αύγουστος είναι ο μήνας των πανηγυριών.
2: Των πανηγυριών, okay. ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είναι αυτό που μας κάνει έκπληξη τα τελευταία χρόνια είναι ότι βλέπουμε νέα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτά τα πανηγύρια, Δημαρχέ. Και φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και στην Τίνο.
2: Εννοείται. Νέα παιδιά που πλέον είναι και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό. Δηλαδή αυτά τα είναι βιολί τώρα νησιώτικα αυτά τα πανηγύρια. Ότι πραγματικά αν το δεις το ζουν.
1: Και
2: αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η νέα γενιά ζει με τα νησιώτικα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο.
1: Και φαντάζομαι ότι στα πανηγύρια συνυπάρχουν όλες οι ηλικίες.
2: Εννοείται ότι συνυπάρχουν όλες οι ηλικίες. Εντάξει, αλλά κυρίως η νέα γενιά, τα νέα παιδιά είναι αυτοί που δίνουν αυτή τη διαφορετικότητα και αυτή τη ζωντάνια στα πανηγύρια.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Τίνου. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
2: Βέβαια.
0: Και μακάρι και οι καιρικές συνθήκες να το επιτρέψουν και να φύγουν από το απόγευμα.
1: Να όλοι όσοι θέλουν να μπορέσουν να έρθουν στην Τίνο.
2: Ακριβώς, και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Και η Παναγία να χαρίζει στον τόπο μας, στο νησί μας, αλλά και στη χώρα μας υγεία, ευτυχία και ειρήνη.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σόφης έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου.
1: Σόφης αγαπάμε.
0: Σε αγαπούσα ούτως ή άλλως δηλαδή.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Σε αγαπάω περισσότερο σήμερα.
1: Όχι, την πρότασή της θα τη διαβάσουμε.
0: Φυσικά και θα τη διαβάσουμε μετά την καλημέρα της και τις ευχές της κτλ. Και, και εύχεται λέει καλή Παναγιά και του χρόνου τέτοιες μέρες. Θα πρέπει να κάνουν εκπομπή οι φίλοι μας Βασίλης και Μανώλης. Σας το οφείλουν. Το ακούσατε, Βασίλη?
1: Ακούτε,
0: και Μανώλη?
1: Αν δεν
0: το
1: ακούσατε, Μανώλη, ακούς?
0: Εγώ το κρατάω το μήνυμα, θα σας το στείλω. Ο Αντώνης ο Μπορτάκης λέει φωτογραφία, λέει, και το στέλνεις επιτόπου.
1: Κατευθείαν, τώρα θα γίνει αναμετάδοση. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε.

Κατερίνα, δεν έχω καταλάβει από ποιο νησί στέλνεις το μήνυμα. Λες εμείς εδώ στο νησί έχουμε πολύ αέρα, η θάλασσα όμως είναι ζεστή. Έχουμε λέει πολλά χρόνια να ζήσουμε καλοκαίρι με μελτέμια. Το φετινό έχει. Και απαγορευτικά λέει πρωτόγνωρο. Από ποιο νησί μας στέλνεις, Κατερίνα?

0: Και σε περιβάλλον αναφορών, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ναι, καλέ, στο είπα. Στο είπα ότι η Κατερίνα από την Πάτμο είναι. Ε, και δεν με ακούς.
1: Εγώ το είπα, Ελισάβετ, μην λες ψέματα. Έλα, μην λες ψέματα.
0: Έλα, έλα. Δεν μας ακούει κανείς, Ελένη, τώρα.
1: Του σβήζει, λέει, από κόσμο με 100% πληρότητα η Πάτμος. Όμορφη Πάτμος.
0: Και με Πάτμος. Μια καταπληκτική αύρα αυτό το νησί.
1: Ναι. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική.
0: Στο μεταξύ, από την Πάτμο παίρνεις, ξέρεις, καραβάκι, πας απέναντι Αρκιούς, Λιψούς, Μαράθη.
1: Είναι υπέροχα αυτά τα νησιά, είναι καταπληκτικά αυτά τα νησιά. Είναι νησιά που πραγματικά κολυμπάς, απολαμβάνεις, αλλά αν δεν βουτήξεις με μάσκα να δεις και το βυθό.
0: Και εκεί δεν
1: χάσει.
0: Έχω δει ξαπλώστρες και ομπρέλες και τα σχετικά. Ελπίζω να μην υπάρχει τώρα, δηλαδή. Το όταν είχα πάει ήταν ο βυθός. Ο Ηρακλής έχει τον πόνο του να μην τον πήκε αυτός. Πριν λίγες μέρες, λέει, τα γλυκά φλογέρες είχαν 14 ευρώ και σήμερα έχουν 24. Καλά, βρε Ηρακλή, από το ίδιο μαγαζί, από το ίδιο ζαχαροπλαστείο.
1: Συμπάσχω με τον πόνο του.
0: 10 Ηρακλή. Ευρώ πάνω μέσα σε λίγες μέρες. Μου ακούγεται εξωπραγματικό.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα, αυτές τις μέρες. Εγώ το έχω δει. Το λέω εμπειρικά, δεν το λέω με αποδείξεις. Αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου ή του Πάσχα, βλέπεις κάτι κουλές ανατιμήσεις,
0: ναι.
1: Κάτι προς τα πάνω, βαρέλε κόκκινο.
0: Θα το πάρεις το γλυκάκι
1: για ώρες,
0: σου.
1: Δηλαδή για μέρες αυτό
0: δεν
1: θέλω να πω.
0: Θα το πάρεις το γλυκάκι σου.
1: Έτσι,
0: το...
1: ναι, για λίγο που ξέρουν ότι τώρα θα έχει μια κατανάλωση, γιατί γιορτάζει κόσμος και τα λοιπά. Τσακ, χτυπάνε ναι, πάνω, κοτεβάζουν.
0: Για δύο μέρες είναι η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τις φλογέρες έπρεπε να τις έχεις πάρει μάλλον δύο μέρες πριν.
1: Να είναι φρέσκες, βρε παιδί μου, η φλογέρα. Καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω τον Ηρακλή.
0: Λέω, λοιπόν, και άκου τώρα τι έπαθα εγώ, γιατί με αφορμή τώρα αυτό που λέει ο Ηρακλής για τα φρέσκα ή όχι. Επειδή τον Αύγουστο, λοιπόν, αδειάζουν. Έχει αδειάσει η Αθήνα, τέλος πάντων, όσο έχει αδειάσει. Έπαθα μια τροφική δηλητηρίαση από γλυκό. Και γλυκό που δεν το σκέφτεται κανείς ότι είναι επίφοβο. Δηλαδή, μπουκίτσες σιροπιαστά.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο ακίνδυνο, στο πω
1: είναι
0: έτσι, στο μυαλό.
1: Που τα λέμε, είναι.
0: Λοιπόν, φέρνει λοιπόν κάποιος την Κυριακή ένα κουτί, ένα ταψάκι μάλλον, με μπουκίτσες σιροπιαστά. Στο ψυγείο κατευθείαν εντωμεταξύ, γιατί εγώ είμαι έτσι του ψυγείου να μπουν όλα. Αλλά δεν τρώω την Κυριακή, τρώω Δευτέρα βράδυ. Και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχω όμως κατεβάσει την μπουκιά. Την έχω κατεβάσει. Μία, δεν κατέβασα άλλη. Και έχω καταλάβει ότι ξυνίζει. Άρα έχει ξυνήσει το σιρόπι προφανώς. Άρα, από τη στιγμή που μου το έχουν φέρει Κυριακή, το έχω βάλει αμέσως στο ψυγείο και τη Δευτέρα το βράδυ είναι ξυνισμένο, σημαίνει ότι το είχε μέρες. Αυτός ήταν συνοικιακός φούρνος της γειτονιάς μου.
1: Τον οποίο το ξέρεις, ψωνίζεις.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ είναι λοιπόν το θέμα. Ότι εγώ το καταλαβαίνω, δεν έχετε κατανάλωση, γιατί λείπει ο κόσμος. Είναι κατανοητό αυτό. Αλλά βρε αδερφέ, αν δεις ότι σου έχει μείνει κάτι για μέρες. Πέτατο, το κόστος είναι ελάχιστο μπροστά στο κόστος του να χάνεις τον πελάτη που τον είχες χρόνια και δεν θα τον ξαναδείς ποτέ.
1: Ειδικά στα συνοικιακά. Είναι οι πελάτες σου, είναι με ονοματεπώνυμο.
0: Ακριβώς.
1: Που λέμε. Δηλαδή είναι σταθεροί πελάτες.
0: Δεν είναι μια λυσίδα περαστική, εγώ δεν θα με ξαναδείς. Και εκεί το θεωρώ, είσαι κακός επαγγελματίας.
1: Ναι, προφανώς, προφανώς. Όμως εδώ δεν δουλεύεις με περαστικούς. Δουλεύεις με τη γειτονιά σου.
0: Δηλαδή, εμένα θα με δεις από το πρωί που θα πάρω το ψωμί μου και το κουλούρι. Θα με δεις, αν θέλω το απόγευμα να πάρω το χειμώνα βουτήματα και τον καφέ. Θα με δεις σε πολλές, θα δεις όλη μου την οικογένεια. Άρα από εδώ και πέρα δεν θα με ξαναδείς. Είναι πολύ απλό.

0: Λοιπόν, διαμαρτύρεται τι να κάνει εδώ τώρα ο Real Blogger. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Εσύ είσαι στο εξωτικό μπαλκονίσι και εμείς είμαστε στο εξωτικό στούντιο του Real FM. Εντάξει.

0: Αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, στον ιό του Δυτικού Νείλου. Πήραμε μια έτσι εικόνα που μας έδωσε ο καθηγητής, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Είδαμε τα στοιχεία που υπάρχουν. Έβλεπα όμως εγώ σήμερα μια τη μηνιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Αυτή η έκθεση μετράει έως τις 5 Αυγούστου και φαίνεται λοιπόν ότι έχουν αναφερθεί 245 εγχώρια κρούσματα σε 7 χώρες. Είναι λοιπόν μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που έχει μια σημασία για τη χώρα μας είναι ότι η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίστηκε στην Ιταλία μεν, δηλαδή 139 κρούσματα.
1: Και εμείς είμαστε δεύτεροι.
0: Η επόμενη χώρα είναι η δικιά μας με 65. Έτσι. Στον χάρτη των κρουσμάτων είναι επίσης Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία. Και όσον αφορά τους θανάτους από τη λίμωξη αυτή την περίοδο, δηλαδή μέχρι από την αρχή της περίοδου μέχρι τις 5 Αυγούστου, είναι 12 οι θάνατοι. 6 είναι στην Ελλάδα, 5 στην Ιταλία και ένας στη Ρουμανία. Βγήκε χθες και μία προειδοποίηση και κάποιες συστάσεις για μέτρα προστασίας από τον Ιατρικό Σύλλογο του Πειραιά. Νομίζω ότι και άλλοι σύλλογοι ιατρικοί της χώρας έχουν πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Δείχνει αυτή η έκθεση που δημοσιεύεται τώρα ότι σε 6 περιοχές υπήρξαν για πρώτη φορά εγχώρια κρούσματα. Είναι 6 περιοχές νέες που μπήκανε.
1: Ναι.
0: Και αυτό δείχνει στους επιστήμονες ότι, ας πούμε, η γεωγραφία εντός εισαγωγικών της μετάδοσης του ιού είναι αρκετά δυναμική αυτό το καλοκαίρι.
1: Είχε υπάρξει τις προηγούμενες μέρες, θυμάσαι, όταν είχαμε τον κύριο Μαγιορκίνη, είχε υπάρξει και η αιχμηρή ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που έλεγε ότι σε σχέση με πέρυσι είναι μια πιο δύσκολη χρονιά φέτος. Ουσιαστικά φινεχνές ότι δεν έχουν γίνει οι ψεκασμοί που έπρεπε να έχουν γίνει στην περίοδο που έπρεπε να έχουν γίνει κτλ.
0: Επιβεβαιώνεται πάντως με τα στοιχεία αυτά.
1: Ναι,
0: αυτό που
1: επιβεβαιώνεται. Απ' την άλλη πλευρά, η περιφέρεια Αττικής έβγαλε στοιχεία και έδειξε ότι είναι αυξημένη κατά 30% οι ψεκασμοί. Οι φετινοί ψεκασμοί και από τον αέρα και πηγή ψεκασμοί. Το θέμα είναι να έχουν γίνει στη σωστή στιγμή. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένας ψεκασμός δεν είναι να τον κάνεις όποτε να είναι. Πρέπει να έχει γίνει στη σωστή στιγμή για να πιάσει.
0: Στη στιγμή που πρέπει, ναι. Αυτό που μας είπε ο κύριος Μαγιορκίνης και αξίζει να το κρατήσουμε και βγαίνει και ως συμπέρασμα από τις εκθέσεις τις σχετικές του ΕΟΔΗ, είναι ότι αυτή τη χρονιά έχουμε την αυξημένη δραστηριότητα, αλλά σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια βλέπουν ότι αυτή η δραστηριότητα επικεντρώνεται σε Ανατολική Αττική και σε περιοχές όπως το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα. Εξετάζεται αν ο τυφώνας Ντάνιελ του 2023 μετατόπισε, θα λέγαμε, κάποια έτσι μολυσμένα πτηνά στην Αττική.
1: Ναι, νοτιότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως το επίκεντρο βρισκόταν μετά τον Ντάνιελ στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας, του Βόλου και τα σχετικά.
0: Και στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Και άρχισε, φαίνεται ενδεχομένως, ότι 3 χρόνια μετά έχει μετατοπιστεί νοτιότερα, άρα κάποια πτηνά μολυσμένα έχουν έρθει προς τα κάτω.
0: Και οι ηλικίες που θα λέγαμε ότι δείχνει μια προτίμηση ο συγκεκριμένος ιός είναι μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή η διάμεση ηλικία είναι 73 χρόνια, είναι 73 ετών. Που σημαίνει ότι το 50% και πάνω από τα 73 είναι γύρω στα 65 εκεί, που είναι τα κρούσματα τα οποία, οι ηλικίες που εμφανίζουν τα περισσότερα κρούσματα και τα περισσότερα
1: συμπτώματα. Έχουν και υποκείμενα νοσήματα και αυτό βοηθάει στην εξέλιξη της νόσου.

σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες E-Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της E-Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Farms μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
3: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ βρίσκεται τουλάχιστον έως 4 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων στα πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το απόγευμα, οπότε και αναμένεται η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς σε εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής Χεριών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αύριο ανήμερα του 15 Αυγούστου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρτη εστίαση επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η μη βύθιση ιστιοφόρου καταμαράν με σημεία Τουρκία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαπή, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά τη νήσου Φλεβών, στον Αργοσαρονικό. Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σόι. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζωντών στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League. Με την Τζέσικα Σόφια στα παίξει όφη στα play-off του Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 αμποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μπορεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή από Ραφίνα και Λαύριο τουλάχιστον να μην μπορεί να φύγει με πλοίο, αλλά από ό,τι φαίνεται φεύγει με δυο ταχύ.
1: Φεύγει. Βέβαια είναι πολύ καλά τα πράγματα η αλήθεια. Δεν θα έχετε μεγάλες καθυστερήσεις. Θέλει μόνο λίγη προσοχή στα διόδια. Δηλαδή Ελευσίνα, Ισθμός, Σχηματάρι και πολύ λίγο και στις Αφύτνες. Λίγη προσοχή εκεί. Εκεί θα δείτε ότι κάπως θα σταματήσετε, έτσι. Θα υπάρχει μια μικρή ουρίτσα. Αλλά δεν είναι όμως, κατά τα άλλα, όμως είναι στο πράσινο. Η κυκλοφορία και στο εθνικό δίκτυο. Υπάρχουν όμως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στη Χαλκιδική. Εκεί υπάρχει και απαγόρευση σε ορισμένους δρόμους. Έχει αποφασίσει η τροχέα να κλείσει κάποιους δρόμους για να μπορεί να ελέγχει καλύτερα την κατάσταση εκεί. Υπάρχουν δηλαδή μπλόκα της τροχέας λόγω της πυρκαγιάς. Υπάρχει όμως και εκτροπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφύτου. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να περάσει από το σημείο αυτό. Έτσι, θα πρέπει όσοι βρίσκεστε στην περιοχή να κάνετε, για να συνεχίσετε την πορεία σας, θα πρέπει να κάνετε το γύρο του ποδιού μέσα από τον επαρχιακό δρόμο για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη διαδρομή σας. Και βέβαια υπάρχουν και αρκετοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι περιμένουν να ανοίξει ο δρόμος, να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία εκεί, για να μπορέσουν να πάνε στα καταλήματα στα οποία διέμεναν, να πάρουν τα πράγματα
0: τους. Να πάρουν τα πράγματα τους. Μα έμειναν με τα πράγματα που είχαν εκείνη την ώρα στην παραλία, έτσι. Ήταν ώρα που ο κόσμος έκανε μπάνιο. Να πούμε βέβαια ότι είναι ασφιχτικά γεμάτα και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Έχουν προσθεθεί έκτακτα δρομολόγια. Μόνο για τη Μεσσηνία διαβάζω ότι έχουν προσθεθεί επιπλέον 16 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Συνολικά για την Πελοπόννησο έχουν προγραμματιστεί επιπλέον, εκτός από τα τακτικά δρομολόγια, άλλα 50 δρομολόγια, παρακαλώ.
1: Και ως προς τις μετακινήσεις σας, έχουμε αυτή την ώρα διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον Προαστιακό Πάτρας από το τμήμα Πάτρα Άγιος Ανδρέας. Υπάρχει ανακοίνωση της Hellenic Train λόγω ακινητοποιημένου οχήματος που υπάρχει στις γραμμές. Είναι από τις 12 το μεσημέρι αυτή η διακοπή κυκλοφορίας. Θα ισχύσει μέχρι την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση. Άρα τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα Άγιος Ανδρέας Πάτρα πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train.
0: Λοιπόν, στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε, γιατί το λέγαμε χθες ότι ουσιαστικά είχαν αρχίσει να καλύπτονται τα κενά του παζλ όσον αφορά εκείνη την προσπέραση που έκανε ο οδηγός βιτιοφόρου πάνω σε στροφή, σε επαρχιακό δρόμο,
1: ακριβώς,
0: και είδε ένας οδηγός που ερχόταν μηχανής από την απέναντι πλευρά, από το απέναντι ρεύμα, τον χάρω με τα μάτια του και γλίτωσε τελευταία στιγμή
1: και το κατέγραψε στην κάμερα και το είδαμε όλοι μας.
0: Ναι, αυτό ήταν και το συνταρακτικό, και έχουμε την ταυτοποίηση ουσιαστικά του οδηγού του βιτιοφόρου. Θεοδόση.
2: Και σας έλεγα από χθες ότι το τοπίο δείχνει μια λίμνη από κάτω. Δεν σας είχα πει τη λίμνη, γιατί οι έρευνες ήταν σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως πρόκειται για την λίμνη Πλαστήρα και τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς το κεντρικό σημείο, προς την κεντρική κοινότητα στην λίμνη Πλαστήρα. Το βίντεο το εξέτασαν οι ειδικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής και πιο συγκεκριμένα η ειδική ομάδα που προσέχει στο διαδίκτυο ανθρώπους οι οποίοι αναρτούν βίντεο με διάφορες αυθαιρεσίες που κάνουν στο δρόμο, είτε με κόντρες είτε με σούζες και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή τη φορά όμως ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει έναν πάρα πολύ καλό οδηγό μοτοσυκλέτας και έναν εμπεδωμένο δικυκλιστή να καταφέρει να σώζει τελευταία στιγμή την ζωή του από έναν ασυνείδητο.
0: Και είναι μόλις 25 ετών ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος έχει βγει και έχει μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης σήμερα και είπε ο άνθρωπος είναι κρίμα να πεθάνω στα 25. Απέφυγα, λέει, μηχανικά το βιτιοφόρο. Ένας 25χρονος που φάνηκε να δρά με πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά προφανώς
1: και είχε ψυχραιμία, παιδιά,
0: πολύ καλά αντανακλαστικά και πολύ ψυχραιμία.
2: Βέβαια. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε. Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25 μου. Κρίμα να πεθάνει στα 25 του, γιατί ένας δήθεν επαγγελματίας, οδηγός βιτιοφόρου, θεώρησε πάρα πολύ καλό σε έναν επαρχιακό δρόμο χωρίς διαχωριστικό στη ΘΕΟ, να κάνει προσπέραση επάνω στη στροφή, χωρίς να έχει οπτική επαφή με την συνέχεια του δρόμου. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί επαγγελματίας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, οι αστυνομικοί έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Διδιάκριτη η πινακίδα, φαίνονταν όμως τα χαρακτηριστικά και η επωνυμία στα πλαϊνά του βιτιοφόρου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία του βιτιοφόρου, να τους εκθέσουν την έρευνα που έκαναν και να τους ζητήσουν βεβαίως με τον πλέον επίσημο τρόπο τα στοιχεία. Ποια στοιχεία? Τα στοιχεία του δήθεν επαγγελματία οδηγού του βιτιοφόρου, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν στη Θεσσαλονίκη γιατί είχε κάνει δρομολόγιο. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο δήθεν επαγγελματίας οδηγός που έκανε αυτή την εγκληματική ενέργεια στην λίμνη Πλαστήρα να προσπεράσει αυτοκίνητο σε δρόμο που δεν επιτρέπεται η προσπέραση, και μάλιστα ενώ ακολουθούσε στροφή. Προσέξτε. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να δούμε τι δικαιολογίες, κάποια δικαιολογία θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει κάποια δικαιολογία. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε τι έχει πει ο άνθρωπος αυτός, γιατί το έκανε.
0: Τι να πει, φαίνεται πάντως ένα αγιοταχή μπροστά από το βιτιοφόρο να πηγαίνει κανονικά.
2: Κάνει και στην άκρη, γιατί αντιλαμβάνεται ο οδηγός του αγιοταχή τι συμβαίνει, με κίνδυνο ο άνθρωπος να βρεθεί στα ριζά του δρόμου και να στέως ξέρει τι θα γινόταν αν η ρόδα του αυτοκινήτου ακουμπούσε στο χώμα. Ένα στέως ξέρει αν δεν ήταν ψύχρεμος ο μοτοσυκλετιστής και του φεύγε λίγο η μοτοσυκλέτα, γιατί έχει πρανές και ένα μικρό αυλάκι. Η μοτοσυκλέτα, αν βρίσκονταν εκεί σε αυτό το αυλάκι, έχετε υπόψη σας το ρεπορτάζ, σαν λίγο η μοτοσυκλέτα, γιατί έχει πρανές και ένα μικρό αυλάκι. Η μοτοσυκλέτα, αν βρίσκονταν εκεί σε αυτό το αυλάκι, έχετε υπόψη σας το ρεπορτάζ, θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η ποινή η οποία θα του

0: χρόνια πολύ θα είναι. Ναι. Λίγο έτσι. Θα είναι, μάλλον. Θα είναι, θέλω να πω.
1: Αυτά είναι τα πρώτα. Να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ο νεαρός λοιπόν μοτοσυκλετιστής είπε, λέει, ότι ο οδηγός του φυτιοφόρου δεν είχε καμία ορατότητα, αφού το έκανε την προσπέραση πάνω στη στροφή, τι ορατότητα να έχει, που να δει το μηχανάκι.
1: Βέβαια.
0: Την Πέμπτη, λέει, την επόμενη μέρα, ξαναπέρασε, λέει, ο μοτοσυκλετιστής από το ίδιο σημείο, μπήκα, λέει, στη θέση του και πιστεύω ότι με είδε τελευταία στιγμή. Μα δεν έπρεπε καν να έχει κάνει αυτή την προσπέραση, ναι, γιατί...
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην τον είδε καν.
0: Μπορεί και να μην τον είδε, ναι.
2: Δεν ξέρω,
0: ναι,
2: και το ύψος, δηλαδή, του φορτηγού σε σχέση με...
1: Βεβαίως, γιατί δεν φαίνεται να γίνεται κίνηση από διόρθωσης. Τον οδηγό να μαζέψει λίγο το βιτιοφόρο. Συνεχίζει κανονικά την προσπέραση, σαν να μην τρέχει τίποτα. Άλλος ένα βαρύ όχημα είναι, ο ίδιος δεν θα πάθαινε τίποτα.
0: Λοιπόν, Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Θεοδόση.
1: Να είστε καλά.

0: Και διαβάζουμε τώρα στο ανικός.gr ότι προφυλακίστηκε ο εμπριστής της Σύνδου. Τα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες πάλι με τον Θεοδόση. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε 6 φωτιές.
1: Σε τρεις μέρες.
0: Και η δικαιολογία που έδωσε στην αστυνομία ήταν ότι ένιωθε πιεσμένος από τη δουλειά. Γι' αυτό τις έβαλε τις φωτιές. Μάλιστα, κατά την απολογία του, είχε πει ότι σε μία περίπτωση είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Είχε φύγει νωρίτερα από τον χώρο εργασίας του, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Να θυμίσουμε εμείς ότι οι ενέργειές του προκάλεσαν ακόμα και το κλείσιμο σιδηροδρομικής γραμμής.
1: Από τις φωτιές που έβαζε. Από τις φωτιές που έβαζε. Και ξέρεις, είναι αυτή η συζήτηση, Ελισάβετ, ότι εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Προφανώς η ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει αυτόν τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Το πολύ ανησυχητικό, το πάρα πολύ ανησυχητικό για μένα, εκτός από αυτό, είναι αυτή η αμέλεια. Αυτό το εξαμελίας που διαβάζουμε και λέμε, το συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Αρτοπιό. Δεν ξέρω πόσες συλλήψεις, σε πόσες συλλήψεις έχουν φτάσει. Είναι αρκετές.
0: Είναι αρκετές και είπε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι.
1: Και είναι αυτή η αμέλεια. Δηλαδή αυτός ο τρόπος που σκεφτόμαστε ή σκέφτονται κάποιοι. Το κάνω, βάζω μια φωτιά, διότι τα ξεράω, οτιδήποτε. Θέλω να κάνω μια εργασία και θεωρώ ότι δεν θα γίνει τίποτα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Συστή, είναι αυτό που λέει κανείς. Το έχω βάλει στο πρόγραμμά μου, αυτό έχω προγραμματίσει να κάνω. Τώρα δεν θα αλλάξω και το πρόγραμμά μου επειδή έτυχε σήμερα να έχει 9 μποφόρ, αδερφέ.
1: Και βλέπεις εντωμεταξύ κάποιες φωτιές που μας απασχολούν και ειδησιογραφικά εμάς που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά κυρίως τους κατοίκους που ζουν στις περιοχές αυτές. Έχουμε κάποια μέτωπα να ξεσπούν. Βλέπουμε όλη αυτή την κινητοποίηση που γίνεται. Βλέπουμε κόσμο να του πηγαίνουν μηνύματα από το 112 και να πρέπει να φύγουν, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Και μία-δύο μέρες μετά έρχεται το ενημερωτικό της πυροσβεστικής και βλέπουμε ότι σε αυτές τις συγκεκριμένες φωτιές που ταλαιπώρησαν τόσο κόσμο και εξάντλησαν τόσους πυροσβέστες, υπήρξε κάποιος ο οποίος απλά έβαλε το
0: τροχό
1: για να κόψει κάτι. Ή αυτό που λέμε και εκνευρίζει κάποιους ακροατές, μας στέλνουν μηνύματα, αλλά τι να κάνουμε, είναι η αλήθεια, δηλαδή είναι καταγεγραμμένο αυτό. Έχω βγάλει για να ψήσω την πριζόλα μου.

0: Και είναι καταγεγραμμένο αυτό, δεν το λέμε εμείς, δεν το υποθέτουμε. Όταν στέλνει τα ενημερωτικά η τροχέα, λέει ότι συνελήφθη τάδε ηλικίας άνθρωπος γιατί έκανε αυτό, έκανε το άλλο, έκανε εκείνο. Οι λόγοι λοιπόν που αναφέρει το επίσημο έγγραφο της τροχέας είναι θερμές εργασίες, οι περισσότερες, δηλαδή η πλειονότητα είναι από θερμές εργασίες, και αμέσως μετά είναι το ψήσιμο.
1: Το ψήσιμο, το μπαρμπεκιού.
0: Τι να κάνω, δηλαδή αυτό είναι. Να φάω, να βγάλω έξω την ψεσταριά μου.
1: Ψήστο
0: να
1: στο γκριλ του φούρνου.
0: Άλλο το κάρβουνο, ρε παιδάκι.
1: Ναι, ξέρω, δεν έχει την ίδια νοστιμιά. Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, πάω πάσο, ναι,
0: αλλά όχι τώρα.
1: Το να, να γίνει κάρβουνο και ένα ολόκληρο δάσο ή.
0: Μας είχε στείλει
1: να κινητοποιήσω τόσου ανθρώπου.
0: Μα είχε στείλει ένα ακροατή ένα μήνυμα. Ρε, κορίτσια, τώρα θα ποινικοποιήσουμε το πικνίκ. Όχι, ρε παιδιά, δεν θα το ποινικοποιήσουμε το πικνίκ. Φτιάξτε μέσα στο σπίτι σου και πάρτε και πήγαινε κάνε πικνίκ. Δεν θα σβήσεις όμως το τσιγάρο στα χόρτα εκεί, άμα καπνίζεις. Δηλαδή, βγες στη φύση, κάνε το πικνίκ σου, αλλά έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει λίγο να το σεβαστείς το περιβάλλον που σου αρέσει και το χαίρεσαι και γι' αυτό πηγαίνεις εκεί να κάνεις πικνίκ.
1: Μετά δεν θα υπάρχει για να κάνεις
0: πικνίκ. Μα γι' αυτό.
1: Είναι το τελευταίο πικνίκ που κάνεις.
0: Δες το λίγο λογικά
1: σε αυτό το χώρο, για να το πούμε έτσι. Η Λίλη ρωτάει, λέει, τι είδους δουλειά έκανε αυτός ο άνθρωπος, λέει, ώστε να θέλει να τα μπουρλωτιάσει όλα. Πόσο πιστική μπορεί να ήταν η δουλειά δηλαδή του συγκεκριμένου. Τώρα τα λέγαμε μεταξύ του και Σοβαρού χθες με τον Θεοδόση, ότι αν ο καθένας έβγαζε την πίεση που νιώθει στη δουλειά, και όχι μόνο στη δουλειά, μπορεί να νιώθει πίεση και γενικότερα από άλλα θέματα, και την έβγαζε και πήγαινε ο καθένας και άναβε και από μια φωτιά, παιδιά, δεν θα είχε μείνει, όχι θάμνος, ούτε πόα δεν θα είχε μείνει σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι. Μας γράφει εδώ ο Γιώργος ότι αυτοί που έχουν ιστορικό εμπρισμών να μπουν φυλακή προληπτικά όταν αρχίζει η αντιπυρική περίοδος μέχρι το τέλος της και τα λοιπά.
1: Ναι, αυτό δεν γίνεται. Αλλά γίνεται όταν κάποιος συλλαμβάνεται ότι έχει κάνει, έχει βάλει φωτιά και ακόμα και από αμέλεια, και αμέλεια όμως επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι.
0: Μα τι αμέλεια τώρα, είναι λάθος η λέξη.
1: Γίνεται, πρέπει να το πληρώνει, πώς να το πω, να το πληρώνει, όχι εννοώ χρηματικά. Να του κοστίζει με κάποιον τρόπο για να καταλαβαίνει ότι αυτό που έκανε κινητοποίησε τόσο πολύ κόσμο και κόστισε και στο περιβάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αν είναι ατιμόρυτα, αν περνάει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει και μένει ατιμόρυτος, το κάνει και κάποιος άλλος πιο δίπλα.
0: Κοίτα,
1: το κάνει και...
0: συμφωνώ εγώ πολύ μαζί σου. Δηλαδή, κάποιος γνωρίζει.
1: Να το πληρώνουμε ότι... και δεν εννοώ χρηματικά.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Αν κάποιος γνωρίζει ότι αυτή η αμέλεια. Θα τη βάλω εγώ σε εισαγωγικά. Αυτή η αμέλεια, τέλος πάντων. Βγαίνω και ψήνω, βγαίνω και δεν ξέρω τι, κάνω θερμές εργασίες. Εμένα θα μου στοιχήσει. Με αυτή την έννοια που το λες και το περιγράφεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά.
1: Ότι μπορεί να χάσω την ελευθερία μου, Ελένη, για ένα χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι ιερότερο από την ελευθερία του καθενός.
0: Ναι, ή ακόμη και να αποζημιώσω για τη φθορά που έχω προκαλέσει. Και υλικά, με χρήματα.
1: Και τους ανθρώπους
0: με...
1: που έχασαν. Ναι. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για δάση.
0: Με τα περιουσιακά μου στοιχεία. Πρέπει να το. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Και ο Διονύσης λέει. Είναι αυτό που έκανε σχολείες πριν εκτός μικροφόνου. Πιεσμένος από τη δουλειά, λέει, έβαλε φωτιές. Τώρα στη φυλακή δεν θα πιέζεται πια από τη δουλειά.
0: Και εύλογο και το ερώτημα. Ο νεοέλληνας εκτός από την Πασχαλινή σούβλα είχε μπάρμπεκιου και στο χωριό του.
1: Είχε όμως την ζυσταρίτσα, την παραδοσιακή.
0: Πώς δεν είχε, μέσα στα μπαλκόνια μας από το.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή με τον τζίγκο, ξέρεις.
0: Αυτοσχέδια μερικές φορές.

0: Λοιπόν, συνηθίζουμε να λέμε αυτή την περίοδο που όλοι φεύγετε, προσοχή στους δρόμους, στην οδήγηση, μην τρέχετε, να φοράτε ζώνες ασφαλείας, κράνη και τα σχετικά. Και τώρα βλέπω ένα βιντεάκι. Γιατί εδώ μάλλον πρέπει να λέμε πια προσοχή και στη θάλασσα και πώς θα οδηγήσετε το ιστιοφόρο σας. Βλέπω λοιπόν ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι η ώρα που ένα ιστιοφόρο με 7 από ό,τι διαβάζω επιβαίνοντες προσκρούει σε ελιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου, αυτό το μικρό νησί που είναι κοντά στην Λευκάδα. Τα έχει πάρει σβάρνα όλα τα ελιμενισμένα σκάφη. Ευτυχώς δεν υπήρχε άνθρωπος πάνω σε αυτά. Έτσι, ήταν δεμένα. Αλλά τα έχει κάνει κομμάτια. Δεν πρέπει να έχει μείνει κάτι από αυτά μετά.
1: Πόσα είναι, σε πολλά έπεσε.
0: Είναι στη σειρά, έχει, εγώ βλέπω 3 με 4 στο βιντεάκι τουλάχιστον, έτσι όπως το έχει τραβήξει κάποιος φίλος. Δεν υπάρχει αστείο στην υπόθεση, αλλά θέλω να πω ότι βλέπω το πλάνο και βλέπω πώς το τραβάει και μπαίνει το ιστιοφόρο. Και πραγματικά.
1: Να σου πω εμένα τι μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν κόβει ταχύτητα καθόλου. Πηγαίνει με μια.
1: Αυτό πρώτο και δεύτερο κάθονται.
0: Ναι,
1: κάθονται χαλαροί. Δηλαδή.
0: Κοίτα.
1: Είναι πάνω στο σκάφος, εγώ βλέπω δύο άτομα.
0: Δύο μπροστά βλέπεις,
1: τα οποία κάθονται απλά και το σκάφος τους πέφτει πάνω στα άλλα, στα ελιμενισμένα σκάφη.
0: Κοίτα, σε ένα ιστιοπλοϊκό, όπως είναι αυτό, και έχει 7 άτομα πάνω, αυτό μπορεί να είναι ενοικιασμένο και να έχει έναν σκίπερ, για παράδειγμα, έναν επαγγελματία.
1: Δεν βλέπω κάποιον.
0: Μπορεί, ναι, είναι στην Πρίμνη, κανονικά.
1: Ένας επαγγελματίας θα πήγαινε έτσι να δει να δέσει.
0: Όχι.
1: Εγώ το βλέπω πολύ ως ερασιτέχνη.
0: Πολύ ερασιτεχνικό.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι. Παρά είναι ερασιτεχνικό.
0: Δεν θα τον δει τον άνθρωπο όμως που έχει το τιμόνι.
1: Με την οποία μπαίνει μέσα.
0: Δεν θα το δει τον άνθρωπο που έχει το τιμόνι, γιατί είναι στην Πρίμνη. Μπροστά φαίνονται οι τουρίστες.
1: Δεν πας να δέσεις, δεν μπορείς να δέσεις με αυτά.
0: Όχι, έχει μπει και δεν έχει κόψει καθόλου ταχύτητα. Φαίνεται, ενώ είναι ήδη μέσα στο λιμάνι.
1: Δεν βλέπω κανένα να είναι στα μπαλονάκια, που αυτό είναι βασικό για να πας να δέσεις το ιστιοφόρο σου. Βλέπω έναν άνθρωπο απλά να κάθεται χωρίς να είναι σε καμιά κινητοποίηση. Η ώρα που μπαίνει ένα σκάφος να δέσει, δεν μπαίνει με αυτή την ταχύτητα πρώτο. Και δεύτερον, οι επιβαίνοντες βρίσκονται σε κάποιες θέσεις για να βοηθήσουν να γίνει το δέσιμο του σκάφους.
0: Κοίτα, από τα 7 άτομα, οι 2 είναι στην πλώρη και κάθονται, φαίνονται ξεκάθαρα. Τα άλλα 5 άτομα
1: κάθονται πίσω.
0: Βλέπω πίσω. Μέσα
1: κάθονται.
0: 2 επίσης, τουλάχιστον ξεχωρίζω.
1: Καφέ πρέπει να πίνουν. Τσίπουρο.
0: Λες να το είχαν αφήσει το τιμόνι και να πήγαινε μόνο του.
1: Δεν το καταλαβαίνω πολύ εγώ αυτό που βλέπω.
0: Ναι, δεν το πολύ καταλαβαίνω πώς γίνει. Ότι για σκίπερ, για επαγγελματίες δεν φαίνεται να είναι ο άνθρωπος που είναι πάνω. Αλλά αν είσαι ερασιτέχνης, χρειάζεσαι πάντα τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων.
1: Καταρχάς χρειάζεσαι δίπλωμα. Δύο άτομα πρέπει να έχουν δίπλωμα.
0: Δύο άτομα πρέπει να έχουν δίπλωμα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μπορεί να έχει δίπλωμα και να είσαι.
1: Να μην ξέρεις.
0: Να μην έχει εμπειρία.
1: Όχι.
0: Να έχεις πάρει άλλη μια φορά ή να μην έχεις πάρει καμία. Να το έχεις μόλις νοικιάσει, δεν ξέρω.
1: Με τη μηχανή.
0: Άρα το δίπλωμα
1: μπαίνει,
0: είναι το τυπικό, θέλω να πω. Δηλαδή, okay, αν έχεις δίπλωμα και δεν το έχεις έξω, είναι σαν την οδήγηση. Πήρα δίπλωμα και 30 χρόνια δεν οδήγησα.
1: Ξέρεις, από βέσπα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, άστο, μην την πάρεις καλύτερα. Λοιπόν, τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Γι' αυτό, μάλλον, αυτό το διάστημα να λέμε και προσοχή και στη θάλασσα και στα λιμάνια. Και μην καθίστε και πολύ αμέριμνοι, γιατί.
1: Προσοχή, παιδιά. Προσοχή, ρε παιδιά.
0: Είσαι εστιοπλοϊκό, έτσι.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε ίσχυ τουλάχιστον έως 4 το απόγευμα, απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελαγή. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αυγούστου. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αναλυτικά στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστη στον Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρα της εστίας επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία το 59χρονος καθομολογία ανεμπριστής στη Σύνδο. Κατηγορείται για 6 φωτιές.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας.

0: Λοιπόν, τώρα κανονικά αυτή την ώρα είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο, τον αγαπητό μας, τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη.
1: Γιατί αγαπητό, εξαιρετικό, καταπληκτικό Ηλία Μαμαλάκη.
0: Θέλαμε να μας πει τη γνώμη του για τις συνταγές του 15 Αύγουστου. Τι μαγειρεύουμε σε όλη...
1: Αν υπάρχουν έθιμα συγκεκριμένα.
0: Ναι, αν υπάρχουν έθιμα.
1: Η κατσαρόλα του 15 Αύγουστου ποια είναι?
0: Κατσαρόλα, φούρνος, ψισταριά, τι να σου πω τώρα. Κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί ο κύριος Μαμαλάκης τον έχουμε πετύχει κάπου στην επαρχία και είναι δύσκολη η επικοινωνία.
1: Ακούσουμε.
0: Κύριε Μαμαλάκη, καλό μεσημέρι, μας ακούτε?
2: Δεν σας ακούω καλά.
0: Μπράβο, τώρα
1: μεγάλη
0: σας ακούμε
1: χαρά
0: και εμείς.
1: Έχουμε που σας ακούμε και εμείς πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε Μαμαλάκη, η αρχική μας σκέψη ήταν τι να μαγειρέψουμε εγώ και η Ελένη για το 15 Αύγουστο και μας μπήκε η ιδέα, μήπως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνταγές, εσείς που έχετε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και με την μαγειρική, μήπως υπάρχουν κάποιες συνταγές συγκεκριμένες που επιλέγει ο κάθε τόπος για αυτή τη μέρα?
2: Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Πιθανό να υπάρχει κάποια μέρα. Δεν είναι πολύ διαδεδομένο. Φανταστείτε ότι η ιστορία των διακοπών, η επισημότητα των υλικών είναι ανάλογα που είναι. Εσύ σε ένα νησί του Αιγαίου μπορεί να προτιμήσεις ένα ωραίο ψάρι, κάτι σχέση με τη θάλασσα. Αν είσαι πάνω στα βουνά, ένα δίσκο τσούλα ή ένα δίσκο φούρνο με πατάτες, γουρουνάκι ψημένο μαζί με λιτούρα, αλλά δεν θυμάμαι να έχω πετύχει φαγητό που να συνδέεται άρρηκτα με το 15 Αύγουστο.
1: Άρα...
2: Έχουμε 15ήμερη νηστεία θεωρητικά από την 1η ως τις 15. Στις 15 τι καλοκαιρινή, και τα καλοκαίρια υπάρχει διάσπαση.
1: Άρα κύριε Μαμαλάκη, με έναν τρόπο στις κουζίνες, στις ελληνικές, την ημέρα του 15 Αύγουστου, οι άνθρωποι φτιάχνουν το καλύτερό τους, το πιο γιορτινό τους φαγητό.
2: Νομίζω που το θέσατε. Θυμάμαι την Τρίτη, όσες φορές έχω πάει, το αγαπημένο είναι μικρό γουρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Και άλλα μέρη έχω αρνάκι.
1: Το αρνάκι.
2: Δεν έχω δει κάτι στάνταρ.
0: Ναι, φαίνεται ότι το αρνί ή το κατσίκι, παρότι είναι καλοκαίρι, έτσι, και καμιά φορά λέμε ότι πρόσεχε, μπορεί να μυρίσει λίγο, να είναι βαρύ κτλ. Φαίνεται ότι το επιλέγουν πολλοί τόποι. Διαβάζοντας εδώ ένα ρεπορτάζ, λέει ότι στην Αστυπάλαια, για παράδειγμα, έχουν τον Λαμπριανό και το λένε έτσι γιατί είναι τα φαγητό που κάνουν και το Πάσχα.
1: Της Λαμπρής.
0: Της Λαμπρής. Αρνί ή κατσίκι που το γεμίζουν με ρύζι.
2: Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Δεν είναι μόνο ρύζι, είναι τα εντόστια, είναι ντομάτα, είναι μαϊντανός. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Όχι μόνο στην Παλαιά, κάνουν τον Ανδριάτη. Επίσης, δηλαδή το αρνί το πασχαλινό έχει διάφορες συνταγές που εκδηλώνεται. Το σουριστό είναι στη Ρούμενη.
0: Ναι.
2: Στο κέντρο της Τριάδας. Από τη Λαμία μέχρι τον Ναυρακικό πέρα είναι αρνί στη ζούγκλα. Και μάλιστα οι ντόπιοι ρουμελιώτες ψήνουν βαριά των 20 κιλών και δεν τα τρώνε την ημέρα του Πάσχα. Τα αφήνουν και κρυώνουν και τα τρώνε την δεύτερη ημέρα. Και την ημέρα του Πάσχα τρώνε ντολμάδες και διάφορα άλλα μεγάλα.
1: Και εντάξει, αφού είπαμε για τα αλμυρά και για την κουζίνα και για το κυρίως γεύμα, υπάρχουν γλυκά ή κεράσματα για το 15 Αύγουστο που συνηθίζονται σε κάποιες περιοχές?
2: Δεν ξέρω. Επειδή ότι τα ελληνικά νοικοκυριά, το φάσμα των γλυκών είναι φτωχό και πολύ σύγχρονο, δηλαδή παίρνουν.
1: Στην καρδιά μας μιλήσατε μόλις.
0: Ναι, και στο στόμα μας και στο στομάχι μας μιλήσατε. Δυστυχώς η τηλεφωνική μας σύνδεση και η επικοινωνία μας δεν είναι καλή και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Όμως σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Καλό 15 Αύγουστο.
0: Ναι, επίσης να είστε καλά. Λοιπόν, κρίμα, γιατί ο κύριος Μαμαλάκης είχε πάρα πολλά να μας πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συνταγές και θα μας έδινε και μια λύση για το τι θα κάνουμε αύριο.
1: Βέβαια. Πάντως, ακούσαμε, είναι τα καλά μας φαγητά, τα καλύτερα που έχει ο κάθε τόπος.
0: Βέβαια.
1: Να κρατήσουμε το κανταΐφι.
0: Το κανταΐφι. Έτσι, λοιπόν, ναι, εγώ ετοιμάζω για αύριο ένα κορμό.
1: Έναν κορμό, έλα. Εντάξει, τώρα κορμό μωρέ,
0: κατάψυξη, όχι κορμό, όχι, κατάψυξη κορμό, και είναι αυτό που έκανε η μητέρα μου πάντα, γιατί το 15 Αύγουστο είχαμε κορμό. Μεγάλη γιορτή, γιόρταζε ο πατέρας μου και η αδερφή μου, οπότε ήταν μεγάλη γιορτή, ο κορμός ήταν το παραδοσιακό
1: τότε
0: του κορμός, σπιτιού
1: κορμός.
0: Και δεν αλλάζει αυτή η παράδοση.
1: Όχι, όχι, θα το παραμείνει. Κρατάω.
0: Λοιπόν, διαβάζω μερικά παραδοσιακά από κάθε τόπο. Είπαμε για την Αστεπαλαία τον Λαμπριανό. Στην Αμοργό κάνουν το πατατάτο, κατσίκι ηγίδα που μαγειρεύεται αργά, λέει, με πατάτες, ντομάτα και μπαχαρικά, μέχρι το κρέας να μαλακώσει και η σάλτσα να δέσει. Στη Σύφνο κάνουν το μαστέλο. Αρνί κατσίκι, βλέπεις, αρνί και κατσίκι μαστέλο. Παίζει πάρα πολύ. Μαγειρεύεται με κρασί και μυρωδικά, ψήνεται αργά. Μέσα σε πύλινο σκεύος. Έχει πάρει την ονομασία του το σκεύος, λοιπόν, το φαγητό. Στη Λέσβο κάνουν κισκέκ ή κισκέση. Ένα φαγητό, λέει, συνδεδεμένο με τα πανηγύρια και τις γιορτές της Παναγίας. Είναι κρέας και σιτάρι ουσιαστικά που μαγειρεύονται μαζί για πολλές ώρες. Στην Κρήτη γαμοπύλαφο, γιατί δεν κάνουν γαμοπύλαφο μόνο στους γάμους βέβαια. Συνήθως γίδα ή ζυγούρι το κρέας που χρησιμοποιούν. Βράζει για ώρες. Και στον ζωμό του μαγειρεύεται το ρύζι. Στο τέλος προστίθεται λεμόνι και στακοβούτυρο. 3.000 θερμίδες, θέλω να σου πω, η κάθε κουταλιά.
1: Εντάξει, μια φορά κάθε τόσο τώρα.
0: Στην Κέρκυρα, παστιτσάδα, αγαπημένη.
1: Εντάξει, ναι. Και στην Κεφαλονιά, νομίζω, κόκορας
0: με
1: είναι,
0: κόκορα.
1: Έτσι. Και στην Κεφαλονιά.
0: Μπορεί να γίνει και με μοσχάρι, βέβαια. Στην Κεφαλονιά έχουν την κρεατόπιτα. Η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κρέας μαζί με ρύζι, μυρωδικά, μπαχαρικά και τα κλείνουν όλα αυτά μέσα σε ένα φύλλο. Στη Μεσσηνία η γουρνοπούλα, γιατί δεν είναι μόνο στα Μέθανα που μας στείλει, είναι σε όλη την Πελοπόννησο. Στον Οξύλινθο Ευβία, στο Στιφάδο, λέει, της Παναγίας. Μοσχαρίσιο κρέας, άφθονα κρεμμυδάκια και ντομάτα που σιγοράζουν μέσα σε μεγάλα καζάνια πάνω στα ξύλα. Και στη Θεσσαλία γενικά έχουν πολύ πρόβιο κρέας. Έχει ισχυρή παρουσία από ό,τι φαίνεται στα γιορτινά τους τραπέζια.
1: Μας στέλνει εδώ Αλέξη την Κίμη Ευβίας και στα χωριά της τρώνε το στιφάδο, μοσχαράκι κουκκινιστό με μικρά κρεμμυδάκια, το φτιάχνουν σε καζάνια με φωτιά από ξύλο, σιγομαριγυρεύεται όλη τη νύχτα. Έτσι, ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ θα μου άρεσε αυτό να το δοκιμάσω.

0: Real blogger μετά τον Καγιανά που συζητούσαμε χθες, έχουμε ανέβει επίπεδο. Δεν μπορείς να πεις.
1: Ξέρεις ο ταπεινός ο Καγιανάς όμως είναι τόσο ωραίος.
0: Δεν το συζητάω. Ωραίος,
1: τόσο ωραίος. Και ξέρεις, είναι από αυτά τα φαγητά τα πολύ νόστιμα που δεν σε προβληματίζουν και πολύ. Τρία υλικά, δύο βασικά. Αλλά μπορείς να βάλεις και ένα τρίτο. Και τσακ τσακ τσακ
0: και
1: αμέσως
0: λεπτά,
1: έχεις
0: τραπέζι.
1: Και τρως ένα καταπληκτικό πιάτο. Πώς τα λένε κάποια αυτά τα comfort food.
0: Ωχ, σε άπτες τα ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ψυχικά. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Σπύρο από την Φιλανδία που μας ακούει, στον Τόρπη και στον Κυριάκο. Λέει να πούμε για την Κύπρο. Προφανώς, Κυριάκο, θέλεις να πούμε για κάποιες συνταγές που έχετε αυτές τις ημέρες στην Κύπρο. Δεν γνωρίζουμε, αν ξέρεις εσύ όμως, με πολύ μεγάλη χαρά να μας στείλεις και να το μεταφέρουμε.
1: Να πούμε και για το φίλο μας που μας στέλνει σε σχέση με το εστιοφόρο. Δεν υπάρχει, διενεργείται προανάκριση τα αίτια, γιατί αυτό το εστιοφόρο έπεσε πάνω σε άλλα εκεί στον Κάλαμο, στο λιμανάκι του Καλάμου. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα και τη σχολιάζουμε.
0: Μπορεί, να επιβεβαιωθεί,
1: μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, οφείλονται σε μηχανικό πρόβλημα. Μπορεί να βγει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος το χειρισμό. Μπορεί να ήταν ένα συνδυασμό των δύο, δηλαδή να υπήρχε ένα πρόβλημα όπως η ντίζα του τιμονιού, ας πούμε, που λέτε, σε συνδυασμό με λάθος χειρισμό, ανθρώπινο λάθος. Δεν το ξέρουμε. Έτσι, εμείς βλέπουμε μια εικόνα και αυτή σχολιάζουμε.
0: Ούτε βγάλαμε συμπέρασμα. Από το βίντεο κοιτούσαμε και το βίντεο σχολιάζαμε. Ακριβώς ό,τι είναι το βίντεο λέγαμε.
1: Όπου δείχνει ένα εστιοφόρο με μεγάλη ταχύτητα να πηγαίνει και να πέφτει πάνω σε λιμενισμένα άλλα σκάφη. Ευτυχώς και το ξαναλέμε, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε κανείς πάνω σε εκείνα τα δεμένα σκάφη. Τώρα, αν κόπηκε η ντίζα, όπως λέει ο καπετάνιος, αν υπήρχε άλλο τεχνικό πρόβλημα, αν έγινε κάποιο ανθρώπινο λάθος, αυτό θα το κρίνει η προανάκριση. Οπότε δεν εκτιθέμεθα εμείς. Έτσι, μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή την είδηση ως είδηση. Το τι έχει συμβεί, άσε Παναγιώτη να το κρίνουν άλλοι, οι αρμόδιοι δηλαδή. Λοιπόν, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Τάσο Αρνιακό. Εμείς εδώ μπορεί να διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουμε μελτέμια, 8-9 μποφόρ, έχει απαγορευτικό απόπλου, φοβόμαστε για φωτίες και τα σχετικά. Υπάρχουν
1: έχουμε
0: άλλοι άνθρωποι.
1: Έχουμε αποφύγει τους μεγάλους καύσωνες, ναι, εδώ στην χώρα.
0: Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που καίγονται στην Ευρώπη και δεν είναι συνηθισμένοι στο να έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Και γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με την συνάδελφο, την Τζέννη Κρυθαρά, για να μας μεταφέρει λίγο την εικόνα από την Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη.
1: Καλό μεσημέρι, Τζέννη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Έτσι, ο καύσωνας στην Ευρώπη σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι πιο έντονος από ποτέ και καλύπτει και μεγαλύτερη έκταση από ποτέ. Βλέπουμε σαραντάρια σε χώρες που δεν τις άγγιζε η ζέστη μέχρι πρότινος. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Πρόσφατη έρευνα του Κοπέρνικου έδειξε πως η Κυρία Ήπειρος θερμαίνεται καχύτερα από οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη. Το κύμα καύσωνα που πλήττει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη φέρνει 135 εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου και μάλιστα σε αρκετές περιοχές ξεπερνούν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Βρετανία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο. Είναι νομίζω άλλωστε η εικόνα που βλέπουμε όλο το φετινό καλοκαίρι. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ανομβρίας και ισχυρών ανέμων έχει δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Το γνωρίζουμε αυτό και από τη χώρα μας, αλλά το είδαμε και στη Γαλλία και την Ισπανία πολύ έντονα τις προηγούμενες εβδομάδες. Στη Γαλλία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αυτές τις μέρες, καθώς το κύμα καύσων έχει πλέον μεγαλύτερη διάρκεια. Χθες ο υδάγυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Γαλλία. Το Παρίσι άγγιξε τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία στον Μπορντό έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στον Μπορντό, το οποίο καιγόταν για πάρα πολλές μέρες.
0: Ναι. Και είναι και πολύ ψηλή υγρασία σε αυτές τις περιοχές. Ο συνδυασμός αυτός με τις θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 40 βαθμούς είναι φοβερός. Ναι.
2: Μεγάλο μέρος της Γαλλίας επίσης βρίσκεται σε καθεστώς συναγερμού για τον καύσωνα, ενώ περίπου 80 διαμερίσματα αντιμετωπίζουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Και στη Βρετανία όμως, χθες καταγράφηκε η θερμότερη μέρα του 2026 μέχρι σήμερα, με 38,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Η Αγγλία βέβαια βρίσκεται αντιμέτωπη και με πυρκαγιές. Ναι. Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ή αντιμετωπίζουν ατμιστικά προβλήματα και φαίνεται πως είναι αρκετά μεγάλες και οι ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή των West Midlands. Ένα μεγάλο ζήτημα από τον καύσωνα του φετινού καλοκαιριού είναι και η στάθμη των ποταμών, η οποία κατεβαίνει δραματικά.
1: Έχουμε δει και εικόνες, Τζέννη, σχετικές με τη στάθμη των ποταμών.
2: κυρίως από το Δούναβι, ο οποίος έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός της Σενατόβα αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του, αλλά και του δεύτερου αντιδραστήρα του, καθώς η χαμηλή στάθμη του ποταμού περιορίζει το διαθέσιμο νερό για την ψήξη των μονάδων. Ανάλογες πιέσεις αντιμετωπίζει και η Ουγγαρία, όπου ο πυρηνικός σταθμός του ΠΑΚ εξαρτάται επίσης από τα νερά του Δούναβη για την ψήξη των αντιδραστήρων. Και παράλληλα, χαμηλή στάθμη καταγράφεται και στο Ρήνο, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς ποταμούς της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ναυσιπλοεία. Η κλιματική αλλαγή όμως επιδεινώνει και την ποιότητα της ζωής μας στην Ευρώπη. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στην Ισπανία έχουν χάσει τη ζωή τους 3.400 άνθρωποι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν ανθρώπους που είναι ήδη ευάλωτοι, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως ηλικιωμένους. Από τους θανάτους που εκτιμά η ισπανική κυβέρνηση αυτό το καλοκαίρι, το 69% αφορά άτομα άνω των 85 ετών, ενώ περισσότερο από το 99% αφορά ανθρώπους άνω των 65 ετών. Και βέβαια, επειδή όλα συνδέονται, όπως περιγράφει σήμερα το Bloomberg σε εκτενές του δημοσίευμα, τα πολλαπλά κύματα καύσωνα που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι έχουν ήδη ανατρέψει τα δεδομένα στις συγκομιδές και έχουν διαταράξει κρίσιμες διαδρομές, κυρίως στη μεταφορά των στυρών. Τώρα, καθώς ο καιρός είναι ξηρός και επιμένει, η ανησυχία στρέφεται στις καλλιέργειες της επόμενης χρονιάς, με ορισμένους αγρότες, όπως αναφέρει το πρακτορείο, να καθυστερούν είδε τη σπορά τους ή να επανεξετάζουν την έκταση της γης που θα καλλιεργήσουν.
0: Τζένι, υπάρχει ήδη ανησυχία, το λέγαμε και προχθές με τον κύριο Ραυτόπουλο, ότι λόγω των πυρκαγιών σε χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, υπάρχει ο κίνδυνος να ανέβει η τιμή του ελαιολάδου, γιατί και κάει και μέρος των καλλιεργειών, αλλά και τα δέντρα τα οποία απέμειναν είναι σε συνθήκες που ο καρπός τους δεν είναι.
1: Ναι, και η ποιότητα του εδάφους επίσης έχει αλλοιωθεί.
0: Άρα θα δούμε τις συνέπειες άμεσα.
2: Είναι και τα σιτηρά τα οποία επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg σήμερα. Είναι δύο βασικές πηγές της διατροφής όλης της Ευρώπης, όλη του κόσμου. Και υπάρχουν φόβοι ότι ανέβουν, θα εκτοξευτούν τιμές από τη νέα σεζόν. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες εβδομάδες. Με τους μετεωρολόγους βέβαια και τους επιστήμονες να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως είναι απρόβλεπτες οι κινήσεις τόσο της θερμοκρασίας όσο και των ανέμων. Και πέρα από τις πυρκαγιές και τη δυσφορία που μας προκαλεί αυτός ο καιρός, είναι και το ζήτημα της οικονομικής πορείας της Ευρώπης. Καθώς είναι μεγάλες οι εκτάσεις και πολλές οι χώρες οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτόν τον τομέα.
0: Λοιπόν, το λένε οι επιστήμονες ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης και δέχεται τις συνέπειες πιο δυναμικά από άλλες περιοχές.
1: Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία θερμαίνεται ταχύτερα από όλες στο πλαίσιο αυτής της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι στο επίκεντρο, πραγματικά.
2: Τζένι, είναι και ο ΙΕ σε πρόσφατη μελέτη του και το ζούμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Τζένι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή
2: συνέχεια.

Πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σιτζέτς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα, με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σιτζέτς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα είναι.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ θα βρίσκεται τουλάχιστον έως 4 το απόγευμα το απογραφτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το απόγευμα, οπότε και να μένει η επικυροποίηση του δελτίου καιρού. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχίας στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής χεριών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αύριο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία ανεμπριστή στη Σύνδο. Παραδέχθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Ο 59χρονος κατηγορείται για 6 πυρκαγιές. Η μη βήθηση ιστιοφόρου καταμάραν με σημεία Τουρκία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νήσου Φλεβών στον Αργοσαρονικό. Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σόι. Εξαναμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους απογευματινούς ημιτελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκαν η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική και ο Απόστολος Σίσκο στα 200 μέτρα πεταλούδας. Το τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα υπερασπιστεί σε 9 παρά 10 απόψε ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του αγωνίσματος. Επίσης, στους τελικούς θα αγωνιστούν σήμερα στα 100 μέτρα πεταλούδας η Γεωργία Δαμασιώτη και η Άννα Ντουντουνάκη και στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 αμποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Και τώρα βλέπαμε τα πλάνα από τη Σκιάθο, γιατί είχε και άλλο, λέει, τραυματισμό,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Το βλέπουμε, νέος τραυματισμός.
0: Στην περίμετρο του αεροδρομίου.
1: Από ρεύμα αέρα αεροσκάφους.
0: Ναι. Προχθές λέγαμε για την τουρίστρια, την Ιταλίδα, ναι, 52 ετών, που τραυματίστηκε από ρεύμα αεροσκάφους, γιατί είναι πολύ στενά τα περιθώρια από εκεί που πρέπει να αρχίσει να κατεβαίνει ο πιλότος.
1: Είναι πολύ μικρός.
0: Πολύ στενό. Και πολύ αυτό... κοντό σε μήκος.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέγαμε με την Ελισάβετ είναι ότι, παιδί μου, εντάξει, μα δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
0: Ναι, περιμένουν όλοι με τις φωτογραφικές μηχανές για, ναι, να πάρουν καλή λήψη.
1: Και αν εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορούν οι αρχές εκεί του νησιού να αποκλείσουν το σημείο το συγκεκριμένο, να μην μας
0: δεχτούν. Και δεν είναι το μόνο νησί όμως, Ελένη. Υπάρχει, το λέγα προχθές και για τη Λέρο, υπάρχουν, ναι, και άλλα σημεία.
1: Να, όμως χρειάζεται... δύο περιστατικά τώρα στη Σκιάθο.
0: Στη Σκιάθο, ναι. Mm. Τώρα, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση και συνδέεται και με την επικοινωνία που θα έχουμε, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας. Έχουν τραυματιστεί 3 άτομα. Έχει διεκόπη κυκλοφορία εκεί στο σημείο. Δεν ξέρω αν ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουν μεταφερθεί αυτά τα 3 άτομα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στο σημείο. Αν μας ακούτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα και είστε κοντά στην περιοχή, μην εγκλωβιστείτε κι εσείς, mm-hmm, να βρείτε έναν εναλλακτικό δρόμο.
1: Και βέβαια σε εξέλιξη είναι και τα μέτρα της τροχέας για την έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, τα οποία είναι αυξημένα, είναι στις εξόδους του λεκανοπεδίου. Έχουμε όμως ήδη αρκετά περιστατικά, ναι, με μεγαλύτερο και κυριότερο απ' όλα αυτό που είδαμε με την προσπέραση τη φοβερή και την επικίνδυνη, ναι, ναι, με το βιτιοφόρο. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας Αττικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκουίζο.
2: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μαζεύονται θέλαμε... πολλά περιστατικά.
1: Ναι, και θα θέλαμε καταρχάς εσείς να μας δώσετε, να μας πείτε ένα σχόλιο για αυτή την εικόνα που την είδαμε όλοι από την κάμερα που είχε ο μοτοσυκλετιστής της προσπέρασης του βιτιοφόρου εκεί στην λίμνη Πλαστήρα.
2: Τι να σχολιάσω για αυτή την προσπέραση πάνω σε ένα σημείο χωρίς ορατότητα, πάνω σε καμπή που αν δεν ήταν μοτοσυκλέτα και ήταν ένα αυτοκίνητο και δεν χώραγε, θα είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα με όσους νεκρούς ήταν τουλάχιστον μέσα στο γιοταχή.
0: Και δηλαδή, από επαγγελματία οδηγό, γιατί οδηγός βιντεοφόρου.
2: Δεν λέει κάτι ο επαγγελματίας. Οι επαγγελματίες παίρνουν τα διπλώματά τους, είτε δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης κατηγορίας, με πιστοποιήσεις κτλ. Αλλά αυτό δεν πιστοποιεί τη συμπεριφορά, την καλή συμπεριφορά.
1: Και την αντίληψη που έχει στους δρόμους.
2: Σωστά, και να θέλει να παραμείνει υγιής και αρτιμελής και αυτός και η οικογένειά του. Αλλά να μην δημιουργήσει και ένα πρόβλημα σε μια άλλη οικογένεια. Γιατί φανταστείτε τώρα ο μοτοσυκλετής χώρεσε και πέρασε. Εάν, ναι, πέρναγε, μια μανούλα θα έκλαιγε αυτόν τον, ναι, άνθρωπο. Επειδή εκείνος ήθελε να κάνει. Και γιατί το έκανε, προσπέρασε. Γιατί το έκανε. Πόσο πιο γρήγορα θα έφτανε στο τέλος της ημέρας τον προορισμό του. Και πόσο σημαντικός είναι ο προορισμός που πάμε στο τέλος, όποιος και να είναι αυτός. Που είναι πιο σημαντικός από τη ζωή μας και την αρτιμέλεια.
0: Στον οποίο προορισμό, οδηγώντας έτσι, μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ και εμείς οι ίδιοι.
2: Ξέρετε. Ναι, σωστά. Ξέρετε, εγώ λέω πάρα πολλές φορές, δεν είναι μία κατηγορία ανθρώπων που είναι υπέτη για τα δυστυχήματα. Είμαστε όλοι συνυπέτη. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Ίσως μέρει περισσότερες, λιγότερες κάποιους. Αλλά η ατομική ευθύνη, το λέμε και το ξαναλέμε και πολλές φορές ο κόσμος αντιδρά σε αυτό. Εάν δεν θέλεις να επιβιώσεις, δεν θες να εφαρμόσεις τον κώδικα που είναι ως μπούσουλας και δεν σκέφτεσαι ότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνεις κάθε μέρα, θα φτάνουμε στο σημείο να θάβουμε κόσμο.
1: Ξέρετε, κύριε Μαρκουίζο, αναφέρουμε την επαγγελματική ιδιότητά του, γιατί ο άνθρωπος αυτός, έχοντας ως επάγγελμα την οδήγηση, έχει δει πολλά πράγματα και αντιλαμβάνεται, θεωρούμε, πολύ πιο καλά από μη επαγγελματίες τους κινδύνους του δρόμου.
2: Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και οι Ιταλίκες πάνε στη Γαλλία, δεν μιλάνε γαλλικά. Δηλαδή, το ότι οδηγεί κάθε μέρα δεν σημαίνει ότι σκέφτεται κάθε μέρα. Ίσως πολλές φορές να σου πω. Επαγγελματίες οι οδηγοί, οι οποίοι κάθονται 10 και 12 και 15 ώρες στο τιμόνι ημερησίως, το έχουν απομυθοποιήσει λιγάκι. Και ξέρετε ότι πολλοί εξ αυτών δεν φορούν και ζώνη ασφαλείας. Mm. Και υπάρχει και η ρύθμιση που λέει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις εντός του αστικού ιστού, κάποιοι επαγγελματίες λόγω της καθημερινότητάς τους, ας μην φορέσουν ζώνη. Δηλαδή πράγματα τα οποία το 2026 δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Mm-hmm. Απλά πράγματα, μιλάμε για απλά πράγματα. Δηλαδή, τι λέμε, υπάρχει ένας κώδικας, ένας μπούσουλας που πρέπει όλοι να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε, να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε. Και αυτός υπάρχει με σκοπό να σταματάει κάποιος που έχει κόκκινο φανάρι για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο επόμενος που έχει πράσινο. Να σταματήσουμε σωστό πια να περάσει αυτός που έχει την προτεραιότητα. Να μην μιλάμε στο κινητό για να μην αποσπάται η προσοχή, το μεγαλύτερο θέμα, η απόσπαση προσοχής.
0: Ναι.
2: Η απόσπαση προσοχής μπορεί να έρθει από το κινητό τηλέφωνο. Μπορεί
1: και θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει το κακό, δεν θέλει και πολύ χρόνο.
2: Όχι, δευτερόλεπτα, δέκατα.
1: Κλάσματα, ναι.
0: Πάντως, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα και όσον αφορά τη χρήση κινητού, όλο το καλοκαίρι και εδώ στο κέντρο της πόλης βλέπω δίπλα στο φανάρι και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι με το κινητό και μάλιστα όχι απλά μιλάνε. Δεν το κρατάνε απλά για να μιλήσουν. Στέλνουν μήνυμα. Και πηγαίνουν με μία ταχύτητα εκείνη την ώρα γιατί έχει κίνηση, ας πούμε, και θεωρούν ότι επειδή έχει κίνηση και δεν υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες εκεί με 15, 20, 25 χιλιόμετρα, σου λέει εντάξει, το ελέγχω, ας πούμε. Στέλνω και ένα μήνυμα.
2: Δυστυχώς δεν είναι μόνο όσοι μιλούν στο κινητό, γιατί 5 στους 10 μιλούν χωρίς ψήρα, χωρίς hands-free, χωρίς συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου, και άλλοι 4 μιλάνε με συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο. Άρα 9 στους 10 μιλούν. Υπάρχουν 3 στους 10, 33%. Οι οποίοι στέλνουν γραπτά μηνύματα και email και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, το έχω δει να γίνεται, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, πραγματικά περνάνε ολόκληρα μέτρα, δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, χωρίς να βλέπουν οι χειριστές των αυτοκινήτων μπροστά τους για να στείλουν ένα μήνυμα. Και το μήνυμα που θα στείλουν δεν έχει καμία σημασία μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται. Είναι αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω. Υπάρχουν άλλο ένα 15% στο σύνολο και στην νεολαία 25% που βλέπουν τηλεόραση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Βάζουν σύριαλ, βάζουν τηλεπαιχνίδια, βάζουν αγώνες ποδοσφαίρου. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι πραγματικά ότι όταν μπαίνουμε σε ένα όχημα το οποίο αρχίζει και κινείται από 0 χιλιόμετρα στο 0,1, πρέπει να είμαστε απολύτως προσιλωμένοι. Το κινητό πάντα το τίνω, προτρέπω όλους τους συμπολίτες μου. Βάλτε το στην άκρη. Αυτά που έχετε να πείτε δεν είναι τόσο σημαντικά. Σταματήστε στην άκρη αν είναι κάτι σημαντικό. Να το συζητήσετε, γιατί θα πρέπει να τεκμηριώσετε λόγο, να αντιληφθείτε τι σας λένε, να απαντήσετε. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, λοιπόν, πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και για τις ταχύτητες που λέμε για υψηλές ταχύτητες, όλοι μας κινούμαστε με πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Και θεωρώ ότι αυτό το νέο είναι ρύθμιση των 30 χιλιόμετρων εντός αστικού ιστού. Είναι πραγματική το 30 ότι πρέπει να πηγαίνουμε τόσο. Άρα θέλω να πω πολλές φορές, μια μητέρα η οποία τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα σχολεία, άργησε να πάει το παιδί στο σχολείο. Θα προσπαθήσει να πάει γρήγορα, αν πάρει απουσία. Αυτές οι ταχύτητες που αναπτύσσει είναι εγκληματικές. Όπως και στα νησιά. Τώρα,
0: πάμε και στα νησιά για να δούμε τώρα πώς οδηγούμε εκεί που πάμε, και δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και οι προορισμοί, οι υπηρετικοί που δεν έχουν κάποιοι πολύ καλούς δρόμους και οδηγούμε έχοντας όλη μας την οικογένεια μέσα αυτή τη φορά, έτσι, γιατί πάμε οικογενειακώς διακοπές και συνήθως το αυτοκίνητο, κύριε Μαρκουζιο, είναι και φορτωμένο και με ένα φουσκωμένο στρώμα θαλάσσης. Με κάποια σωσίβια που μας κλείνουν, θεωρούμε ότι είναι και καλό, δεν χρειάζεται και όλα, μας κλείνουν και όλο το πίσω τζάμι. Ναι, έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλλον έχουμε πρόβλημα με την σύνδεσή μας.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλλον έχουμε πρόβλημα με την σύνδεσή μας.
1: Θα επανέλθουμε
0: σε λίγα λεπτά να πούμε εμείς.
1: Μας στέλνει εδώ ο χιλιάρχος ο μοτοσυκλετιστής, πέρασε

0: να πιάσει τιμόνι. Εδώ πέρα να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν και τι ποινική μεταχείριση θα έχει ο συγκεκριμένος οδηγός. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε την εικόνα από την κάμερα και το είδαμε.
1: Ναι, και το είδαμε φαντάσου, και από την οπτική του μοτοσυκλετιστή.
0: Φαντάσου άλλες τέτοιες περιπτώσεις, πόσες φορές μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μάρκο Ίζο και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέγαμε λοιπόν για τον τρόπο που οδηγούμε εκεί που πάμε στους προορισμούς, με αυτοκίνητα που είναι με όλη μας την οικογένεια μέσα και φορτωμένα συνήθως μέχρι την οροφή, ακόμα και με στρώματα θαλάσσης φουσκωμένα και τα σχετικά.
2: Σωστά, και προφανώς χωρίς ζώνες, γιατί δεν χωράμε να βάλουμε ζώνες. Ναι. Χαλαρώνουμε αρκετά στις διακοπές και βάσει της στατιστικής έχουμε περισσότερα και ατυχήματα και δυστυχήματα τόσο στο σημείο αναφοράς μας, είτε αυτό είναι νησί είτε είναι υπηρετικά σημεία, και κυρίως και στις πόλεις που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι στις διακοπές δεν μειώνται οι πιθανότητες, αυξάνονται, γιατί υπάρχει σαφώς περισσότερος κόσμος στα νησιά, τα οποία το δίκτυό τους είναι δύσκολο πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι το δίκτυο και άρα στις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Και βλέπεις όχι μόνο αυτά τα φορτωμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και εκεί, τον τόπο αναφορά, τους κινούμενοι μέσα στα νησιά, στις πόλεις, στα χωριά, οπουδήποτε κινούνται και μεγαλύτερες ταχύτητες, καταναλώνουν αλκοόλ, δεν φορούν τα μέσα προστασίας που είναι η ζώνη και πολλές φορές βλέπουμε και μοτοσυκλετιστές οι οποίοι είναι σχεδόν γυμνοί. Mm-hmm. Δηλαδή με σαγιονερίτσα, με ένα μαγιό από κάτω, κοντό ενδεχομένως κάποια αγοράκια να μην φορούν καν μπλούζα από πάνω. Το αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, διότι είναι τόσο μη φιλικό περιβάλλον, που είναι οι ξηρολιθιές δεξιά-αριστερά από το δρόμο, οι δρόμοι είναι ασθενοί, υπάρχουν κόσμος, πάρα πολύ κίνηση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή ανεβαίνουμε σε ένα όχημα.
0: Πάμε και στους άδειους δρόμους της Αθήνας, που αυτές τις ημέρες όσοι είμαστε εδώ στην Αθήνα βλέπουμε απίστευτες ταχύτητες να αναπτύσσονται.
2: Ναι, έχουν πάντως περιοριστεί γενικότερα όλα αυτά, τόσο με τον φόβο που φυλάει τα έρημα σε κάποιους ενδεχομένους έλεγχους που κάνει η τροχέα. Υπάρχουν ακόμα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κυρίως προς τα νότια ή στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε κάποιους κεντρικούς δρόμους. Ναι, συνηθίζεται είτε επίτηδες είτε κατά λάθος, δηλαδή αναπτύσσουν ταχύτητες επειδή είναι ο δρόμος παραπάνω από τα όρια. Τώρα τα λέμε παραπάνω από τα όρια, στο όριο 70 να πας 80, οκ, δεν έγινε και κάτι. Mm-hmm. Αλλά όταν το όριο είναι 70 και πας 150, σε δρόμους που μπορεί να εισέλθει οποιοδήποτε από πεζό, ζώο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, είναι ακραία εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή το 140-150 στους δρόμους της Αττικής είναι ακραία ταχύτητα που βλέπουμε πολλές φορές.
0: Είναι ακραία, ναι.
2: Πάντως, για να μην βλέπουμε μόνο τη μία όψη του νομίσματος, να δούμε και την άλλη. Ότι έχει λειτουργήσει λίγο, όχι η συμπεριφορά των πολιτών, δεν έχει βελτιωθεί. Έχει αναγκαστικά βελτιωθεί ο Έλληνας συμπεριφορά του, φορώντας τη ζώνη του, το κράνος.
1: Λόγω προστίμου. Ναι.
2: Λόγω προστίμου. Και να σας πω την αλήθεια, με δύο τρόπους αλλάζει συμπεριφορά κάποιος, ιδίως ένα σύνολο. Είτε με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση που χρειάζεται χρόνια, δεκαετίες και από γενιά σε γενιά να περνάνε τα μηνύματα και να διαμορφωθεί τέλος πάντων μια οδική κουλτούρα σε όλη τη χώρα, είτε με τον έλεγχο όπως πραγματοποιήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες μητροπολιτικές περιοχές, χώρες, οπουδήποτε έχει λειτουργήσει σύστημα, ιδίως με κάμερες ή με αυστηρούς ελέγχους και εφαρμογή του νόμου, γιατί μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται. Mm. Βλέπουμε μια πολύ καλή έτσι. Ρύθμιση που έχει γίνει τώρα και με την τροχέα και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί και υπάρχει και το καθολικό αλκοτέστ, το οποίο πολύ δύσκολα κάποιος περνάει και υπάρχει μια μείωση η οποία αποτυπώνεται και στο κομμάτι της κατανάλωσης στα μαγαζιά. 22% το 25 ήταν μια σημαντική μείωση, κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Το Vision Zero είναι τοπικό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κουμπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς. Φτάσαμε στους 500, νομίζω 20 πέρσι, 145 λιγότεροι από το 2024 και υπάρχει μια περαιτέρω αύξηση αυτή τη στιγμή το πρώτο εξάμηνο, το οποίο λέει περίπου 200 νεκρούς για το πρώτο εξάμηνο. Αν αυτό συνεχιστεί θα πάμε στους 400 το χρόνο. Είναι ακραίο το νούμερο όταν λέμε 400 νεκροί, είναι ακραίο.
1: Ναι, λες και είμαστε σε πόλεμη κατάσταση.
2: Από τους 3.500 που ήταν τη δεκαετία του 90 που πέσαμε διαδοχικά, μέχρι τους 2.500, κολλήσαμε για αρκετά χρόνια στους 700, 800, 900. Τώρα για πρώτη φορά σημειώνεται μια μείωση και αυτό έγινε επειδή πραγματικά εφαρμόζεται ο νόμος.
1: Άρα πρέπει να έχουμε τη δαμόκλειο σπάθη, λέτε, πάνω από το κεφάλι μας διαφορετικά.
2: Όχι μόνο εμείς.
1: Να αλλάξουμε νοοτροπία δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υστερούμε σε σχέση με τους άλλους και τους διαφάνους. Δεν είναι πιο έξυπνοι, πιο χαζοί. Δεν είναι ότι υπακούν ή δεν υπακούν. Και εμείς δεν υπακούμε. Είναι μια διαδικασία που όταν εφαρμόζεται ο νόμος και ξέρεις ότι εφαρμόζεται, εκεί δυστυχώς αποτυπώνεται ότι πολλές φορές βάζουμε το δίπλωμά μας πάνω από τη

0: ζωή μας. Mm-hmm. Δηλαδή, φοράω το κράνος μου για να προστατεύσω το κεφάλι μου, το οποίο πρέπει να είναι δεμένο, γιατί βλέπουμε ότι 9 στους 10 φορούν κράνος, αλλά δεν είναι δεμένο. Mm-hmm. Άρα, μη δεμένο κράνος δεν θεωρείται φορεμένο. Ναι.
1: Τουλάχιστον είναι δεν το έχουν στο χέρι, κύριε Μαρκουίζο, όπως είχαν παλαιότερα, έτσι, στο χέρι.
0: Αυτό και αυτό. Αλλά το κράνος, αν δεν δεθεί, να φύγει. Πρέπει να είναι καλό, να είναι το νούμερό μας το σωστό. Να μην είναι ένα γιογιό που το βρήκαμε, απλά το βάλαμε για το πρόστιμο. Το βάλαμε πραγματικά για να προστατευτούμε. Mm-hmm. Άρα, εγώ βάζω για να προστατευτώ και όχι για να μην μου πάρουν το δίπλωμα.
2: Κράνος βάζουν έστω και για να μην τους πάρουν πρόστιμο. Ζώνες πίσω, στα πίσω καθίσματα βάζει ο κόσμος ή πιστεύει ότι δεν είναι και απαραίτητο?
0: Ξέρετε τι, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως να γνωρίζουν τη σημότητα, αλλά δεν το κάνουν, δεν ξέρω τους λόγους. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και κόσμος πραγματικά που δεν γνωρίζει τις χρησιμότητες πίσω ζώνης και το διαπιστώνω καθημερινά σε σεμινάριο που πραγματοποιώ.
1: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι, κύριε Μαρκουίζο, γιατί πρέπει να φοράνε και οι πίσω.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα είναι πιο επικίνδυνος ένας άνθρωπος που κάτσει στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη από ότι ο μπροστινός. Γιατί το λέω αυτό? Για τον ίδιο του τον εαυτό είναι το ίδιο επικίνδυνο. Αν όμως ένας οδηγός φοράει ζώνη και ένας πίσω επιβάτης δεν φοράει ζώνη, είτε φοράει ο οδηγός μπροστά, είτε δεν φοράει, θα τον συνθλίψει βάσει τη ορμή, τη ταχύτητα, τα καριέρα κινησίας που θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Θα βρανίσει το πίσω σώμα που δεν θα είναι δεμένο και θα συνθλίψει με τόνους δύναμης τον μπροστινό. Που συνήθως ο μπροστινός είναι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, οι κολλητοί μας που επιλέξαμε για συγγενείς μας. Δηλαδή, μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπαίνουν πολύτιμοι άνθρωποι για μας και εμείς μένουμε λυμμένοι κάνοντα το παγάκι στο σέικερ. Και κανείς δεν πιστεύει ότι η ζώνη, πιστεύουν μάλλον ότι θα τους κρατήσει το κάθισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν κρατάει το κάθισμα αυτή τη σφοδρή σύγκριση. Άρα λέμε σε όλους, βάζουμε ζώνη σε όποια θέση είναι αυτή, διότι ένας θα την θλίψει τον άλλον, είναι απαραίτητη, ας περιμένουμε λίγο να μπορούν να τη βάλουν όλοι, να μην αφήνουμε κανέναν χωρίς ζώνη, εγώ πραγματικά δεν αφήνω κανέναν, και βέβαια θα πρέπει να λειτουργούν και συνδυαστικά. Δηλαδή, ξέρετε, και η μπροστινή ζώνη, επειδή έχουμε όλοι αερόσακους στο αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι ο αερόσακος και τι κάνει. Mm. Δεν είναι για να μην χτυπήσω στο ταμπλό ή να μην χτυπήσω στο τιμόνι ως οδηγός και συνοδηγός. Είναι λειτουργεί συνδυαστικά μαζί με τη ζώνη, όπου συγκρατεί η ζώνη στο σύνολο του σώματος και το κεφάλι αδρανεί και σπάει ο αυχένας. Οπότε και έρχεται ο αερόσακος και λειτουργεί ως σωτήριος για αναπηρίες, οι οποίες δημιούργησαν με σπασμένα καυχαίνες.
1: Τώρα, κύριε Μαρκουίζο, αυτό το συζητάμε τόσα χρόνια και εσείς το έχετε συζητήσει και μαζί το έχουμε συζητήσει, το θέμα της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών σε σχέση με την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια και πώς μπορούν αυτό να το εμπεδώσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες, έχω στο μυαλό μου μια πολύ εύλογη διαφήμιση που δείχνει τον πατέρα να μιλάει άσχημα οδηγώντας και το παιδάκι να ανακυκλώνει αυτή τη συμπεριφορά στην παραλία με ένα άλλο παιδάκι. Δηλαδή αυτό που βλέπει να το μιμεί. Ως προς αυτό, το επίπεδο των ηλικιών των μικρών, γίνονται δράσεις αξιόλογες που να μπορούν να εκπαιδεύσουν από νωρίς τα παιδιά μας, τουλάχιστον ως προς τη συμπεριφορά την οδηγική?
0: Ναι, η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά του. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος να του αλλάξει συνήθειες, που συνήθως αυτοί που τους αλλάζουν συνήθειες είναι οι κολλητοί που έρχονται στη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Άρα τα πρώτα 6 χρόνια ένα παιδάκι καταγράφει ανεξίτηλα όλες τις πληροφορίες που είναι εικόνες, όχι λόγια, εικόνες, από τον μπαμπά και τη μαμά. Άρα αυτοί πρέπει να δημιουργήσουν το χαρακτήρα. Και μετά επικουρικά μπορεί να έρθει και στο σχολείο ένα μάθημα να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μα από μόνο το ένα μάθημα σε ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση που μπορεί να έχει μια διάρκεια μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου, σίγουρα θα του δώσει ένα εφόδιο, αλλά όχι αυτό το σημαντικό εφόδιο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα πώς το βλέπω εγώ? Επειδή είπαμε πριν ότι τα πρόστιμα πολλές φορές αλλάζουν συμπεριφορές. Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά δεν ξέρει ότι οι μπαμπάς και μαμά φοράνε ζώνη για να μην τους γράψουν. Δεν βλέπουν ότι σταματάνε στο κόκκινο φανάρι γιατί θα σκοτωθούμε. Γιατί δεν θα πληρώσουμε το πρόστιμο, δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά, βλέπουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Άρα βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και με την ενημέρωση που θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα, από ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τα νέα συστήματα που είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να υπάρχουν ενημερωτικά σπότ όπως στην Βόρεια Ευρώπη, να τηρείται ο κώδικας, να είναι αυστηρός, να ξέρει ο άλλος ότι δεν είναι ξέφρεγο αμπέλι πλέον η Ελλάδα, άρα τιμωρείσαι. και σιγά σιγά ελπίζω και είμαι σίγουρος πλέον, αν δεν σταματήσει αυτή η διαδικασία όπως έχει πάρει μπροστά η μηχανή και δουλεύει, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβουμε από εκεί και κάτω. Okay. Γιατί υπάρχουν και οι αστάθμιες παράγοντες. Έχουμε 720.000 μοτοσυκλέτες. Συναντική τώρα. Mm-hmm. Οι 720.000 μοτοσυκλέτες κινδυνεύουν καθημερινά. Είσαι εκτεθειμένος. Αν η οποιαδήποτε η παραμικρή πτώση θα έχει τραυματισμό.
2: Και δεν έχουμε πια μόνο μοτοσυκλέτες, έχουμε και πολλά πατίνια.
0: Ναι, και τα πατίνια είναι ένα θέμα. Αντιμετωπίστηκε, νομίζω, σωστά από, από το Υπουργείο Μεταφορών. Η απαγόρευση προς ανήλικα παιδιά ήταν σωστή, γιατί είναι πραγματικά ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο και τα παιδιά παίζουν με αυτό. Και από τη στιγμή που είσαι σε δρόμο με άλλα οχήματα, κινδυνεύεις, γιατί είσαι ευάλωτος χρήστης. Δεν σε βλέπουν, δεν σε υπολογίζουν, δεν σε παρατηρούν. Εύκολα μπορούν να σε χτυπήσουν. Και βέβαια, μια συμπεριφορά έζοντας, σημαντικό αυτό που λέω, το παίζοντας, μπορεί να κινηθεί παραβιάζοντας όλους τους κανόνες του ΚΟΚ και χωρίς να έχει υπολογίσει το αποτέλεσμα μιας πολύ αδιανόητης πράξης. Και τα παιδιά, σύντος, ξέρετε, δεν ήταν το πρόβλημα μόνο τα 12χρονα ή τα 14χρονα που κυκλοφορούσαν με αυτά στην αρχή της διαδικασίας. Υπήρχαν και πιο μικρά, και 8χρονα. Και 9χρονα, 10χρονα, αυτά δεν καταλαβαίνουν.
2: Ναι, πολύ μικρές ηλικίες, ναι, ναι.
0: Δεν έχουν αίσθηση φόβου, κανένα.
2: Όντως, όπως λέτε, το βλέπουν ως παιχνίδι. Είναι σαν το πλαστικό πατίνι που είχαμε στις πλατείες παλιά και κάναμε.
0: Εγώ δεν διαφωνώ μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, περιορισμένους, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά φορώντας ενδεχομένως έναν ωραίο εξοπλισμό ως άθλημα.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή, μέσα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν άλλα οχήματα, δεν είναι σωστό να κυκλοφορούν. Και το αντιμετωπίζουν καλά. Και ότι θα ασφαλιστούν, εγώ ακόμα επιμένω στο κράνος.
2: Ναι.
0: Το ότι ιδίως όσα νοικιάζονται, πώς θα μου προμηθεύσουν το κράνος. Διάβαζα προχθές ότι. Βρέθηκαν δύο τουρίστες με τέτοια πατίνια χωρίς κράνος και θα είχαν κλείσει. Mm-hmm. Ένα ζήτημα κι αυτό.
2: Κύριε Μαρκουίζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής. Και επειδή μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία και την κίνηση και όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε άρση το απαγορευτικό απόπλου από τις 4. Σεραφίνα και Λαύριο. Και έχουμε και πρόσθετα και τροποποιημένα δρομολόγια για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
2: Οπότε αυτά που λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο Τίνου, ότι περιμένουν κόσμο και υπήρχαν και πολλά έκτακτα δρομολόγια ήδη, τα οποία δεν έφυγαν τα πλοία από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Επικοινωνήστε με το λιμεναρχείο, να ξέρετε από τις 4 και μετά γίνονται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο, αλλά επικοινωνήστε για να δείτε και την ώρα αναχώρησης και πότε ακριβώς θα φύγουν.
1: Και επίσης έχουμε και μία πυρκαγιά. Στην Τρίπολη της Αρκαδίας, με χαμηλή βλάστηση, έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υπάρχει βεβαίως και συνδρομή από τις υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Χαίρετε στις 4 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Αρκαδίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία νευριστής στη Σύνδο. Κατηγορείται για 6 φωτιές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή για το. Ούτε μισή ώρα δεν μας έχει μείνει,
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι, στροφολέτε.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταυρακάκης έχει μπει φουριόζος στο στούντιο, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αγωνίσματα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, Δημήτρη.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και πολύ δυνατή μέρα σήμερα στο Κολύμπι, με τελικούς και μη τελικούς, αλλά θα σου κάνω μια τρίπλα, γιατί έχουμε την εξέλιξη συνάντησης του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, συναντιέται με τον Βάσκο προπονητή για να καθοριστεί το μέλλον του και η συνέχεια και να γίνει και αποτίμηση. Με βασικό θέμα ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να περάσει στο Champions League και έμεινε στο Europa League. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το ραντεβού που είπαμε ότι ήταν για τη μία ώρα το μεσημέρι, έκανε η ΠΑΕ του Ολυμπιακού, έκανε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία φαίνεται να κυματίζει η σημαία της ομάδας σε έναν ιστό. Αυτή ήταν η ενιγματική, θα έλεγα εγώ, ανάρτηση. Θυμίζουμε ότι ο 64χρονος Βάσκος έχει καταγράψει 122 αναμετρήσεις στον Ολυμπιακό, 75 νίκες, 27 ισοπαλίες, 20 ήττες. Έχει πάρει το Conference League, έχει πάρει Πρωτάθλημα Ελλάδος, Κύπελ Ελλάδος, Super Cup Ελλάδος. Τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ραντεβού.
0: Που άρα είπαμε, κρίσιμο λοιπόν ο ραντεβού για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
2: Για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στις εξελίξεις στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι,
2: διότι πριν από λίγο στον ακοντισμό η Ελίνα Τσέκο είχε 59 μέτρα και 82 εκατοστά, πέρασε το, έριξε αυτή τη βολή, 59-82. Η Τσέκο έχει όριο στον ακοντισμό, το όριο είναι 61 μέτρα, ήταν στο πρώτο γκρουπ, λογικά με αυτή τη βολή έχει περάσει στον τελικό. Περιμένουμε φυσικά το δεύτερο γκρουπ που είναι σε εξέλιξη για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά λογικά με το 59-82 έχει περάσει στον τελικό. Ο Καραλής πρώτο άλμα στα 5-60, το επικοντό, έχει διαδοχικά ύψη 5-25, 5-45, 5-60, 5-70, 5-80. Το όριο είναι το 5-80. Θα δούμε αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Πάντως ο Καραλής είναι σε εξέλιξη, έχει περάσει άνετα το 5-60. Και έχει ξεκινήσει και την προσπάθειά της η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο επτάθλο. Ενώ ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό έκανε 3 άκυρα στο 5-25 και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ η Ελίνα Τζέκο για τη συμμετοχή της στον ακοντισμό.
3: Λοιπόν, ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. 59-82, season best, μέτρα τα οποία δεν τα ξανάριξα φέτος, σε μια έτσι ασταθές χρονιά που είχα. Όλα καλά, ευελπιστώ να είμαστε μέσα. Θα δούμε και τώρα με το επόμενο group τι θα γίνει και προχωράμε. Είμαι έτοιμη για τελικό. Η αλήθεια είναι ότι τα ρίξα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο, ξενέρωσα, γιατί έμπαινα σφιγμένη. Και πάλι τα 59 μέτρα δεν είναι μέτρα που με αντιπροσωπεύουν. Παρ' όλα αυτά, αν με το καλό είμαστε μέσα στο τελικό, θα είμαι μια πολύ διαφορετική Ελλήνα. Ξέρουμε ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα και ακόμα περισσότερα θα το βρούμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα χθες στη Στεφανίδη.
0: Πάμε στη Στεφανίδη, η οποία έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Φυσικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά η έκτη θέση είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία ότι έκανε 4-60 καλύτερο φετινό της. Είναι επιτυχία ότι επανήλθε. Είναι επιτυχία ότι μπόρεσε και ήταν σε μια μεγάλη πάλι διοργάνωση στην οποία έχει θριαβεύσει το παρελθόν. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει πάρει 5 μετάλλια ευρωπαϊκά, 2 χρυσά και 3 αργυρά. Και είναι πολύ μεγάλη ιστορία ότι επανήλθε. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της, πήγε στον προπονητή της και σύζυγό της, τον Μίτσελ Κρίερ, ο οποίος κρατώντας το παιδάκι του, το γιο τους, που είναι το Τζόρτζ, που είναι 13 μηνών, πανηγύρισαν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πέρασε με την τρίτη προσπάθεια του 4-60, δεν μπόρεσε το 4-70. Είναι αθλήτρια πολύ, πολύ μεγάλη και είναι και αθλήτρια που έχει δώσει το στίγμα της ακόμα και τώρα που είναι 36 ετών και λέει ότι θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, εκεί θα είναι 38. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κάνει μια διαχείριση μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια για να μπορεί να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: Σίγουρα, γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον Μπέμπι, έχοντας τον Μπατού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλια, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επί κοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως ήμουν κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 460 φέτος. Και τον είδα στο 4.70 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, είπε για τον άντρα της ότι τον έχει πιάσει μέση του, διότι αυτός κουβαλάει το παιδί.
0: Τον είδα χθες στη διάρκεια
1: του αγώνα.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό που λες τα οικογενειακά βάρη, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν κάποιον να φυλάξει τον μπέμπι. Και ο μπέμπις έρχεται μαζί στις προπονήσεις, πάει στους αγώνες, κάνει το προπόνηση η Στεφανίδη, το κρατάει ο
1: γρήγορα επανήλθε η Στεφανίδη.
2: Επανήλθε πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Θα έχετε πει στο πίσω μέρος του μυαλού σας όμως ότι η Στεφανίδη είχε ένα κορμί δομημένο, ένα κορμί που μπορεί να τα απεξέλθει μετά από μια γένα, και αν προσέξει, γιατί το κορμί της θα είναι γυμνασμένο. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Ότι
0: ναι, έχει και το σώμα μνήμη και μπορεί να
2: έχει
0: επιστρέψει
2: το σώμα
0: πιο εύκολα.
2: Και επέστρεψε. Και λέει ότι τον έχει πιάσει μέση του. Γιατί αυτός
0: σε όλα τα πλάνα τον έβλεπε, γιατί τραβούσε και με το κινητό του
2: το
0: και με την Στεφανίδη στις προσπάθειες.
2: Το πηγαίνανε σε παιδικό σταθμό στον Μπέρμιγχαμ.
0: Με το Μάνσι που
2: έπαιρνε. Ναι, και το είχε το παιδάκι. Εντάξει, σημαντικό είναι όμως, ξαναλέω, ότι η έκτη θέση είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου έμεινε στο 4.30, ήρθε 11η στον χθεσινό τελικό του επικοντό. Πολύ καλή εμφάνιση στο δίσκο. Ο Δημήτρης Παυλίδης, 64 μέτρα και 4 εκατοστά, πήρε την 8η θέση. Είναι η καλύτερη επίδοση που έχει κάνει, η τρίτη καλύτερη της καριέρας του. Ήρθε με τη δεύτερη προσπάθεια, ο 8ος, πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και για τον Παυλίδη. Ξαναλέω ότι έχουμε σε εξέλιξη τώρα το επικοντό, όπου από το δεύτερο προκριματικό γκρουπ που ήταν και ο Ρίζος, μόλις τρεις έχουν περάσει τα 5.60. Θυμίζω ότι 5.60 έχει κάνει και ο Καραλής. Και σήμερα το απόγευμα τι έχουμε? Έχουμε τη συνέχεια του επτάθλου με Αναστασία Ντραγκομύροβα. Τελικός στο ύψος, ο Μέρλος και ο Μίτας συμμετέχουν. Αν περάσει, θα περάσει ο Καραλής, ο τελικός του είναι την Κυριακή το βράδυ, αρκετά αργά. Είναι 9.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής ο τελικός του.
0: Πού το ολοκληρώνεται
2: την Κυριακή το βράδυ?
0: Α, μάλιστα.
2: Σάββατο τελείο. Αύριο έχουμε και τελικό στο Τριπλούν, 10 και 4 το βράδυ, και είναι και ο τελικός την Κυριακή του ακοντισμού, που λογικά θα περάσει η κυρία Τζέκο, όπως φαίνεται με αυτό το 52 που έριξε, 52-90 θα περάσει. Συγγνώμη, 59 είπα. Την Τζέκο. Η Τζέκο, λοιπόν, φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι σύμφωνα με αυτά που είναι σε εξέλιξη του αγωνίσματος θα μπορέσει να είναι στον τελικό. Πάμε τώρα στην Κολύμβηση. Για να αφήσουμε τελευταίο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στο Κολύμπι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε στις 7.30 ώρα 100 πεταλούδα γυναικών, τελικός Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη. Στις 8 παρά 1 λεπτό 50 πρόστιο ανδρών είναι με τον Χρήστο να μετέχει στον τελικό του αγωνίσματος, στο 50 ύπτιο, συγγνώμη. Επίσης έχουμε την Παυλοπούλου μετά μεικτή ατομική γυναικών στον ημιτελικό, την Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων στις 9 το βράδυ, και τον Σίσκο στον ημιτελικό στα 200 πεταλούδα.
0: Α, εμπλούσιο το πρόγραμμα.
2: Ο Απόστολος Χριστού χθες προκρίθηκε, είπαμε, στο σημερινό τελικό. Είναι στις 9 παρα 10, συγγνώμη. Σημείωσε 22-44 στον ημιτελικό το 50 ύπτιο. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και το 2024. Και πάει να κάνει την τρίτη παρουσία του σε βάθρο, σκοπεύει το χρυσό μετάλλιο. Λέει όμως ότι πρέπει να είναι υπέρβαση για να ανέβει στο βάθρο, για να ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Άρη, θέλω να διώξω την εκκίνηση για αποσυντονίστηκα και ήμουν πιο άργο στο πρώτο 15. Αλλά είναι πιο γρήγορο το πρωί και κάπου εκεί περίμενα να κολυμπήσω. Θα λέω πιο γρήγορα, αλλά το ότι έχω μια θέση στο τελικό είναι πολύ σημαντικό. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, χρειάζεται υπέρβαση έτσι ώστε να βρεθώ στο βάθρο. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να κυνηγήσω και το παλιό ρεκόρ. Και από εκεί και πέρα θα έχω πολλές πιθανότητες για το βάθρο. Άμα κατέβω το 24-3 δηλαδή.
2: Είπαμε ότι από τον πρωινό προκριματικό πέρασαν στα τελικά. Μάλλον τα χθεσινά ημιτελικά πέρασαν σήμερα στα τελικά, στα 100 πεταλούδα, η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ντουντουνάκη περίμενε 5 ολόκληρα χρόνια, προσπαθούσε από το Τόκιο να είναι στους τελικούς. Ήταν στην καταραμένη ένατη θέση και το κατάφερε, έκανε 56-99 στον ημιτελικό και είναι στο σημερινό τελικό. Πέρασε με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Επίσης πέρασε και η Δαμασιώτη, που θα τη δούμε το απόγευμα στον τελικό, με 57-87, είναι 8η καλύτερη επίδοση. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο προκρίσεις στα ημιτελικά. Η Νικόλ Παυλοπούλου με την 7η καλύτερη επίδοση στα 200 μεικτή ατομική, 2:13:38. Και ο Απόστολος Σίσκος ήταν αργυρός στα 200 ύπτιο, αγωνίστηκε στα 200 πεταλούδα, ήταν τέταρτος στη σειρά του, 1:57:06, πέρασε με την 10η επίδοση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τελικό με Ντουντουνάκη Δαμασιώτη 100 πεταλούδα, τελικό με τον Χρήστου που θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, τελικό με τη Βασιλάκη και δύο ακόμα ημιτελικούς με Σίσκο και Παυλοπούλου.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με την κολύμβηση και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια, γιατί Ωραία. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε ενδιαφέρει και εσένα για την ΑΕΚ.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, Δημήτρη, έχουμε είδηση από τον Στίβο.
3: Ναι, με το 59-82 η Ελίνα Τσέκο προκρίθηκε για τον τελικό του αγκοντισμού. Έτσι τελείωσε και το άλλο γκρουπ και περνάει στον τελικό του αγκοντισμού η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022. Η Ελίνα Τσέκο θα τη δούμε στον τελικό του αγκοντισμού. Είπαμε ότι στον προκριματικό έκανε 59-82. Λοιπόν, τώρα έρχεται εβδομάδα με πολύ μπάλα.
2: Ναι.
3: Ξεκινάμε. Η ΑΕΚ την Τρίτη παίζει για τα play-off του Champions League εκτός έδρας με την Λεύσκη Σόφια στις 10 το βράδυ. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει το δεύτερο. Εάν προκριθεί, πάει στη League Phase του Champions League. Εάν αποκλειστεί, θα πάει να παίξει League Phase Europa League. Εκεί που είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Εντάξει, έχει το μαξιλαράκι, ό,τι και να γίνει.
2: Ναι. Το καλό που τη θέλω, βέβαια, να συνεχίσει το Champions League. Ναι. Τώρα εγώ το λέω όπως Ελισάβετ.
3: Εσύ το λες, αλλά... Η Κατσαμπέκη δεν παίρνει.
2: Να
3: η Κατσαμπέκη βλέπεις ότι δεν παίρνει.
2: Όχι, δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Κατσαμπέκη.
4: Θα συμφωνήσω με την Ελισάβετ Σαλαμάρο όσο πω σε αυτό το, και αυτό το θέμα.
3: Λοιπόν, τώρα, play-off Europa League.
4: Την το προσπερνάει το μεταξύ.
3: Όχι, το προσπερνάω, εγώ άκουσα την άποψή σου.
4: Αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι. Τίποτα, τίποτα.
4: Ζητήθηκε και υπόθηκε.
3: Play-off του Europa League. Ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, ο Όφη υποδέχεται την Τσέσκα Σόφιας. Την κανονική Τσέσκα, την ιστορική.
2: Μάλιστα,
3: την ομάδα του στρατού.
4: Όχι τη 1948.
3: Την ημιτασιόν.
4: Δεν έχω μάθει αυτό.
3: 8 η ώρα παίζει στο Παγκρίτριο πρώτο παιχνίδι. Είναι play-off Europa. Την άλλη εβδομάδα θα πάει στη Σόφια. Και αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί, πάει στη League Phase του Conference.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε και αυτός
4: μαξιλαράκι.
3: Έχει μαξιλαράκι.
2: Τώρα, το μαξιλαράκι πέρασε απευθείας ο ΠΑΟΚ όμως.
3: Οι τρεις ομάδες, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ολυμπιακός, πάνε ό,τι και να γίνει, θα είναι στην Ευρώπη.
2: Πολύ
3: τώρα,
2: ΠΑΟΚ.
3: Πρώτο, να σου πω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει Playoff Conference League. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στο ΑΚΑ με τη Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία.
2: Ναι.
3: Πάει μετά δεύτερο παιχνίδι στη Τσεχία. Αν προκριθεί, προκρίνεται. Συγχαρητήρια, πάει στη League Phase του Conference.
2: Αν όχι,
3: αν όχι, πάει στο σπίτι του.
2: Α, δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό.
3: Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο είναι και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ.
2: Και αποχαιρέτησε το Europa.
3: Αποχαιρέτησε το Europa και θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη με την Μπραν από την Νορβηγία. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 8 το βράδυ. Mm-hmm. Μια ψιλοάγνωστη ομάδα, αλλά έτσι όπως θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι.
2: Ναι. Πολύ... Δεν πάει καλά το πράγμα.
3: Ναι.
2: Για το
3: ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παίξει και αυτό Playoff Conference. Αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Conference. Mm-hmm. Αν αποκλειστεί.
2: Όπως ο Παναθηναϊκός σπίτι του.
3: Αντίο ζωή. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει τώρα.
3: Είναι αντίο ζωή για αυτές τις ομάδες όταν πας από τόσο.
2: Εγώ είμαι πιο ευγενική. Εντάξει, δεν λέω.
3: Ναι. Είσαι καυστική όμως και δεν φαίνεται. Λοιπόν, πάμε για να.
2: Φαίνεται, πίστεψε με.
3: Για να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ 3-2 έχασε στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Είχε χάσει 1-0 στην Τούμπα. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Πλήρωσε τα λάθη του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Χαλάρωσε πολύ αμυντικά. Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση. Και όχι μόνο αυτό, έχει και το πλήγμα ότι μετά το 3-2 που μείωσε, είχαμε δύο κόκκινες κάρτες σε δύο παίχτες του, στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στον Γερεμέγεφ, οι οποίοι δεν θα παίξουν στα παιχνίδια, στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ στο 77, για το οποίο διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, με τον, ήταν στο 77 ελέο ΒΑΡ. Προηγήθηκαν οι Βέλγοι στο 19 με τον Πέτρο, στο 34 ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς το 1-1, ο Αμπρός 2-1 στο 47, 55 Σικάν 3-1, δηλαδή ήταν και χάνει 3-1, είναι και πάλι αντίο ζωή, είναι, να το πούμε απλά. Και ο Γερεμέγεφ στο 88 με πέναλτι έκανε μείωση σε 3-2. Έτσι, ένα κακό ΠΑΟΚ, φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμο για το Europa. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, για να σας πω μετά τι έκανε και ο Καραλής, αν προκρίνεται και πώς.
5: The goal that they don't allow is totally irregular.
6: Θεωρώ ότι μας ακύρωσαν ένα κανονικό τέρμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν ήταν offside. Επίσης δεν μας έχουν δώσει οι διαιτητές ένα πέναλτι πέρα μας σε μια φάση με τον Μπιανκόνεν. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αν μετά από τη σημερινή βραδιά σταθούμε στις αποφάσεις της διαιτητής, θα είμαστε σε λάθος δρόμο. Θεωρώ πως θα πρέπει σήμερα στο μέλλον, επειδή υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική, θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις όπως είχατε και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα ο αντίπαλος. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι παίρνουν μάστερ στο μάτς πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό, προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμη παραπάνω. Αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
2: Και τέλος το ποδόσφαιρο, και έχουμε και άλλη θετική είδηση από το Στίβο.
3: Ναι, πριν από λίγο, στο επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με μόλις μια προσπάθεια έκανε ένα 5-60, θυμίζω το όριο 5-80, πέρασε στον τελικό την Κυριακή 9.30 ώρα, όπου εκεί θα απολαύσουμε μια μονομαχία με τον Ντουμπλάντιτς, τον μεγάλο Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Καραλής δείχνει.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσει το πανευρωπαϊκό Στίβου με μια μεγάλη επιτυχία και με ένα μετάλλιο από τον Μανόλο.
3: Και θυμίζω ότι είπαμε πριν από λίγο ότι πέρασε και η Τζέκο στον τελικό του ακοντισμού. Οπότε καλά νέα, σας ευχαριστώ. Καλά περάσαμε. Πείτε στο τέλος για το μεσημέρι τι θα έχουμε, γιατί ακολουθώ πιστά τα του μενού. Εντάξει.
2: Όχι, κοίτα να δεις τώρα.
4: Μιλήσει αρκετά για
2: θα σου πω τώρα, μιλήσαμε για μενού. Σήμερα, επειδή έχω προετοιμασία για το γλυκό το
3: ωριανό. Το οποίο εμείς δεν θα γευτούμε.
4: Ναι,
3: ούτε εγώ, ούτε η κυρία Κατσαμπέκη.
2: Πρέπει να πάω να κάνω προετοιμασία και τα λοιπά. Και θέλει αρκετή ώρα να κάνω τον κορμό. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο για να κάνω και μαγειρική. Η μαγειρική θα πάει κατευθείαν για αύριο.
3: Επειδή έρχεται δύσκολο απόγευμα με πολύ κολύμπη, κυρία Κατσαμπέκη.
4: Εγώ θα είμαι εδώ, θα σου κρατώ το χέρι σταθερά. Μαζί θα πάμε.
2: Νόμιζα μαζί θα κολυμπήσουμε.
3: Με τέσσερις τελικού και δύο ημιτελικούς για τα ελληνικά χρώματα.
4: Εδώ θα τα λέμε όλα στα δελτία ειδήσεων.
2: Με πολλοκέφαλο θα φύγεις από
3: εδώ.
2: Όχι,
3: θα έχουμε, ευχαριστώ να σας πω, θα έχουμε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι για φαγητό.
2: Όταν λες ελαφρύ, έτσι δώσουν έναν ορισμό.
3: Μια ομελέτα, κάτι τέτοιο. Όχι, ελαφρύ.
2: Εντάξει.
3: Και μετά λίγο παγωτό για να σβήσει.
2: Θα παραγγείλει ομελέτα
4: να σβήσει.
3: Θα δω κάπου, θα πάω για μία
4: ώρα. Όχι, Ελισάβετ, θέλει παγωτό για να σβήσει την ομελέτα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε χθες με την διαιτολόγο, ένα παγωτάκι. Να σου πω, δεν σου κάνει και εσένα μια φέτα καρπούζι, ας πούμε, που έλεγε διαιτολόγος χθες.
3: Παγωτό θα φάμε. Φράουλα
4: Μια φέτα καρπούζι με παγωτό.
3: Ή λεμόνι, τέτοιο.
2: Έχεις την εντύπωση ότι επειδή είναι φράουλα είναι πιο light κάτι?
3: Όχι, είναι πιο δροσιστικό για μένα.
2: Εντάξει,
3: λοιπόν, γεια σας κορίτσια, να είστε καλά,
2: ευχαριστώ. Αχ, Βρελένη, σε λυπάμαι.
4: Αχ, βρε Ελισάβετ, και εγώ με λυπάμαι.
2: Γιατί σκέφτομαι ότι εδώ θα είναι ανοιχτές όλες οι τηλεοράσεις το απόγευμα, όλο το απόγευμα και το βράδυ. Και ενώ μπορεί να γίνεται σε άλλα πράγματα της τρελής, εσύ θα ακούσω όλα τα θλήματα.
4: Όλα αυτά, και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο Δημήτρης τα ζει κιόλας. Δηλαδή, όταν γίνεται η προσπάθεια του αθλητή. Ο Δημήτρης.
2: Είναι κερκίδα ο Δημήτρης.
4: Ακριβώς.
2: Μα είναι όμως. Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Συμπάσχεις κι εσύ.
4: Οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Εντάξει.
4: Αναφέρθηκε σε αυτό το σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα φορτηγό που συγκρούστηκε με γιοταχή. Και έχουμε 8 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Είναι κλειστό το ρεύμα που Πρέβεζα προς Άκτιο. Έτσι, σοβαρό τροχαίο με τραυματίες 8. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να γίνει η διακομιδή. Είναι κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο. Υπάρχουν εκεί ουρές χιλιόμετρων. Πολλοί οδηγοί οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση που έχει δημιουργηθεί.
2: Και ο Σεπολιώτης αναφέρεται στον διαβόητο, όπως λέει, οδηγό του βιτιοφόρου, που θα λέει πέρα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να κατηγορηθεί για απόπειρα φόνου με δόλο. Αυτός λέει αν ζούσε στον Καναδά και φυλακή θα πήγαινε και θα του απαγόρευαν τη διαβίου οδήγηση. Είπε και ο Θοδόσης Πάνου ότι αυτή είναι η αρχική αντιμετώπιση που θα έχει από τον νόμο. Γιατί θα πάει και σε εισαγγελέα προφανώς.
4: Βεβαίως θα ακολουθήσει και άλλη διαδικασία για το
2: συγκεκριμένο. Και θα δούμε, γιατί
4: οδηγό.
2: Η κατηγορία για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι προφανώς διαφορετική. Γιατί δεν θα είναι μόνο διοικητικού προστίμου ή οτιδήποτε.
4: Κάπου εμείς εδώ σταματάμε. Ναι. Ολοκληρώνουμε αυτό το πενθήμερο
2: των μαραθώνιων τετράωρων εκπομπών, πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, όπως είπες εσύ, πολύ πετυχημένα. Και ευτυχώς που δεν έχεις βάλει και το βραδινό δίπλα.
4: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, το κράτησα αυτό. Λοιπόν, για αυτές τις μέρες λοιπόν ήμασταν εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Και η Ελένη Κατσαμπέκη.
4: Σήμερα είχαμε μαζί μας τον φανταστικό, καταπληκτικό Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Ειρήνη Κούρτη.
4: Την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή της. Και θα έλεγα, Ελισάβετ, έτσι να κλείσουμε αυτό το πενθήμερο με ένα τραγούδι για τις Μαρίες μας.
2: Για τις Μαρίες μας. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το αφιερώσω στη δική μου Μαρία, στην κόρη μου.
4: Να τη χαίρεσαι.
2: Να είναι καλά όλες οι Μαρίες, οι Μάροι, οι Παναγιώτες, οι Παναγιώτιδες, οι Δέσποινες, όποιος άλλο γιορτάζει και τον έχω ξεχάσει, συγγνώμη. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί αύριο είναι γιορτή για όλους. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε όπου και αν βρίσκεστε.
4: Καλό απόγευμα.

0: GMP. Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real.
2: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας. Την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκη. Μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιάς Ήρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Έρεται σε μία ώρα το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα πελαγή. Από τα δύο λιμάνια θα πραγματοποιηθούν έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια πλοίων. Κανονικά εκτελούνται οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής Κεριών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιές σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Εργαδίας. Για την κατάσβηση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 59χρονος καθομολογία ανεμπριστής στη Σύνδο. Δήλωσε ότι έβαλε τις 6 φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβριση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στο κυριακάτικο τελικό του επίκοντος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Εκτός τελικού έμεινε ο Γιάννης Ρίζος που είχε 3 άκυρα άλματα. Στον αγωνισμό πέρασε τον τελικό που θα γίνει την Κυριακή η Ελίνα Τζέκο με βολή στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι στον αέρα σήμερα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση του ήχου. Τα email σας στο studio@papakirialfm.gr, SMS real κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.

Δεσποινίδες και κύριοι, όσοι είστε στο σπίτι, όσοι δουλεύετε, κάποιοι βέβαια θα πείτε στην παρέα μας και αργότερα, και έχουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα σήμερα. Το έχετε ζητήσει βασικά, αν και το είχα και εγώ προγραμματίσει, και αναφέρομαι στον Άκη Πάνου. Σήμερα θα ακούσουμε λοιπόν Άκη Πάνου. 15 Δεκεμβρίου του 1933 γεννήθηκε αυτός ο πολύ μεγάλος λαϊκός συνθέτης και στιχουργός. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια τα οποία έχει γράψει και το στίχο, έχει γράψει και την μουσική. Έφυγε τον Απρίλιο του 2007, Απριλίου του 2000, δικημένος από τον καρκίνο. Μπαίνω κατευθείαν στα τραγούδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίστηκε ο Άκης Πάνου στην μουσική σκηνή το 1958, το οποίο έγραψε τους στίχους ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά πολύ μεγάλος στιχουργός που έτσι συνεργάστηκαν. Είχε ξεκινήσει και από το μαγαζί που είχε ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης, και το τραγουδάει και την Gray μαζί με τον Γιάννη Κυριαζή. Το τραγούδι αυτό, επαναλαμβάνω, του 1958, θα το καταλάβετε και από την ηχογράφηση, λέγεται «Το παιδί μου απόψε».

Μετά την Πολυπάνου, σειρά έχει η Λίτσα Διαμάντη. Ο τίτλος είναι «Και τότε», ή άλλοι το γνωρίζετε «Σ' αγαπώ», και στοιχική μουσική του Άκη Πάνου.

ήμουν σίγουρος ότι κάποιοι θα στείλετε αυτό το οποίο έστειλε η κυρία Νίκη από το ζωγράφο. Ακούστε, κυρία Νίκη, το αφιέρωμα έχει να κάνει στον δημιουργό, τον καλλιτέχνη, τον στιχουργό, τον συνθέτη. Δεν κάνω αφιέρωμα στον άνθρωπο πάνω. Δεν τον ήξερα, καταρχάς. Από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τι έκανε και πώς πέθανε και που σκότωσε τον σύντροφο της κόρης του. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν εξυπηρετήσε τίποτα. Δηλαδή το να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή αφιέρωμα στον Πάνο, όχι εγώ, οποιοσδήποτε, δεν σημαίνει ότι προβάλλει σαν πρότυπο κλπ. Γιατί μου λέτε για φωνιάδες. Μιλάμε για τον καλλιτέχνη. Και είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική πλειοψηφία, επειδή έχει ξανατεθεί το θέμα, συμφωνεί μαζί μου. Θα παρακαλέσω λοιπόν, μην χαλάτε την εκπομπή. Ακούμε τα τραγούδια. Εκεί στεκόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες, και δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, που διαφωνούμε με τον τρόπο της ζωής τους, με τον τρόπο που εκφράζονται, με κάποια πράγματα που έχουν κάνει, που έχουν πει. Αλλά από εκεί και πέρα το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι κάτι το διαφορετικό. Έτσι, εάν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή, δεν ξέρω αν τα τραγούδια του τα αγαπάτε. Κάποια είμαι σίγουρος ότι τα αγαπάτε, τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε. Θα δείτε ότι μέχρι τις 5 θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Θα ακούσουμε ανεπανάληπτες επιτυχίες, διαχρονικές επιτυχίες. Συνεχίζουμε με το Λιποσκόπουλο. Χωρίς αυτήν, στίχη και μουσική του Άκη Πάνου.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και εσύ σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Έρεται σε μισή ώρα το απογορευτικό απόπειρο Ποραφίνα και Λαύριο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς της εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε βαθύ κυλοφθιότητας και Τρίπολη Αρκαδίας. Υπό έλεγχο τέτοια φωτιά στην περιοχή Αγορά Δράμας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, ακούμε τραγούδια του Άκη Πάνου, σιγά σιγά, ξέρετε, ανεβαίνει η ομάδα σιγά σιγά. Θα σας διαβάσω όμως κάτι που μου έστειλε η κυρία Σταθοπούλου. Ο Στέλιος Καζατζίδης και ο Άκης Πάνου ήταν δύο κορυφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου. Ένας εκτιμούσε τον άλλο βαθιά. Ο Καζατζίδης τον θεωρούσε το μυαλό και ο Άκης το μεγαλύτερο όλων των εποχών. Στα τελευταία του, ωστόσο, οι δύο μεγάλες μορφές έμεινε να συναντηθούν για ένα τελευταίο γλέντι. Ήταν η εποχή που ο Πάνου ήταν στις φυλακές Χορυδαλλού, έγκλειστος για το έγκλημα στην Ξάνθη, που είχε σκοτώσει τον άνδρα της κόρης του. Ωστόσο, η υγεία του Πάνου επιδεινώθηκε και έκανε θεραπεία. Ένα μεσημέρι, Φλεβάρης του 1999, ο συνθέτης μεταφέρεται από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας Φυλακής Χορυδαλλού από δύο αστυνομικούς και ένα γιατρό. Μερικά στενά πριν τις φυλακές, το αυτοκίνητο κάνει μια στάση. Ο γιατρός, ξέροντας ότι στο ταβερνάκι του Κουμπούρα ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης, μπαίνει μέσα και λέει στο στενό φίλο του Στέλιου, τον Κώστα Καταμπά, ξέρεις ποιον έχω μαζί μου, τον Πάνου. Ο Καταμπάς, όπως διηγήθηκε στη μηχανή του χρόνου, το είπε στο Καζατζίδη, εκείνος πετάχτηκε έξω και μέσα στη μέση του δρόμου ο Στέλιος και ο Πάνου άνοιξαν τα χέρια και καλιάστηκαν σφιχτά συγκινημένοι. Εκείνη τη στιγμή περνούσε το λεωφορείο της γραμμής. Σταμάτησε στη μέση του δρόμου και οι επιβάτες φώναζαν «Γεια σου Στέλιο, γεια σου Άκη». Σύμφωνα με τη διοίκηση σε εκείνη τη συνάντηση, μίλησαν για το φόνο του Πάνου για τον οποίο δεν έδειχνε μετανιωμένος. Μα ποτέ δεν μετάνιωσε ο Πάνου για το φόνο. Αυτό το ήταν σαφέστατο, το είπε και στην ακροματική διαδικασία, στη δίκη. Όπου τιμωρήθηκε με ισόβια τότε, έτσι. Λοιπόν, έκαναν σχέδια λέει για το μέλλον. Στο γλέντι που ακολούθησε μετήχαν και οι αστυνομικοί που το συνόδευαν στη φυλακή. «Στέλιο, έχω μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα τους πάω πάλι μέσα», έλεγε γελώντας ο Πάνου για τους συνόδους του. Λίγους μήνες μετά ο Άκης Πάνου έφυγε από τη ζωή και τον ακολούθησε ένα χρόνο μετά ο Στέλιος Καζατζίδης. Λοιπόν, ρολόι κομπολόι, τεράστια επιτυχία της εποχής που είχε γράψει η Άννα Επαγγελτζή, η μουσική του Άκη Πάνου. Μιλάμε για 1967.

θα ακούσουμε το δεύτερο πιο αγαπημένο μου τραγούδι του Άκη Πάνου. Το πρώτο είναι «Η ζωή μου όλη» με το Στέλιο. Το δεύτερο είναι «Το πρέπει» με τη Μοσχολιού. Πραγματικά είναι πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι. Το οποίο και η στίχη και η μουσική είναι του Άκη Πάνου, όπως και αμέσως αυτό που ακολουθεί με τη Μαρινέλα. Το αγαπάτε, το θέλετε, το ζητάτε, για κοίτα με στα μάτια.

0: FM.
1: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ήρθε η ώρα για την πιο μεγάλη ώρα. Έτσι το καταλάβατε. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα που γεννιέται η ζωή. Η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή. Και αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Γιώτα Λίδια, τραγούδι του 1967 και στίχη και μουσική του Άκη Πάνου.

Λοιπόν, θα ακούσουμε μία ακόμα τεράστια επιτυχία διαχρονική, κομματάρα Στράτος Διονυσίου του 1972 στο σταθμό του Μονάχου.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας. Την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι. Μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
0: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Κανονικά εκτελούνται από αυτή την ώρα τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απογραφικού απόπλου, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Τα πλοία αναχωρούν από τα δύο λιμάνια με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ισχύ είναι τα έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς της εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αυγούστου. Απαγορεύεται ως 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών, αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής Χιαριών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση ταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας Ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε βαθύ κυλοφθιότητας και Τρίπολη Αρκαδίας, υπό έλεγχο τευχή φωτιά στην περιοχή Αγορά Δράμας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδος, Σποράδες, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στον κυριακάτικο τελικό του επίκοντος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
2: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Ανέμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

όσοι τώρα ήρθατε στην παρέτσα μας, έχουμε αφιέρωμα στον Άκη Πάνου. Γιώργος Νταλάρας, πολύ μεγάλη επιτυχία, το ζητήσατε, αδιόρθω, αναρχή.

Ταιριάζει τώρα να κολλήσουμε και το 7 νομά σε ένα δωμάτιο, το Χαροκόπου, πάλι με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Όλα αυτά τα έχει γράψει, είναι και στέχη και η μουσική του Άκη Πάνου, και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα από τα απαγορευμένα της εποχής εκείνης, το έχουν ζητήσει ο Πάνος, ο Χρήστος, η κυρία Φιλιό. Λοιπόν, το κλέ με φωνή του Θοδωρή Κατσαρή. Θα καταλάβετε, κόβει τις λέξεις, αλλά έχουν τεράστιο νόημα αυτά. Λοιπόν, 7 νομά σε ένα δωμά και το κλέ.

συγχωρεμένος ο Ηλίας ο Μπασίνας που τον ρωτούσα για πολλά πράγματα. Τον ήξερε τον Άκη Πάνου και μου έλεγε ότι είχε τείχο, δεν σ' άφηνε να τον μάθεις, να τον εξερευνήσεις. Και μου έλεγε ο Ηλίας ότι ενδεχομένως και ο ίδιος ο Πάνου να μην ήξερε καλά τον εαυτό του. Δεν τον μάθεις, να τον εξερευνήσεις. Και μου έλεγε ο Ηλίας ότι ενδεχομένως και ο ίδιος ο Πάνου να μην ήξερε καλά τον εαυτό του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, της καθημερινότητας.

να τον εκμεταλλεύονται οι εταιρείες. Έλεγε ο Πάνου, θα κάθομαι εγώ να γράφω και να θησαυρίζουν όλοι αυτοί, και έλεγε κάποια ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Σας το λέω λιγάκι να μπορέσουμε να μπούμε όσο γίνεται, να καταλάβουμε λίγο τη φιλοσοφία του ως άνθρωπος. Γιατί αυτά τα οποία ακούτε τώρα, είτε μέσα από τους στίχους, είτε μέσα από τη μουσική, ουσιαστικά βγάζουν στον αφρό ένα κομμάτι του Άκη Πάνου. Ιδιαίτερο τραγούδι, ξεχωριστό, δεν τα ακούσα αυτά τώρα εύκολα στα ραδιόφωνά μας. Το έχει γράψει ο Κώστας Ζωσιμόπουλος, η μουσική είναι του Άκη Πάνου, μέσα στο Μιστόκλητο Τσαρδί, με το πρόδρομο Τσαουσάκη.

ώρα που περιμένατε πολύ. Το θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού. Του λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει να παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Στέλιος Χατζατζίδης.

Μου λέει ο Σάββας, ωραία τραγούδια επέλεξες. Ό,τι αφορά την προσωπικότητα του Άκη Πάνου, προφανώς και δεν ήταν λουλούδι, όμορφο και βοδιαστό. Εντάξει. Άννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για μένα, για την οικογένειά μου. Επειδή είσαι κοινωνικός λειτουργός, δεν το διαβάζω αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι το παρεξηγήσουν και δεν χρειάζεται. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάσω στην αρχή που λες ότι είμαι σπίτι και μπορεί να ακούσει. Το είπε τα χείλη σου και χάνομαι σε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια από το εξαιρετικό Πάνου. Δεν ήξερα ότι το έχει πει και ο Καζατζίδης, αλλά εσείς, σαν μεγάλος λάτρης, σίγουρα θα το βάζετε σε δική του εκτέλεση. Τα άλλα άστα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο Βασίλης, πολύ ωραία εκπομπή με τα διαμάτια του τεράστιου Πάνου, ένας γίγαντας της μουσικής που τίμησε, λέει, τα πατελόνια του κάνοντας ένα έγκλημα τιμής. Καταδικαστεί ο μεν μονόδρομος δε. Δεν σημαίνει τα διαβάζω, δεν σημαίνει τα υιοθετώ. Διαφωνώ βέβαια σε αυτό, ότι ήταν μονόδρομος. Εν πάση περιπτώσει, μην το βαρύνουμε, εξάλλου τελειώνουμε σε λίγο. Η κυρία Ευαγγελία λέει για άλλη μια Κυριακή ένα εξαιρετικό αφιέρωμα σε έναν από τους καλύτερους λαϊκούς συνθέτες και στιχουργούς. Τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν. Όντως, συμφωνώ με την κυρία Ευαγγελία από τα Μελίσια, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν. Γιώργος Μαργαρίτης, στίχη μουσική Άκης Πάνου, δεν είσαι εσύ.

0: Real FM. Να ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απογορευτικού απόπλου. Τα πλοία αναχωρούν από τα δύο λιμάνια με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ίσχυ είναι τα έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Απαγορεύεται ως 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο βαθύ κυλοφθειότιδας. Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Τρίπολη Αρκαδίας και Δοξάτο Δράμας. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι. Κυρία Αντίνα μου, που με ρωτούσατε, τώρα θα ακούσετε, προφανώς το περιμένετε. Σαφώς πολύ μεγάλο κομμάτι. Όταν σημάνει η ώρα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το έχει γράψει η Άννα Επαγγελτσή, η μουσική του Άκη Πανού.

Άλλη κομματάρα, Βίκη Μοσχολιού, πήρε από το χέρι σου νερό και τους στίχους και η μουσική ο Άκης Πάνου. Μας το έχει ζητήσει και ένας φίλος, ο Γιάννης ο Μπαρδουνιώτης. Γιάννη, για σένα.

Λοιπόν, μου λέει ο Σπύρος, στα τραγούδια του Άκη Πάνου συνήθως παίζει ο τεράστιος Κώστας Παπαδόπουλος. Θα άξιζε μια συνέντευξη μαζί του. Γιάννη και Βάσο Ποσοπόλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρέτσα και εγώ μαζί σας το κρασάκι και είναι και αφιερωμένο τα δύο επόμενα τραγούδια. Το θέλω να τα πω του με τον Γιώργο Νταλάρα και το Η Κοινωνία είναι πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πάμε λοιπόν για να προλάβουμε τρία τραγούδια ακόμα. Δύο Στράτος, ένα Στέλιο. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο βέβαια. Του Στράτου θα ακούσουμε το «Ήταν ψεύτικα» και το «Νάχα το κουράγιο». Μάλλον το «Νάχα το κουράγιο» πρωταγενή, έτσι. Το «Νάχα το κουράγιο» και το «Ήταν ψεύτικα».

0: Φτάσαμε στο φινάλε με τη ζωή μου όλη, αυτό που περιμένετε πάρα πολλοί κόσμος. Έχω δίπλα μου τον δάσκαλο τον Γιώργο Γιάννη και μου λέει ότι θα ακούσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ή το μεγαλύτερο τραγούδι.
1: Αυτός το θεωρούσε το καλύτερό του.
0: Μάλιστα. Αφού το λέει ο Γιάννης, τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζωή, κυρία Εύα, που έχετε τη μουσική δυνατά, ο Λάζαρος, τους ομογενείς μας. Ειδικά πολλούς από Αμερική, Χιούστον, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Αστόρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ζωή μου όλη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε,
6: ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επιτεύξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απογορευτικού απόπλου, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Τα πλοία αναχωρούν από τα δύο λιμάνια με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ισχύ είναι τα έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς της εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Απαγορεύεται ως 10 το βράδυ κυκλοφορία των φορτηγών, αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας Ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο βαθύ κυλοφθιώτιδας. Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Τρίπολη Εργαδίας και Δοξάτο Δράμας. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ήταν ένας πολύ δύσκολος αποκλεισμός. Τον αφήνουμε πίσω, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας το μεσημέρι στους παίκτες του Ολυμπιακού για την ήττα από την Αιμέγγεν που έθεσε την ομάδα εκτός Champions League. Κοιτάμε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα της Super League, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απογορευτικού απόπλου. Τα πλοία αναχωρούν από τα δύο λιμάνια με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ισχύ είναι τα έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχείας της εξόδου των εθνικών οδών για τον 15 Αύγουστο. Απαγορεύεται ως 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο βαθύ κύλο Φθιώτιδας. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
15: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ετόπο τούτο πιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

Πόσα ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά

Φωνή και τρυψαλά, αγίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή, ξαναφεύγεις και μετά, σκονή και θρύψαλα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ. Μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
9: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoshield και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα.
12: μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απογορευτικού πόπλου, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα πελαγή. Τα πλοία αναχωρούν από τα δύο λιμάνια με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ισχύ είναι τα έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχίας της εξόδους των εθνικών οδών για τον 15 Αύγουστο. Απαγορεύεται ως 10 το βράδυ κυκλοφορία των φορτηγών, αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής χεριών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας Ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος αποφάσισε η Super League. Έγινε δεκτό το αίτημα των Πρασίνων λόγω της αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather.
18: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 από 4. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

όλες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουτές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και κυρίως να μπορείς και

ακούσα θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξι τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου στο άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

Από εδώ και πέρα τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Τα πλοία αναχωρούν με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 24 στα Ιωάννινα.
0: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

πιστεύεις ότι ήσουν για μένα. Μια τυχαία ιστορία. Πρότιμο. Πρότιμο. Πρότιμο.

φωτιά στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί, λόγω των θυελωδών ανέμων στα πελάγη. Τα πλοία αναχωρούν με έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια. Σε ισχύ είναι αυξημένα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Απαγορεύεται έως τις 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για θερμές εργασίες, άναμα φωτιάς και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική έκταση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Μετά τη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποφασίστηκε να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Βάσκος προπονητής. 2 ώρες διήρκεσε η συνάντηση, όπου συζητήθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης του ρόστερ, με απότερο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League, καθώς και την καλή πορεία στο Europa League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real
15: Weather. Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

μυρίζουν εδώ και δεκαετίες αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και ποπκόρν. Διαθέτουν προσωπικότητα, στυλ, φανατικό κοινό και μια ιδιαίτερη νοσταλγική αισθητική, άρρηκτα συνδεδεμένη με καλοκαίρι και Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, τα θερινά σινεμά απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Με μουσικό θέμα λοιπόν, τα φώτα της πόλης του Charlie Chaplin. Η ιστορία των θερινών σινεμά στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 1900. Η καινοτομία που έγινε συνήθεια άρχισε από πλανόδιους που έστειναν ένα μεγάλο πανί και έκαναν υπαίθριες προβολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το κοινό συνεπαρμένο παρακολουθούσε τις ασπρόμαυρες κινούμενες εικόνες που εκτυλίσσονταν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν τη δεκαετία του 1910. Μία αυλή ή μία ταράτσα με λίγο χαλίκι, μερικές πλαστικές καρέκλες και ένα κομμάτι πανί είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι πρώτοι ανοιχτοί χώροι προβολής που συνδυάζουν το σινεμά με την νυχτερινή διασκέδαση. Η τάση που σήμερα έχει επανέλθει στη μόδα και θέλει τους θερινούς να σερβίρουν ποτά, κοκτέιλ, φαγητά είχε ξεκινήσει 100 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι είχαν δωρεάν είσοδο, όμως υποχρέωναν τους παρευρισκόμενους να αγοράζουν το ποτό τους. Το εισιτήριο καθιερώθηκε 2 δεκαετίες μετά, τη δεκαετία του 30, όταν οι θερινοί κινηματογράφοι είχαν πια εξαπλωθεί για να φτάσουν μεταπολεμικά σε μια αλματώδη ανάπτυξη. Τα θερινά σινεμά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Γιάννη Καραγευρέκη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ο οποίος θα σας καλέσει απόψε να θυμηθείτε όμορφες στιγμές από τους ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους. Ποιες είναι οι ταινίες λοιπόν που αγαπήσατε παρακολουθώντας τις πρώτη φορά σε ένα θερινό σινεμά και ταυτόχρονα ποιες είναι οι μουσικές που τις συνοδεύουν? Όλα αυτά θα τα μοιραστούμε για τις επόμενες 3 ώρες, τώρα που πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και έχουν ανοίξει οι θερινοί κινηματογράφοι, ταυτισμένοι απόλυτα με το ελληνικό καλοκαίρι, αγαπημένη μορφή διασκέδασης για όλους μας. studio@atrialfm.gr για τα email σας και βέβαια το 211-200-8200 στην διάθεσή σας για μουσικές προτάσεις και αναμνήσεις αποκλειστικά από θερινούς κινηματογράφους.

Ο Πολάνκα φέρνει αυτόματα στο μυαλό τη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Catch Me If You Can. Γεια σου Νίκο, είχα δει μου λέει το Braveheart σε θερινό κινηματογράφο εκεί στη δεκαετία του 90 και με συνεπήρε το soundtrack του James Horner. Ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια, Νικόλα, εκεί στη Λέσβο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέττη, υπέροχο λέει θέμα το απόψινό, καλή δύναμη, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο, έχω δει το email το οποίο έχει στείλει και θα το διαβάσω την ώρα που θα διαλέξω και ένα μουσικό θέμα από τα 11 που μου έχει στείλει. Καλησπέρα Σόφη μου, καλώς βρεθήκαμε με τον Λουκιανό. Απόψε στην έναρξη δεν γινόταν διαφορετικά, μια εκπομπή αφιερωμένη στα θερινά σινεμά, να μην ξεκινήσει με το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Καλησπέρα σε Αλεξάνδρα, σε Φάνη και Ναπολέοντα εκεί στο Βελιγράδι. Να είστε καλά, σας στέλνω την αγάπη μου. Γενιές Ελλήνων λοιπόν μεγαλώνουν με εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από popcorn και γλυκό βύσσινο, σπιτικό παγωτό και τυρόπιτα, χαλίκι κάτω από τα πόδια και πλαστική καρέκλα μπροστά από μία μεγάλη οθόνη. Τη δεκαετία του 60, μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα Προάστια καταγράφονται 320 θερινοί κινηματογράφοι. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. 320 θερινά σινεμά μόνο στο νομό Αττικής. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. 320 θερινά σινεμά μόνο στο νομό Αττικής. Το θερινό σινεμά λοιπόν έτσι γίνεται η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια που φέρνει στο ελληνικό κοινό.

Η Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60 ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα, θα είχε ξεχωρίσει μέσα στην ταινία και το συγκεκριμένο τραγούδι, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 60. Είναι κάτι νύχτες λοιπόν με φεγγάρι μέσα στα θερινά τα σινέμα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Βελισάριε, καλή εργασία και καλή δύναμη σου εύχομαι. Γεια σου Νίκο, είναι πάρα πολλές οι ταινίες λέει, που είδαμε καλοκαίρια, ειδικά τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, τότε που βασίλευε η ομορφότερη διασκέδαση για εμάς τους παλαιότερους. Πολλές λέει από αυτές τις είδα παράνομα, είτε σε μάνδρα, είτε σε ταράτσα, είτε στο διπλανό μπαλκόνι, λόγω εκείνης της κακής ταμπελίτσας ακατάλληλο που υπήρχε ανάμεσα στις φωτογραφίες στην είσοδο. Έτσι λοιπόν τιμή απόψε στα παλιά θερινά σινεμά της γειτονιάς μου, Αττικών, Κυψελάκη, Νανίτα, Αελό, το οποίο υπάρχει, Μετροπόλ Κολοσσέο Τριανών, που επίσης υπάρχει και Broadway. Και στη συνέχεια μου έχει στείλει ο Νίκος ορισμένες από τις ταινίες που έχει παρακολουθήσει σε θερινό σινεμά, όπως το West Side Story, το Magnificent Seven, το Rio Bravo και Άλαμο, James Bond from Russia with Love, Indiana Jones, η Μεγάλη Απόδραση, Σέρπικο, Ροζ Πάνθυρας και ανάμεσα σε όλα αυτά, A Summer Place από το 1960.

Νίκο, τα ωραιότερα απ' όλα είναι η περίοδος εκεί της δεκαετίας του 60 που πραγματικά οι θερινοί κινηματογράφοι γνωρίζουν την μεγαλύτερη άνθησή τους. Στη συνέχεια, πολύ αργότερα, κυρίως στη δεκαετία του 80, θα έρθει η ύφεση, θα έρθει η κάμψη. Κυρίως και λόγω του βίντεο, το οποίο είχε μπει στη ζωή μας, και στη συνέχεια της ιδιωτικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του 80. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι να κλείσουν και να φτάσουν να είναι τελικά ένα είδος προς εξαφάνιση. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν έλθει ξανά στο προσκήνιο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την Ελλάδα και το καλοκαίρι της. Γεια σου, Αρετή, πολύ χαίρομαι που βλέπω μήνυμά σου. Πρώτη φορά λέει σε θερινό σινεμά στο Χάρης, στην Κηπούπολη, τρίτη δημοτικού. Μας άφησε η μητέρα μου να πάμε και εκείνη έφυγε στο νοσοκομείο για την εργασία της. Είδαμε, λέει, τότε τον εξολοθρευτή και φοβόμασταν στο δρόμο να γυρίσουμε σπίτι. Τελευταία ταινία, λέει σε θερινό κινηματογράφο, ο Τιτανικός, έφυγα για Σπάρτη και δεν έχω ξαναπάει από τότε. Και οι δύο καταστροφικές αρετοί μου, από τη μία ο εξολοθρευτής, από την άλλη ο Τιτανικός. Εγώ θα σε πάω σε μία πιο πρόσφατη του 2019, μία ταινία του Quentin Tarantino, η τελευταία του ταινία που από ό,τι διάβαζα σήμερα μπορεί να είναι τελικά και το κύκνιο άσμα του. Καθώς όπως δήλωσε, σκέφτεται να μην γυρίσει πλέον άλλη ταινία, γιατί θέλει να σταματήσει, όπως λέμε, με το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλει δηλαδή να φύγει και να τον θυμούνται όλοι με κακές ταινίες. Οπότε η τελευταία του ταινία από το 2019 ήταν του Once Upon a Time in Hollywood. Εξαιρετικό soundtrack, όπως κάνει πάντα ο Ταραντίνο σε όλες του τις ταινίες. Αυτήν έτυχε και την είδα πρώτη φορά σε θερινό κινηματογράφο. Οπότε αρετή εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα μέσα από αυτήν την ταινία ο Bobby Womack και το California Dreamin'.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη? Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης? Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Σε ίσχυε αυξημένα μέτρα της τροχέας, της εξόδου των εθνικών οδών. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύρακας Ακτίου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλίας και στον Λαχανά Θεσσαλονίκης.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε θα μεταβληθεί κατά κάποιο τρόπο σε θερινό κινηματογράφο. Γεια σου Ιωάννα μου στο Ρίο, καιρός λέει να ετοιμαστούμε ψυχολογικά για ένα καλύτερο καλοκαίρι που θα περιλαμβάνει και δροσερό θερινό σινεμαδάκι. Καλησπέρα στον Ευάγγελο στην Τρίπολη. Γεια σου Γιώτα. Με γύρισες λέει πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν πολύ μικρή. Το θερινό σινεμά που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου και στην καρδιά μου ήταν στο Ζάπιο στην Αίγλη. Και έρχεσαι πάνω στην ώρα, καθώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ότι το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα που λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι η Αίγλη στο Ζάπιο, που ξεκίνησε το 1903 με την προβολή της γαλλικής ταινίας 10 γυναίκες κυνηγούν έναν άντρα. Η Αίγλη λοιπόν στο Ζάπιο, το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα από το 1903. Καλησπέρα και στην Μπέτη. Πρώτο μου λέει θερινό σινεμά, στο συνέψυχικό πήγαινα σχολείο και η ταινία που είδα ήταν φυσικά ο Προτάρης.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson για την Betty και το συνεψυχικό. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 646. Ανήκω λίγα τα μία έννοια στο χώρο αυτό και με στεναχωρεί ότι οι πολυκατοικίες που έγιναν δίπλα στα θερινά και βέβαια μετά τα κυνηγάνε για να τα κλείσουν. Περιορίστηκαν είναι η αλήθεια. Σε αντίθεση με τους κλειστούς κινηματογράφους, όταν μιλάμε για τα παλιά θερινά σινεμά που δεν μπορούσαν να τα γκρεμίσουν, τα περισσότερα από αυτά μετατράπηκαν σε γκαράζ τα χρόνια στα οποία υπήρξε η κάμψη στον θερινό κινηματογράφο. Όμως πάλι στις ημέρες μας έχουν αρχίσει να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει. Καλησπέρα ναυσικά, τι ωραίο θέμα λέει απόψε. Θα στείλω η Στερουγιούλα, μείνει σε τον Άκη, βεβαίως, το περιμένω με μεγάλη χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα στο Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Ρίτσα, πολύ όμορφο θέμα μου λέει το απόψινό, ελπίζω να το απολαύσουμε. Γεια σου Μάγδα, αγαπημένο θέμα, τι να θυμηθώ μου λέει από τα θερινά σινεμά, πρώτο μου έρχεται το σινεμά «Ο Παράδεισος». Όπως καταλαβαίνεις Μάγδα, έτσι θα κλείσει απόψε αυτή η εκπομπή. Την ίδια επιλογή βλέπω και από το φίλο μου το Λεωνίδα, αγαπημένο θέμα λέει απόψε για τις στιγμές που περάσαμε σε θερινά σινεμά. Και επειδή λέει μικρός δούλεψα σε θερινό κινηματογράφο, αγαπώ ιδιαίτερα το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Δήμητρα, θερινό σινεμά μου λέει στην Πάτρα και η ζωή είναι ωραία με τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο συνδυασμό. Όλα όσα έχετε στείλει τα έχω σημειώσει ήδη και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως θέλω να μου λέτε και τις αναμνήσεις σας, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας θερινοί κινηματογράφοι, αλλά και τι προτιμούσατε να τρώτε και να πίνετε κατά τη διάρκεια των ταινιών, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχουμε από τη μία τη βυσσινάδα, έχουμε από την άλλη το παγωτό, την τυρόπιτα. Για πείτε λοιπόν στα μηνύματά σας ποιες ήταν οι προτιμήσεις σας και κατά τη διάρκεια των προβολών.

Καλησπέρα Μαρίνα, και το δικό σου μήνυμα θα το διαβάσω μαζί με την επιλογή που έχεις κάνει. Λέγαμε νωρίτερα για το παλαιότερο θερινό κινηματογράφο της Αθήνας που είναι η Αιγλή στο Ζάπιο. Στα βόρεια προάστια αντίστοιχα, από τα παλαιότερα θερινά σινεμά είναι η ιστορική Μπομπονιέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1918 στην Κηφισιά. Οι κάτοικοι του κέντρου σίγουρα γνωρίζουν το Παλάς που λειτουργεί από το 1925 στην ταράτσα του ομώνυμου χειμερινού κινηματογράφου, σήμα κατά δεθέν της περιοχής. Εκεί στο Παγκράτη το έχω επισκεφθεί από τα πολύ μικρά χρόνια. Φυσικά και η καταπράσινη όαση επί της Πρατίνου. Ενώ όταν μιλάμε για θερινό κινηματογράφο, ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά στο Θησίον. Το Θησίον λειτουργεί από το 1938 και ταξιδεύει τους θεατές στον κόσμο παλαιών και νέων κινηματογραφικών παραγωγών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ακριβώς κάτω από την οθόνη, υπήρχε ένα ενιδρίο με χρυσόψαρα και κοχύλια. Βέβαια, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το Θησίο είναι ότι κάθεσαι απέναντι από το πανί για να παρακολουθήσεις μια ταινία και ταυτόχρονα παρακολουθείς τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Ίσως η πιο όμορφη θέα θερινού κινηματογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σου Μάνο, ως λάτρης λέει του κινηματογράφου είμαι εραστής της κλειστής αίθουσας με τον καλό ήχο. Στα θερινά, για την εμπειρία προτιμώ επανεκδόσεις κλασικών ταινιών που δεν μπόρεσα να δω σε μεγάλη οθόνη. Έτσι συμπληρώνει ο Μάνος, θυμάμαι την Καζαμπλάνκα στο Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό και το Όσα παίρνει ο άνεμος για πολλωστή φορά στη Μύκονο. Παραγγελία για απόψε, As Time Goes By, Καζαμπλάνκα για το Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό. You must...

0: Real FM.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Musical Hair από το Broadway έγινε το 1979. Κάπου εκεί πρέπει να το παρακολούθησε σε θεατρικό κινηματογράφο και η Μαρίνα, η οποία γράφει στο μήνυμά της: «Μαζευτήκαμε πλήρως μοντέρνα πλέον, άντε και στα δικά μας, Μαρίνα. Ανυπομονώ να ανοίξει το απόλυτο όνειρο ότι η ζωή θα είναι μαγική. Τα θερινά σινέμα του ματιού, Ρία και Μαϊάμι». Εδώ λέει κάτι από το 70. Από ελληνικές ταινίες τα καλοκαίρια δεν βλέπαμε πολύ. Η απόλυτη εμπειρία ήταν το Jesus Christ Superstar. Από τις πρόσφατες εμπειρίες, ένας υπέροχος γείτονας. Αλλά και σε επεξεργασμένη κόπια το Breakfast at Tiffany's, με σινεμά γεμάτο σε συνθήκες πανδημίας. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα του σινεμά και πώς αυτό χτίστηκε σε ένα υπέροχο χθες. Νομίζω, κλείνει στο μήνυμά της, ότι αυτή την ανάμνηση λατρεύουμε να αναπαράγουμε κάθε καλοκαίρι. Γεια σου, Λεωνίδα. Το Tam Tam, λέει, ήταν ο προάγγελος της Coca-Cola και το πουλούσαν στα διαλύματα και στα μικρά μπαρ του κινηματογράφου μαζί με chips και σάμαλι. Στιγμές ζωής. Ο Νίκος από την άλλη, καταρχήν, λέει, ξηροκάρπι, φιστίκι, πασατέμπο. Μετά μέσα υπήρχαν σάμαλι, παστέλι, κοκ και τυρόπιτες. Εγώ, λέει, πάντως έπαιρνα πάντα τυρόπιτα με πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Καλησπέρα και στη Μαρία. Σινεμά ο Παράδεισος, λέει, με τα χίλια. Όπως σας έχω υποσχεθεί, η εκπομπή θα κλείσει με το Σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Λίτσα, η οποία έχει πάρει popcorn αγκαλιά και έχει ξεκινήσει να ακούει την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό της ταξιδεύει, αν κρίνω σωστά από τη φωτογραφία, στο Σινεπαρί. Ακόμη έναν αγαπημένο ελληνικό θερινό κινηματογράφο. Γεια σου, Έλενα. Εγώ θυμάμαι, λέει, το Πράσινο Μήλι. Το είδα στη Σαρονίδα. Συγκινητική ταινία, δάκρυα, δίπλα στα γιασεμιά. Έχει και μία φοβερή σκηνή, εκεί που ακούγεται ο Φρέντ Αστέρ με το τσικ του τσικ. Madge doesn't care, I certainly don't. Neither do I. All I know is that it's...

Fred Astaire, Cheek to Cheek, κανονικά μέσα από την ταινία Top Hat του 1935. Όντως όμως ακούγεται και μέσα στο πράσινο μήλι. Και πολύ καλά έκανες και μας το θύμισες, Έλενα, εξαιρετική ταινία, και αν την έχεις δει εκεί και στη Σαρονίδα και τα δάκρυα ήρθανε δίπλα στα για σεμιά, ακόμα καλύτερα. Στα ομορφότερα αθηναϊκά σινεμά συμπεριλαμβάνεται και το Συνέψιρι, με ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, πνιγμένο στα γιασεμιά, με ωραιότατη σαγκρία στο μπαρ. Η Αθηναία στο Κολονάκι, ίσως με την ωραιότερη σπιτική τυρόπιτα, τα εξαρχαιώτικα φυσικά, Ριβιέρα και Βόξ, με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές συνεφίλ. Έχουμε περάσει από τα συγκεκριμένα σινεμά εκεί στα Εξάρχεια πάρα πολλές φορές. Ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα σε μια καταπράσινη αυλή και το Σινέφ Λίσβος φυσικά στο Παλαιό Φάλιρο. Σε κήπο δίπλα στη θάλασσα με ταινίες πρώτης προβολής και με συνοδεία από φρεσκοψημένα καλαμάκια. Γεια σου Γιώργο, προς θεμήν λέει μιας υπέροχης ανάμνησης από τον θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λάρισας πριν από 25 χρόνια, όταν με την κοπέλα μου πήγαμε να δούμε την ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ιδιαίτερη σκηνή εκείνη των τίτλων αρχής, όπου ακούγεται και το κομμάτι των Platters.

0: Καλεφέμ. Να ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στον δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Οι συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για θερμές εργασίες, άναμα φωτιάς και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική έκταση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, καθώς αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομές του 15 Αυγούστου. Σε ισχύουν τεθεί μέτρα της τροχέας, απαγορεύεται ως τις 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των Εθνικών Οδών. 8 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας Ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Συνεχίζει στη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Αποφασίστηκε να υπάρξει άμεση ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League και την καλή πορεία στο Europa League. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε στην 4η θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα και η Γεωργία Δαμασιώτη στην 8η θέση. Περισσότερα στο filathlos.gr.
0: Real Weather.
4: τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκρουση ενός συνεχούς υφέρποντος θορύβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας, που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπεσαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

On Days Like This, Matt Monroe μέσα από το Italian Job. Γεια σου Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών, φαντάσου τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα Τούρη, τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας στη βροχή, το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά, φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου Real Blogger, τι μου θύμισες λέει τώρα, τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα, στο θερινό Σινέο Ορφέας, μου λέει στην Άρτα, τον Μάρτη του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατοπέδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πληροφορία. Γεια σου Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά λέει η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, τα ψηλά τακούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα, μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Μπομπονιέρα στην Κηφισιά για τα ψηλά τακούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα. Για εσένα Σοφία.

Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ λέει να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα είχαμε τα drive-in, καλοκαιρινούς κινηματογράφους και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε λέει με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70 τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα, ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Θησίο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη, με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Η Σεζάρια Εβόρα και τον Πέσαμε Μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου Πολύμνια, κάθε χρόνο λέει πάμε σινεμά, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ, με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα συγκυρτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Γεια σου Φροσάκεν, ένα soundtrack clip που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει, στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω πατήσια, Πέψη ή 7-Up αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει γρανίτα, γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως, νάτσος με τσένταρ ή ποπκόρν. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν.

0: Real FM.
1: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Μήνυμα εκένωσης έλαβαν από το 112 οι κάτοικοι σε Σούδα και Φωτεινάρη. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές στο Πηλιτισκό και στον Λαχανά Θεσσαλονίκης. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας ακτίου. Περισσότερα στο real.gr.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα. Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το υπότες της ελληνικής τραπέζης Monty Python's. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Grease και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη που και εσύ θυμήθηκες τον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο λίγο που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το Λαστράντα με την Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το Λαστράντα, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου, είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το Λαστράντα, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Real Blogger, ταινία του 1954, δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη με ελληνικό τίτλο «Πουλημένη από τη μητέρα της», με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το Un Historia de un Amor. Θα προσπαθήσω, γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε, λέει, ότι θέλετε. Για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην οδό Κύπρου, κάτω από την οδό Λευκοσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Εμπρός από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα το 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε εκτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου Έφη, εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, 3 δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας στέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μια αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτή την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

0: for you.
1: Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας. Την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκη. Μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μάχη σε τρία μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου επιχειρούν 4 ελικόπτερα, οι κάτοικοι σε Σούδα και Φωτεινάρη έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν. Στην Κόχη ξεσπάσει δασική φωτιά στο Πυλί και μεταβαίνουν ενισχύσεις από τη Ρόδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρηνό μέτωπο και στο Λαχανά Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το μήνυμα ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους κυρίαρχου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής. Καταζητούμενος για ανθρωποκτονία με διεθνές ένταλμα από τις αρχές της Αλβανίας, συνελήφθη στη Φιλοθέη. Ο 48χρονος κατηγορείται ότι πριν από 20 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε ομοεθνή του στα Τύρανα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Για ένα εκατοστό, ο Απόστολος Χρήστου δεν κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 24 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας, η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε επίσης την τέταρτη θέση με 57 δεύτερα και 10 εκατοστά και η Γεωργία Δαμασιώτη στην 8η θέση με 57 δεύτερα και 73 εκατοστά. Στον αυριανό τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Πέρασε με την έκτη καλύτερη επίδοση, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 55 δεύτερα και 55 εκατοστά. Δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής η Νικόλ Παπλοπούλου, που ήταν δέκατη με 2 πρώτα, 12 δεύτερα και 51 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριος στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

Μου γράφει λοιπόν ο Χάρης. Καλοκαίρι του 93 με το κορίτσι μου, συνένα ταλή, παραλία Θεσσαλονίκης με Mabo Kings και μαγευτικό Tito Puente. Αφιερωμένο φίλε, με την ευχή να ζήσετε ξανά όμορφες στιγμές. Γεια σου Σταυρούλα με το breakfast at Tiffany's. Καλώς ήρθες Άννα, άκουσες Tito Puente και έδωσε στίγμα αμέσως. Στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινέμα. Που εδώ και δεκαετίες μυρίζουν αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Έτσι λοιπόν μοιραζόμαστε αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους, τις ταινίες που ανακαλύψαμε για πρώτη φορά σε θερινό σινεμά και φυσικά τις μουσικές τις οποίες τις συνοδεύουν. Και το Γκρίζ έχει θέση στην απόψινή βραδιά, Summer Nights για την Μάγδα.

Γεια σου Κωνσταντίνε. Στην Κυψέλη λέει, στην Κυψέλη μας είχαμε πάντα πολλές επιλογές. Κυψέλη, Κυψελάκι, Αελό, Κολοσσέο, Ανίτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να πρωτοθυμηθείς. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινεμά και κυρίως στις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά.

Γεια σου Τάσο, ξέχασες να αναφέρεις και τις σπάνινες διαφημίσεις που υπήρχαν κατέρωθεν της οθόνης. Ναι, πραγματικά, ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτές οι περιβόητες σπάνινες διαφημίσεις, όπως τις περιγράφεις. studio3lfm.gr 211-200-8200 για τις δικές σας αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας θερινό σινεμά, ποια ταινία αγαπήσατε σε θερινό σινεμά, ποια μουσική έχετε συνδέσει απόλυτα με μια τέτοια στιγμή.

Άννα, πολύ χαίρομαι πραγματικά που η απόψινή βραδιά συμπίπτει και με δική σου επίσκεψη νωρίτερα σε θερινό κινηματογράφο μετά από καιρό. Η εκπομπή απόψε ξεκίνησε, όπως ήταν και άλλωστε λογικό, με τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το τραγούδι που είναι πλέον συνώνυμο για τους θερινούς κινηματογράφους. Το 1978 λοιπόν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης παρουσιάζει τον πρώτο δίσκο στον οποίο συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Ο δίσκος «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» βγήκε από τη λύρα και σε αυτόν η Βίκη Μοσχολιού τραγουδούσε «Τα ντριωμένα τάρματα» και το κομμάτι που χάραξε τη δική του ιστορία «Τα θερινά σινεμά». Ένα κομμάτι που εμφανίστηκε και στο δίσκο «Χαμηλή πτήση» του 1982, όπου το τραγουδά όμως αυτή τη φορά ο ίδιος δημιουργός του και με ιδιαίτερο τρόπο. Τα θερινά σινεμά ήταν και το κομμάτι που κατά κάποιο τρόπο στιγμάτισε τον Κυλαϊδόνη και έγινε η πιο εμπορική του επιτυχία. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η πρώτη σκέψη του Κυλαϊδόνη ήταν να το δώσει στο Γρηγόρη Πυθικότσι, ενώ στην πορεία του χρόνου απέκτησε και ένα δεύτερο ρεφρέν που, όπως έλεγε ο ίδιος ο Λουκιανός, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Κυλαϊδόνης θυμάται πότε το εμπνεύστηκε, γιατί το έγραψε και γιατί δεν το τραγούδισε τελικά ο Γρηγόρης Πυθικότσις. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έλεγε, η πρώτη φράση που βρήκα ήταν το «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι» μέσα στα θερινά του σινεμά. Ήξερα ότι έχω ένα καλό θέμα, έφυγα και άρχισα την άλλη μέρα τη δουλειά, να χτίζω δηλαδή τον στίχο. Σιγά σιγά βρήκα το «Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια» κτλ. Κτλ. Αισθανόμενος ότι αυτό είναι ένα δυνατό τραγούδι, ήθελα να το πει ένας καλός τραγουδιστής. Αισθανόμουν ότι εγώ δεν ήμουν επαρκής. Έτσι, η πρώτη σκέψη ήταν ο Πυθικότσις, που όμως ήταν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Και η δεύτερη ήταν η Μοσχολιού, που ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εκείνη την εποχή. Το πρότεινα στη Βίκη και το είπε στην πρώτη του εκτέλεση. Στην πορεία, είδα ότι αυτό το τραγούδι αγαπιόταν πάρα πολύ από τον κόσμο όταν το έπαιζα και σε φίλους ή σε συναυλίες, και 5 χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση αισθάνθηκα ότι αυτό το τραγούδι ήθελα να το πω και εγώ, για να το πάω λίγο πιο πέρα από Δημοσχολιού. Εγώ άλλωστε, όπως έλεγε ο Κυλαϊδόνης, εχωρίζε σε τερόκλητες, τζαζ, επτάνησα, βαλσάκια, εμβατήρια, ελαφρά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει ένα πάντρεμα επτανησιακής μουσικής με country. Θα ήθελα κάποτε να το ακούσω παιγμένο από μια αυθεντική αμερικάνικη ορχήστρα του Νάσβιλ. Ήταν ένα βίωμα που είχα στα τέλη του 40, αρχές του 50, στο παλιό Αττικόν της Κυψέλης, βλέποντας παιδί τότε τον κόκκινο κουρσάρο. Αυτή την αίσθηση έβαλα μέσα στο τραγούδι. Η αφορμή λοιπόν για τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ήταν το Αττικόν της Κυψέλης και συγκεκριμένα η ταινία «Κόκκινος κουρσάρος». Δεν είναι η νοσταλγία των χρόνων που περνούν, δεν είναι τα θερινά τα σινεμά, είναι ότι φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια και κάνω μια αποτίμηση ζωής. Είναι ένα πικρό τραγούδι που λέει ότι από όσα γνωρίσαμε, φίλους, εγγενείς, μένουν κάποια. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ξέχνια στα χρόνια είναι τα χρόνια που πέρασαν. Επειδή ο κόσμος επικέντρωσε στα θερινά σινεμά, κάποια στιγμή, 20 χρόνια μετά, έγραψα ένα δεύτερο ρεφρέν, το οποίο καμιά φορά λέω στις συναυλίες, με το οποίο ξεκαθαρίζω το θέμα. Έγραψε λοιπόν και δεύτερο ρεφρέν ο Κυλαϊδόνης, λέγοντας ότι και εκείνα που βλέπω να μένουν τελικά είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τη Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε γιαπιά,

Αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού «Τα θερινά σινεμά» του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που σίγουρα όλοι κάποια στιγμή έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα μείνουμε σε μια ταινία της δικής του εποχής που αναφέρθηκε ήδη στην σημερινή εκπομπή. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Στο soundtrack της ταινίας και το «Smoke Gets in Your Eyes».

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο της Κρήτης, έχουν εκενωθεί Σούδα και Φωτεινάρη. Σε εξέλιξη φωτιές στο Πηλητισκό και στο Λαχανά Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής.
0: Real FM.
4: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.

0: 97,8.
1: Kill Bill 1, Ταραντίνο, ο Ζαμφίρ με το Lonely Shepherd.

Καλό βράδυ, Real Blogger. Τι απίθανος μου λέει ο Ζανφίρ. Τρελαίνομαι όταν ακούω κομμάτια που συμμετέχει και εκείνος. Καλό βράδυ και στο Παναγιώτη με την ταινία Φράουλες και αίμα. Έχει κάτσει, λέει, στη μνήμη μου από θερινό κινηματογράφο. Καληνύχτα, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάω φυσικά και για το κλείσιμο, όπως έχω ήδη υποσχεθεί. Σίνεμα Παραντίσο. Γεια σου, Γιώργο. Αγαπημένη ταινία και μουσική χαραγμένη στη μνήμη. Μωρικόνε, for a few dollars more. Θα κάνω μία παράκαμψη, θα κάνω μία τρίπλα, Γιώργο, και θα σου αφιερώσω το επόμενο που έρχεται και αυτό μέσα από Western και είναι του Ένιο Μωρικόνε.

Γεια σου, Πετρίνα. Τι ωραίο λέει ταξίδι και το απόψινο. Πόσες ταινίες και πόσα σινεμά να θυμηθούμε. Στο μυαλό μου ήρθαν πολλές. Σε όμορφες ταράτσες με θεά την Ακρόπολη ή σε όμορφους, μικρούς, κρυμμένους παραδείσους σε ακάλυπτους. Όμως η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό ήταν στα χρόνια του COVID. Ίσως γιατί ήταν το τέλος της ανεμελιάς. Από την τελευταία ταινία Joker, That's Life με τον Sinatra. Τραγούδι που συνοδεύει ηρωνικά τον ήρωα όταν πλέον έχει παραδοθεί στην παράνοια.

Καληνύχτα Πετρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας Ανδρέα Μποτσέλη με μια αμαπόλα.

Το Amapola ακούστηκε σαν μουσική στο Once Upon a Time in America. Εδώ η εκτέλεση τώρα ήταν από τον Ανδρέα Μποτσέλη για να ταιριάξει περισσότερο με το κλείσιμο το οποίο θα έχει αυτή η βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα θερινά σινεμά. Στα θερινά σινεμά του Παραδείσου. Το σινεμά Παραδείσου θα κλείσει αυτή τη βραδιά. Μεγάλη αδυναμία για τους περισσότερους ακροατές, αν κρίνω από τα μηνύματά σας. Μια αδυναμία την οποία συμμερίζομαι απόλυτα και εγώ.

Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου αρχικά ήταν ο Γιάννης Καραγευρέκης και στη συνέχεια ο Λάσκαρης Αγοραστός. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στο Real Blogger, καληνύχτα στην Γιώτα, καληνύχτα στην Εύφη στο Μαρούσι, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα και σε όλους τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μέσω Facebook. Χάρη, καλό δρόμο και καλή επιστροφή. Καληνύχτα στην Κατερίνα, στην Ιωάννα στο Ρίο. Καληνύχτα στην Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, Σταυρούλα. Το τελευταίο της βραδιάς από το Σίνεμα Παραδείσο, το Love Theme, η μουσική που ακούγεται στην τελευταία σκηνή. Με τα κομμένα φιλιά του Αλφρέντο. Να είστε πάντα καλά και να αγαπάτε τα θερινά σινεμά, να πηγαίνετε. Πολλά φιλιά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά, ο νέος κύκλος των Μπόνου στο δημόσιο αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο να έχουν ενισχυθεί. Οι κάτοικοι σε Σούδα και Φωτεινάρη έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Πηλητισκό και υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί στο Λαχανά Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το μήνυμα ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους κυρίαρχου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής. Καταζητούμενος για ανθρωποκτονία με διεθνές ένταλμα από τις αλβανικές αρχές, συνελήφθη στη Φιλοθέη. Ο 48χρονος κατηγορείται ότι πριν από 20 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε ομοεθνή του στα Τύρανα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ο Απόστολος Χρήστου δεν κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 24 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας, η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε επίσης στην τέταρτη θέση και η Γεωργία Δαμασιώτη στην 8η θέση. Η Άρτεμις Βασιλάκη κατέλαβε την 7η θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Υπάρχουν τραγούδια που μιλούν για τη ζωή σαν να είναι ένα μεγάλο δώρο. Και υπάρχουν τραγούδια που το κάνουν ενώ ταυτόχρονα κουβαλούν μέσα τους μια βάθια μελαγχολία. Το Wonderful Life βρίσκεται ακριβώς εκεί. Μιλάει για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα σκοτεινό σημείο, τόσο σκοτεινό ώστε η ζωή να μοιάζει χωρίς νόημα. Και ξαφνικά όμως συμβαίνει μια συνάντηση. Ένα βλέμμα, ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αυτή είναι η αντίθεση ανάμεσα στην απελπισία και στην ελπίδα. Σαν να σου θυμίζει ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος για να αλλάξει η ζωή μας. Αρκεί ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια απρόσμενη σύνδεση. Και αυτό ίσως να είναι τελικά το wonderful της ζωής. Ότι ακόμα και όταν πιστεύουμε πως όλες έχουν τελειώσει, μπορεί να εμφανιστεί κάτι που να μας κάνει να θέλουμε να μείνουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 για ακόμα μια αυγουστιάτικη βραδιά που θα περάσουμε εδώ μαζί στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 για να πάμε μέχρι και τα μισάνυχτα, γιατί η ενημέρωση δεν είναι όλα τα υπόλοιπα, είναι και μουσική και ταυτόχρονα είναι και χαλαρωτική. Αυτό θέλουμε και αυτό επιζητούμε. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζουμε με Adjust On These Eyes.

Το These Eyes είναι ένα τραγούδι για τη μνήμη του έρωτα. Για εκείνη τη στιγμή που μια σχέση μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά τα μάτια, η καρδιά και το μυαλό εξακολουθούν να θυμούνται. Τα μάτια εδώ δεν είναι απλώς ένα μέρος του σώματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος κουβαλά όσα έζησε. Έχουν δει αγάπη, έχουν δει απογοήτευση, έχουν δει έναν άνθρωπο που κάποτε ήταν πολύ σημαντικός. Και όταν ένας έρωτας τελειώνει, δεν εξαφανίζεται αυτόματα ότι αισθανθήκαμε. Μας μένουν οι εικόνες, οι στιγμές, τα βλέμματα, όσα δεν υπόθηκαν. Το τραγούδι μιλάει ουσιαστικά για αυτήν την αδυναμία να ξεχάσεις κάτι που κάποτε ήταν αληθινό. Γιατί μπορεί να πεις τέλος, αλλά η μνήμη έχει το δικό της χρόνο. Για μερικές φορές τα μάτια θυμούνται πολύ περισσότερο από όσο θα ήθελε η καρδιά. Συνεχίζουμε με Σάρα Μενεσκάλ. Adventure of a Lifetime.

Captain of Your Heart μιλάει για έναν έρωτα που κάποτε μοιάζει να έχει κατεύθυνση και τώρα έχει χαθεί. Η εικόνα του καπετάνιου είναι πολύ δυνατή. Κάποιος που οδηγεί ένα πλοίο που ξέρει τον προορισμό και κρατά το τιμόνι. Όμως εδώ η καρδιά έχει μείνει χωρίς κατεύθυνση. Ο άνθρωπος που κάποτε είχε τον έλεγχο της σχέσης έχει φύγει και μαζί του έχει φύγει και η βεβαιότητα. Αυτό που μένει είναι η ανάμνηση και η αίσθηση της απώλειας. Δεν είναι μόνο η απουσία ενός προσώπου. Είναι η απώλεια μιας κοινής πορείας. Και ίσως αυτό πονά περισσότερο. Όταν δεν χάνεις μόνο κάποιον που αγαπούσες, αλλά χάνεις και το μέλλον που φανταζόσουν μαζί του. Και μια καρδιά μπορεί να συνεχίσει να χτυπά, αλλά χρειάζεται χρόνο για να μάθει ξανά προς τα που θα ταξιδέψει. George Michael, Spinning

καταστραφεί. Για μια σχέση όπου ο ένας άνθρωπος παίρνει συνεχώς ρίσκα και ο άλλος αναγκάζεται να ζει μέσα στην αβεβαιότητα. Το γύρισμα του τροχού γίνεται μια εικόνα για το παιχνίδι με την τύχη. Κάθε φορά μπορεί να συμβεί κάτι που θα αλλάξει τα πάντα. Και όταν αγαπάς κάποιον που συμπεριφέρεται έτσι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζήλια. Είναι ο φόβος, η ανασφάλεια και η αίσθηση ότι η δική σου ζωή εξαρτάται από τις επιλογές κάποιου άλλου. Ήταν ο George Michael με τον Spinning the Wheel και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Θα το κάνουμε με τον Paul Waller και το Wishing on a Star. Πάμε σε ένα μικρό break και πάλι εδώ σε λίγο.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο της Κρήτης, έχουν εκενωθεί Σούδα και Φωτεινάρη. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο πυλί της ΚΟ και υπομερικό έλεγχο στο Λαχανά Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής.

0: στους 97,8.
1: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και κάπως έτσι μπήκαμε για το δεύτερο ημίωρο με το Purple Avenue και το Empire State of Wind, το οποίο μοιάζει με μια εικόνα ελευθερίας. Ένας κόσμος γεμάτος κίνηση, φως, απόσταση και την ανάγκη να ξεφύγεις από όσα σε κρατούν πίσω. Ο άνεμος γίνεται σύμβολο αλλαγής, του να μην μένεις ποτέ ακίνητος δηλαδή, και μάλιστα δεν μπορείς να τον φυλακίσεις και δεν ξέρεις ακριβώς πού θα σε οδηγήσει. Έτσι λειτουργεί και η ανθρώπινη επιθυμία για μια διαφορετική ζωή. Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαρύνει και να κινηθείς προς κάτι καινούριο. Το τραγούδι έχει αυτή την αίσθηση της φυγής, αλλά όχι απαραίτητα της φυγής από έναν τόπο. Περισσότερο μοιάζει με φυγή από μια παλιά εκδοχή του εαυτού μας. Από όσα έχουμε συνηθίσει, από όσα έχουμε και μας φοβίζουν, από όσα μας περιορίζουν. Σαν ένας άνεμος που σηκώνει και σου λέει, μπορείς να αλλάξεις και εσύ την πορεία σου. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και θα σας ταξιδεύω στα δικά μου κύματα, όχι τα θαλασσινά, αλλά τα ραδιοφωνικά, μέχρι και τις 12, και τον αέρα μπορούμε να τον διαμορφώσουμε εμείς, τα μποφόρ. Μπορούμε τα κύματα να τα έχουμε ήρεμα, μπορούμε να τα αγριεύουμε, ανάλογα με την διάθεση. Δεν ξέρω τι διάθεση έχει ο Τζακ Σαβορέτη για το επόμενο τραγούδι και τι άλλο μπορεί να κάνει.

τραγούδι αυτό μιλάει για την στιγμή που η αγάπη αρχίζει να γίνεται εξάντληση. Είναι η ερώτηση ενός ανθρώπου που έχει προσπαθήσει, έχει δώσει, έχει μείνει, έχει ανεχτεί, αλλά δεν βλέπει τίποτα να αλλάζει. Και τότε έρχεται αυτή η ερώτηση. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Δεν είναι απαραίτητα μια ερώτηση προς τον άλλον, είναι μια ερώτηση προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Πόσο μπορούμε να προσπαθούμε για κάποιον που ίσως δεν μπορεί ή δεν θέλει να σωθεί? Και πόσο από τον εαυτό μας μπορούμε να θυσιάσουμε για μια σχέση? Το τραγούδι βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αφοσίωση και την αυτοκαταστροφή. Γιατί υπάρχουν φορές που αγαπάς τόσο έναν άνθρωπο, ώστε ξεχνάς ότι πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Και κάποια στιγμή η πιο δύσκολη πράξη αγάπης μπορεί να είναι να παραδεχτείς ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Αμέσως τώρα έρχεται Corey Houston και Just for the Night.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

όπως είπε και η Μαρία Ψάλτη, φωνάρα. Δεν θα διαφωνήσω, Μαρία. Ήταν η Dion Broomfield με το Too Soon to Call It Love. Και εδώ μιλάμε για έναν έρωτα που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο πριν αποκτήσει όνομα. Υπάρχει έλξη, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει, να σε κάνει, να νιώθεις καλύτερα όταν όλα γύρω σου μοιάζουν δύσκολα. Όμως υπάρχει και μια συνειδητή επιφύλαξη. Είναι πολύ νωρίς για να το πω αγάπη. Και αυτό είναι πολύ αληθινό, γιατί δεν χρειάζεται κάθε έντονο συνέστημα να πάρει αμέσως μια μεγάλη λέξη. Μερικές φορές είναι καλύτερο να αφήσεις μια σχέση να εξελιχθεί μόνη της, βήμα-βήμα, χωρίς να την πιέσεις. Το τραγούδι μιλάει για την ισορροπία ανάμεσα στην καρδιά που θέλει να τρέξει και στο μυαλό που λέει περίμενε. Υπάρχει ήδη κάτι όμορφο, αλλά χρειάζεται χρόνο για να αποδειχθεί τι ακριβώς είναι. Και ίσως ο πιο όριμος έρωτας να ξεκινά ακριβώς έτσι, χωρίς βιασύνη. Soul Train Soul, Twisted Cupid. Συνδέονται αυτά τα δύο τραγούδια.

Twisted Cupid παίρνει την εικόνα του έρωτα και την αναποδογυρίζει. Ο Cupid, ο γνωστός θεός που ενώνει ανθρώπους με τα βέλη του, εδώ μοιάζει... δεν μοιάζει μάλλον και τόσο αθώος. Γιατί ο έρωτας δεν είναι πάντα γλυκός, ούτε πάντα οδηγεί εκεί που θέλουμε. Μπορεί να μπερδέψει, να πληγώσει, να δημιουργήσει επιθυμίες που δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε. Αυτό είναι άλλωστε και το twisted του τραγουδιού. Η αγάπη μπορεί να είναι ταυτόχρονα υπέροχη, αλλά και επικίνδυνη. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ζωντανός και την ίδια στιγμή να σε κάνει ευάλωτο. Και ίσως γι' αυτό ο έρωτας είναι τόσο δύσκολος να ελεγχθεί. Δεν ακολουθεί πάντα τη λογική. Δεν ρωτά αν είσαι έτοιμος. Έρχεται, σε αναστατώνει και σε βάζει να αντιμετωπίζεις αισθήματα που ίσως προσπαθούσες για καιρό να αποφύγεις. Και εμείς εδώ θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Chris Rea να ψάχνει για το δικό του καλοκαίρι.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.

0: συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο να έχουν ενισχυθεί. Οι κάτοικοι σε Σούδα και Φωτεινάρη έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πυλί της Κο, ενώ υπό έλεγχο έχει τεθεί στο Λαχανά Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ζευγαριού ηλικιωμένων πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας τους στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Καταζητούμενος για ανθρωποκτονία με διεθνές ένταλμα από τις αλβανικές αρχές, συνελήφθη στη Φιλοθέη. Ο 48χρονος κατηγορείται ότι πριν από 20 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε ομοεθνή του στα Τύρανα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. Αποφασίστηκε να υπάρξει άμεση ενίσχυση του ρόστερ με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League και την καλή πορεία στο Europa League. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουγιέ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Γιούλση είναι ένα τραγούδι δύναμης μετά από έναν χωρισμό. Όχι όμως με την δύναμη που φωνάζει ή εκδικείται. Είναι η ήρεμη δύναμη, εκείνο που λέει μπορείς να με αφήσεις τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα καταλάβεις τι έχασες. Ο άνθρωπος που μιλά στο τραγούδι δεν προσπαθεί να κρατήσει τον άλλον με το ζόρι. Αντίθετα, αποδέχεται την απώλεια και αποφασίζει να προχωρήσει. Υπάρχει πόνος, αλλά υπάρχει και αυτοπεποίθηση. Γιατί η πραγματική απελευθέρωση έρχεται όταν σταματάς να χρειάζεσαι την επιβεβαίωση κάποιου άλλου. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι αξίζεις. Η ζωή σου θα το αποδείξει από μόνη της. Και ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα του τραγουδιού. Δηλαδή, μπορεί να χάσεις έναν άνθρωπο που νόμιζες ότι ήταν απαραίτητος, αλλά δεν χάνεις τον εαυτό σου. Και μερικές φορές αυτό μπορεί να μην είναι το τέλος, αλλά η αρχή της επιστροφής στον εαυτό σου, αλλά κυρίως της αξιοπρέπειας. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και την δεύτερη ώρα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, ταξιδεύοντας ενημερωτικά μουσικά, και θα το κάνουμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, με τον Δημήτρη Πέτρου να είναι ο μουσικός σας ταξιδευτής, την κυρία Μαρία Ψάλτη να είναι ο καπετάνιος εκεί επάνω στην κονσόλα που ρυθμίζει τα πάντα, και την κυρία Βάσια Κούτρα που έχω πιο έξω, εκτός από το στούντιο, εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε τώρα σε μία εξομολόγηση ενός ανθρώπου που έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στον έρωτα. Εδώ δεν υπάρχει απόσταση και η λογική του «ας δούμε και όπου πάει». Υπάρχει η αίσθηση ότι το συναίσθημα έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, ο άνθρωπος που αγαπάς αρχίζει να εμφανίζεται παντού. Στις σκέψεις σου, στις προσδοκίες σου, στις μικρές καθημερινές στιγμές. Είναι ο Έρος με τον Ρίτσαρντ Ντι στο Εναμοράντα.

anger never dies. Μιλάει για τον θυμό που μένει όταν μια σχέση έχει πληγωθεί βαθιά. Γιατί ένας χωρισμός δεν αφήνει μόνο λύπη, μπορεί να αφήσει θυμό, ερωτήματα, αδικία και πράγματα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Και ο θυμός έχει μια περίεργη ιδιότητα. Μπορεί να τελειώσει η σχέση, αλλά εκείνος να παραμείνει. Κάποιες φορές μάλιστα ο θυμός είναι πιο εύκολο να κρατηθεί από την αγάπη, γιατί σου δίνει έναν λόγο να συνεχίσεις να σκέφτεσαι τον άλλον. Όμως πίσω από τον θυμό συνήθως υπάρχει πληγή. Κάποιος θυμώνει επειδή κάποτε νοιάστηκε. Το τραγούδι μοιάζει να εξετάζει αυτή την αδυναμία να αφήσεις πραγματικά κάτι πίσω σου. Και ίσως η μεγάλη δυσκολία είναι να σταματήσεις να αγαπάς κάποιον. Είναι να φτάσεις στο σημείο όπου δεν χρειάζεται πια να είσαι θυμωμένος μαζί του για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Επόμενο. Surround me with your love από τους 311 Porter.

το surround me with your love είναι μια ανάγκη για εγκύτητα. Δεν ζητά μεγάλα λόγια, υποσχέσεις ή εντυπωσιακές πράξεις. Ζητά απλώς την παρουσία του άλλου. Να σε περιβάλλει η αγάπη του, να νιώθεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου και ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις μόνο σου όσα συμβαίνουν. Είναι ένα τραγούδι για την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει η αγάπη όταν δεν προσπαθεί να σε αλλάξει, όταν απλώς σε αγκαλιάζει. Και αυτή η ανάγκη είναι πολύ πιο βαθιά ανθρώπινη. Όλοι έχουμε στιγμές που δεν θέλουμε συμβουλές, λύσεις ή εξηγήσεις. Θέλουμε έναν άνθρωπο να μένει, να είναι εκεί, να μας κάνει να νιώσουμε ότι έστω και για λίγο ο κόσμος είναι λιγότερο δύσκολος. Μερικές φορές η μεγαλύτερη μορφή αγάπης δεν θα τα διορθώσει όλα. Είναι το απλό «Είμαι εδώ». Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με τους Papik και Wendy D. Lewis στο Family Affair. Surround.

και Wendy, τη Lewis, στο Family Affair. Και κάπως έτσι φτάσαμε να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο απόψινό ημίωρο. Στο μικρόφωνο συνεχίζει να είναι εδώ ο Δημήτρης Πέτρου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 σε αυτό το ξεχωριστό, όπως κάθε φορά, μουσικό ταξίδι. Και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για τα μηνύματα που στέλνετε. Και σας αρέσει αυτό το απόψινό, νομίζω ότι είναι έτσι σε πολύ πιο καλοκαιρινό mood από ό,τι έχουμε συνηθίσει άλλες φορές. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το ημίρο με Πράτα Βέτρα και Maybe.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.

Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ο μουσικός σας ταξιδευτής είναι ο Δημήτρης Πέτρου και συντροφιά σας θα είναι εδώ μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα με καπετάνιο την κυρία Μαρία Ψάλτη. Ξεκινήσαμε με τους Ρίμων και το Σταρ που μιλάει για έναν άνθρωπο που γίνεται φως μέσα στη ζωή κάποιου άλλου. Ένα πρόσωπο που όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά ή δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει σαν σημείο προσανατολισμού. Το αστέρι είναι μια όμορφη μεταφορά γιατί βρίσκεται μακριά αλλά μπορείς να το βλέπεις. Δεν χρειάζεται να το αγγίξεις για να σου δώσει ελπίδα. Έτσι λειτουργούν μερικοί άνθρωποι στη ζωή μας. Μπορεί να μην μπορούν να λύσουν όλα μας τα προβλήματα, αλλά μόνο και μόνο η παρουσία τους αρκεί για να αισθανθούμε ότι υπάρχει ένας δρόμος. Το τραγούδι έχει μέσα το ευγνωμοσύνη, τρυφερότητα και την ανάγκη να κρατήσεις κοντά σου εκείνον που σου δίνει δύναμη, και ίσως αυτό είναι τελικά η αγάπη στην πιο καθαρή της μορφή. Όχι για να κάνεις κάποιον να εξαρτάται από σένα, αλλά να του θυμίζεις ότι ακόμα και τις δύσκολες νύχτες θα υπάρχει ένα φως. Τραγούδι που το αγαπώ, αλλά αγαπώ και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. George Michael και Jesus to a Child.

0: FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αυτή ήταν και η Angie Stone με το Ways I Didn't Miss You. Τραγούδι που μιλάει για μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις μετά από έναν χωρισμό. Όταν ξέρεις ότι η σχέση δεν λειτουργήσε, αλλά παρόλα αυτά σου λείπει ο άλλος άνθρωπος. Η λογική μπορεί να λέει προχώρα, η καρδιά όμως δεν ακολουθεί πάντα. Και αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο του τραγουδιού. Δεν εύχεσαι απαραίτητα να επιστρέψει ο άλλος, εύχεσαι να μην σου έλειπε. Να μπορούσες να τον θυμάσαι χωρίς να πονάς. Να μπορούσες να συνεχίσεις την ζωή σου χωρίς αυτήν την εσωτερική επιστροφή στο παρελθόν. Γιατί το να σου λείπει κάποιος δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να είσαι ξανά μαζί του. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι υπήρξε σημαντικός. Και η θεραπεία γι' αυτό δεν είναι να διαγράψεις αυτή τη σημασία. Είναι να μπορείς κάποια στιγμή να θυμάσαι χωρίς να θέλεις να γυρίσεις πίσω. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση με το τραγούδι που θα ακολουθεί. Γιατί το τραγούδι που ακολουθεί γεννάει την επιθυμία να γυρίσεις πίσω, να κρατήσεις τα χρόνια, να ξαναδείς κάποιες στιγμές και ίσως να τις ζήσεις διαφορετικά. Αυτό είναι και η ανθρώπινη ανάγκη να παλέψουμε με κάτι που δεν μπορούμε να νικήσουμε, το χρόνο. Όλοι έχουμε στιγμές που θα θέλαμε να σταματήσουν, πρόσωπα που θα θέλαμε να έχουμε κρατήσει κοντά μας, λόγια που θα θέλαμε να είχαμε πει νωρίτερα. Όμως ο χρόνος δεν επιστρέφει. Και αυτή ακριβώς η αδυναμία δημιουργεί τη μελαγχολία του τραγουδιού. Δεν είναι μόνο λύπη για το παρελθόν, είναι και η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε μαζί του, να αποδεχτούμε όσα έγιναν, ακόμα και αν μέσα μας θα θέλαμε να τα είχαμε ζήσει διαφορετικά. Simply Red, Holding Back the Years.

Όλοι έχουμε στιγμές που θα θέλαμε να σταματήσουν. Πρόσωπα που θα θέλαμε να κρατήσουμε κοντά μας. Λόγια που θα θέλαμε να είχαμε πει νωρίτερα. Όμως ο χρόνος δεν επιστρέφει. Και εγώ θα πρέπει να σας καληνυχτήσω για απόψε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο του Real ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Σας αφήνω με ένα τραγούδι, διασκευούλα, που εκφράζει την επιθυμία για επαφή, για ένταση, αλλά και για έναν άνθρωπο που θα σπάσει τη μοναξιά μας. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στη νύχτα με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η απόψινή εκπομπή είναι θεματική και το θέμα της είναι γνωστά τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, συνοδεία ορχήστρας. Είτε ορχήστρας που χρησιμοποιήθηκε από ένα συγκρότημα έναν καλλιτέχνη για να επενδύσει ένα τραγούδι του, είτε από μια ζωντανή εμφάνιση με συνοδεία μιας συμφωνικής, μιας φιλαρμονικής ορχήστρας. Είχαμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν, περισσότερο πριν από 2 χρόνια, μια ανάλογη εκπομπή. Νομίζω όμως ότι μας δίνεται η δυνατότητα απόψε για να πραγματοποιήσουμε το δεύτερο μέρος. Αρχή με Bittersweet Symphony από τους Verve. Έτσι κι αλλιώς το τραγούδι είναι βασισμένο πάνω στο παλιότερο τραγούδι The Last Time του Andrew Oldham, του μάνατζερ των Rolling Stones, ο οποίος είχε δημιουργήσει αυτήν την μουσική με την ορχήστρα του. Σε αυτήν λοιπόν πάνω βασίστηκαν και οι Verve για να δημιουργήσουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος από το 1997 με τη συνοδεία πάντα ορχήστρας. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά τις επιλογές σας.

Ελισάβετ, και εγώ το αγαπώ αυτό το τραγούδι πραγματικά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα, το I'll Stand By You των Pretenders. Από το 1994, εδώ φυσικά σε live εκτέλεση από την Chrissy Hind, με συνοδεία Συμφωνικής Ορχήστρας. Γεια σου Λίτσα, με τους Metallica και το Nothing Else Matters, φυσικά με San Francisco Συμφωνική Ορχήστρα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Η Lana Del Rey με το Young and Beautiful, μέσα από το soundtrack του Great Gatsby. Το συγκεκριμένο τραγούδι εμφανίστηκε σε δύο βερσιών. Η μία η απλή και η δεύτερη η ενισχυμένη, με την συνοδεία της ορχήστρας του Dan Hill, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η πρώτη από τις δικές σας επιλογές για απόψε, το Nothing Else Matters, τον Metallica. Η επιλογή της Λίτσας εδώ συνοδεία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο. Της πόλης δηλαδή, στην οποία σχηματίστηκαν οι Metallica. Όταν το 1980 ο Lars Ulrich έβαλε μια αγγελία στο περιοδικό Recycler για μουσικούς οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να σχηματίσουν μαζί του ένα συγκρότημα. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι του 1981 οι Metallica σχηματίστηκαν στο Σαν Φραντζίσκο. Hooverphonic with Orchestra για τη συνέχεια Mad About You. Επιλογή της Ναυσικάς και του Νίκου στην Κατερίνη.

Hooverphonic with Orchestra, λοιπόν. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του συγκροτήματος από το Βέλγιο. Και μέσα φυσικά στο Mad About You που μόλις ακούσαμε και ίχνη από κλασική μουσική με το απόσπασμα από τον Καριοθράφστη. Πίσω στη δεκαετία του 80 είναι εξαίρεση του Michael Hutchins και το Never Tear Us Apart με συνοδεία μικρής ορχήστρας. Αφιερωμένο στην Μαριάννα.

0: Ο Tom Jones από το 1975 με την συμφωνική ορχήστρα του Edmonton. Στο I Have Nothing, την επιλογή της Ρένας για απόψε. Σε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια συνοδεία ορχήστρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις συμφωνικής ορχήστρας, φιλαρμονικής δηλαδή, ένα μουσικό σύνολο, μια ορχήστρα μεγάλης κλίμακας, αποτελούμενης από συγκεκριμένα όργανα, που χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτέλεση έργων συμφωνικής μουσικής ή όπερας. Στις περιπτώσεις όμως που θα μας απασχολήσουν απόψε...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και ροκ τραγούδια που κάποια στιγμή, κυρίως για live εμφανίσεις, ηχογραφήθηκαν συνοδεία ορχιστριών. Όπως για παράδειγμα το The First Cut is the Deepest του Rod Stewart από εμφάνισή του στο Royal Albert Hall.
2: Now you can't start without me. Hold on.

Ο Rod Stewart λοιπόν από την εμφάνισή του το 2004 για μία και μοναδική εμφάνιση στο Royal Albert Hall με συνοδεία ορχήστρας. Γεια σου Γιώργο, έχεις δίκιο και πολύ σωστά το επισημαίνεις στο μήνυμά σου λίγο νωρίτερα, ακούγοντας τους Hoover Phonic και το Mad About You. Το απόσπασμα που είχε προσθέσει το συγκρότημα ήταν φυσικά από τη λίμνη των Κύκνων και όχι από τον Καριοθράφστη, όπως είπα εγώ λανθασμένα. Γεια σου Woodstock Man. Με το November Rain νομίζω ότι έχει φυσικά μέρος στην απόψινή εκπομπή το συγκεκριμένο τραγούδι. Γεια σου Real Blogger, πριν από αρκετό καιρό μου λέει αν δεν απατώ, η Real News είχε ένα ένθετο CD με τους Scorpions και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Διάλεξες μου λέει εσύ και βάλε κάτι από αυτό το CD, το οποίο ήταν πράγματι εκπληκτικό. Το Send Me An Angel λοιπόν, οι Scorpions με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.

Εδώ φυσικά δεν είναι μόνο η συνοδεία ορχήστρας, είναι και οι δύο αυτές εκπληκτικές φωνές. Κυρίως του Λουτσιάνο Παβαρότη, αλλά και του Ζούκερο. Στο Μιζερέρε, τραγούδι του 1992. Ταζόνα, είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και εσένα, Δημήτρη, γεια σου Ελένη, με τον Τζο Κόκερ και το With Little Help for My Friends. Γεια σου Γιάννη μου στα Μέγαρα, προκολχάρουμε. Ζωντανό με ορχήστρα, το Water's Edge of Pale. Δεν θα το ακούσουμε στην εκτέλεση που μου έχει στείλει, την εκτέλεση του 1970. Αλλά μία νέα, μία πολύ νεότερη. Το Water's Edge of Pale, υπό την συνοδεία της κρατικής ορχήστρας της Δανίας.

Γεια σου Λίτσα, ενώ αγαπώ μου λέει όλα τα είδη μουσικής. Όταν ακούω κλασική μουσική, νομίζω ότι ταξιδεύω στα σύννεφα. Τι μεγάλη διαφορά συνεχίζει στο μουσικό αποτέλεσμα. Μεγαλειώδης διαφορά. Procol Harum λοιπόν, μαζί με την κρατική ορχήστρα της Δανίας, στο A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Έλενα, καλώς ήρθες. Η καλύτερη αρχή είναι αυτή η εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις Αγγελική. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Ιωάννη με το Μη Σαράγεβο. Παβαρότη και Μπόνο φυσικά. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Dream On, Aerosmith στην ορχιστρική φυσικά εκτέλεση. Ή το A Day in the Life των Beatles, τραγούδι φυσικά το οποίο έχει συμμετοχή ορχήστρας. Η πρώτη ώρα αυτής της θεματικής εκπομπής θα κλείσει με μια ιδιαίτερη εκτέλεση του Rent, του τραγουδιού των Pet Shop Boys, μαζί με την Chrissy Hynde. Στα φωνητικά ο Neil Tennant, ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys, και μαζί τους η ορχήστρα του BBC που τους συνοδεύει.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των αιτήσεων από το κόμμα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ladies and gentlemen, from Heart, Anne and Nancy Wilson.

Στις 26 Δεκεμβρίου του 2012 στο Kennedy Center Honors εμφανίστηκαν οι Heart. Η Ann Wilson και η Nancy Wilson ερμήνευσαν το Stairway to Heaven των Led Zeppelin με συνοδεία ορχήστρας και συνοδεία χοροδίας όπως ακούσατε, ενώ στα drums ήταν ο Jason Bonham, ο γιος του John Henry Bonham, τον drummer δηλαδή των Led Zeppelin, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή. Μεταξύ των θεατών ήταν ο Robert Plant και ο Jimmy Page, οι οποίοι δεν γνώριζαν για αυτήν την έκπληξη που είχε οργανωθεί εκείνη τη βράδια. Και όσοι καταφέρετε να δείτε το βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, θα ανακαλύψετε πραγματικά την έκπληξη αλλά και ταυτόχρονα την συγκίνησή τους. Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε, αφιερωμένη σε τραγούδια με συνοδεία ορχήστρας. Όπως εδώ, στην συγκεκριμένη περίπτωση, τον Dream On, τον Aerosmith, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Η Oasis μαζί με όρκεστρα στο Wonderwall. Αφιερωμένο στον φίλο μου τον Νίκο που μου έχει στείλει email με τους Oasis. Και στον Γιώργο στο Χαϊδάρι. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη που αυτήν την ώρα εργάζεσαι από ό,τι βλέπω και μάλιστα με το Photoshop. Με συντροφιά το ραδιοφωνάκι. Εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σου, καλή δύναμη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Φεύγουμε από τους Oasis, πάμε στους Portishead. Το αγαπημένο σε όλους μας Rhodes. Με συνοδεί αυτή τη φορά την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης.

Η Πόρτη Σκέντ λοιπόν μαζί με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στο Ρόουτζ. Γεια σου Άγγελε στα Χανιά, η απόψινή εκπομπή προσφέρεται για επανάληψη. Ενδεχομένως κάποια στιγμή το καλοκαίρι να είμαστε καλά. Real Blogger, καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε. Γεια σου Μάγδα, και κάτι από Sting θα ακούσουμε οπωσδήποτε στο επόμενο μισάωρο. Καλησπέρα Κάσπερ, η θεματική μου λέει απόψε είναι φωτιά στα συναισθήματα. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Κολοράντο είναι αυτή που συνοδεύει σε αυτήν την εκτέλεση. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Κολοράντο είναι αυτή που συνοδεύει σε αυτήν την εκτέλεση. Τους Moody Blues στον

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Στις 16 Ιουνίου του 1969, οι Deep Purple μαζεύτηκαν για πρόβες στο Hanwell Community Center, ένα σχολείο του 19ου αιώνα, το οποίο χρησιμοποιούσαν νέα συγκροτήματα εκείνη την εποχή για πρόβες νοικιάζοντας δωμάτια. Κατά τη χρονική περίοδο που οι Deep Purple έκαναν πρόβες στον συγκεκριμένο χώρο, ένα άλλο συγκρότημα έκανε πρόβες εκεί, ένα συγκρότημα με το όνομα Spice, οι οποίοι μετά από 3 μήνες μετονομάστηκαν σε Uriah Heep. Στις 15 Ιουλίου του 1969, ο John Lord, εντυπωσιασμένος από ένα τραγούδι του συγκροτήματος, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time. Η στίχη του τραγουδιού είναι επηρεασμένη από τον ψυχρό πόλεμο, αν και παρόλη τη μεγάλη διάρκεια του τραγουδιού, η οποία ξεπερνά τα 10 λεπτά, το στοιχειουργικό κομμάτι διαρκεί λιγότερο αναλογικά με την υπόλοιπη δισκογραφία του συγκροτήματος και ο λόγος είναι το πολύ ήρεμο σόλο πλήκτρων που έχει για εισαγωγή και το μεγάλο σόλο κιθάρας στο μέσο του κομματιού. Το Child in Time ήταν το κομμάτι που έκανε τον Ian Gillan να ξεχωρίσει, αφού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό τραγούδι το οποίο ξεκινά πολύ ήρεμα για να φτάσει στην κορύφωση μεταφωνητικά σε πολύ ψηλές κλίμακες. Η απόψινή εκτέλεση που ακούμε με την ερμηνεία του John Lord συνοδεύεται από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας.

John Lord λοιπόν, Child in Time, μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας, αφιερωμένο στον Βάγκο που έτσι κι αλλιώς το είχε επιλέξει. Γεια Σοφία, καλό ξημέρωμα να έχεις Ρένα, με το Thank You, του Page και του Plant. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάγια, χαίρομαι που σου άρεσαν οι μελωδίες με συνοδεία ορχήστρας που μοιραστήκαμε απόψε. Γεια σου Πέτρο, καληνύχτα και σε εσένα. Λοιπόν, θα φύγουμε σιγά σιγά από την Συμφωνική της Μόσχας. Θα πάμε σε μια άλλη Συμφωνική, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Μελβούρνη θα πάμε, στην Αυστραλία. Η Συμφωνική της λοιπόν θα συνοδεύσει τον Elton John για το Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Η υπέροχη εκτέλεση του One των U2 μαζί με φιλαρμονική ορχήστρα θα είναι το πρώτο τελευταίο σε αυτήν την θεματική βράδια. Καλό ξημέρωμα στον Παντελή που το κινητό τελειώνει σε 7.17. Έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις στο SMS που μου έχεις στείλει. Γεια σου Θοδωρή στην Χάγη, να είσαι καλά φίλε. Καλό ξημέρωμα Χρήστο και στον Νίκο στην Κατερίνη. Καληνύχτα Σοφία, γεια σου Βάγκο, καλό ξημέρωμα Λίτσα. Καληνύχτα Ερετικέ. Το τελευταίο και δικαιωματικά ανήκει στους Guns N' Roses και τον November Rain.

Λίγο πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Έλενα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Πέτρο. Γεια σου, Βικτωρία. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Κλείσιμο λοιπόν της εκπομπής, της θεματικής εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια με συνοδεία ορχήστρας. Το November Rain των Guns N' Roses. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Μουσικές βραδιές στον Real FM.

Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.